του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Μέρος πρώτο.

Πάνω από το κάστρο, την ακρόπολη της Αθήνας, οι καστριώτες Αθηναίοι έβλεπαν τον ήλιο πέρα στον ανοιχτό ορίζοντα της Αίγινας, καθώς βουτούσε στην ήρεμη δύση του και χάζευαν. Ονειροπολούσαν από την ομορφιά του Αττικού τοπίου. Η τουρκεμένη πολιτεία, η τρανή και πελιδοξασμένη κόρη της Παλάδας, ξαρματωμένη και ρημαγμένη πια, σκέλεθρο γυμνό στα νύχια του Αγαρινού, σφιγγόταν τώρα κάτω από το σκοτάδι που κι απόψε ζήγωνε. Οι νοικοκυρέοι, οι παζαρίτες και οι ξωτάριδες, οι αγρότες, διαβαίνοντας μέσα από τα μουχρωμένα στενορίμια, γλιστρούσαν αθόρυβα και φοβισμένα για τα σπίτια τους, τα σπιτόπουλα και τις χαμοκέλες. Σφάλιζαν αμέσως γερά τις πόρτες και ζάρωναν σαν τα κυνηγημένα αγρίμια. Τίποτα το ξεχωριστό κι απόψε στις ξεχασμένες γειτονιές, στους μαχαλάδες και στα μεϊντάνια της πλατείας. Λιποψυχούσε και τούτη η μέρα κάτω από τ' άγρυπνο και βλοσιρό μάτι του Βοηβόδα, του Δυσδάρη και του Κατή, της μικρής και άσημης Αθήνας. Αχ, να δεν έβγαινε από τα πικραμένα στόματα των σκλαβωμένων Γρεκών. Μονάχα τ' αρχοντολόι των Ρωμιών είχε ένα ασυνήθιστο πιενέλα από νωρίς. Αν και η νύχτα που έφτανε ήταν γλυκιά και ήρεμη, ωστόσο μαύρα φτερούγια σκεπάζουν τις καρδιές των αρχόντων που είχανε τη μέρημνα και την αγωνία του τόπου και των ανθρώπων. Ο Μπάσκο Τσάμπασης, ο πρώτος από τους δημογέροντες της Αθήνας, που τον είχε καλέσει ο Βοηβόδας στο κάστρο από το πρωί, δεν έλεγε να φανεί ακόμα. Το κακό πέρασε από το νου όλων. Ο φόβος, η αγωνία δάγκωνε τώρα τις ψυχές. Δολοπλόκοι, κατεργάριδες, οι τύρανοι, ποιος ξέρει τι ωρέχθηκαν πάλι. Τι δόλο είχαν σκαρφιστεί ο Βοηβόδας και οι δικοί του. Μπορεί ο Οθωμανός να στραγγάλισε άλλον έναν από τους άρχοντες, σάμπος δεν πετούν από καιρό σε καιρό κάποιο ραγιά πάνω από το βράχο. Άμυρη πόλη, κλαμμένη μάνα και ξάγρυπνε πατέρα. Η ανησυχία πνίγει το λαιμό. Το πράγμα δεν χωράει άργητα. Κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα αποφασιστικά.

Ο Θωμάς ο Κομνηνός, μόλις έμαθε το δυσάρεστο μαντάτο, πήρε την απόφαση στο άψε σβήσε. Τυλίχτηκε στο καφτάνι του και βγήκε στις ρούγες, στα σοκάκια και στα στενορύμια. Με μεγάλες δρασκελιές έφτασε στο αλίκοκου το μαχαλά. Στη γωνία της μικρής ρούγας, πίσω ακριβώς από την αγιασωτήρα του κοτάκι, ήταν τ' αρχοντικό κονάκι του κυρ Καπετανάκη. Βιαστικά, με φόβο και ελπίδα, χτύπησε το ρόπτρο της ξόπορτας συνθηματικά. Το συνηθίζανε αυτό οι άρχοντες, γιατί συχνά συνάζονταν το χειμώνα πότε στου ενός τον οντά και πότε στου άλλου. Και εκεί, πλάι στις αψηλές φλόγες της φωτιάς, κρυφομιλούσαν για τα μπερδέματα και τα τερτύπια που έκαναν οι πασάδες και οι μπέιδες στους δύστιχους ραγιάδες. Δεν έχει πέσει για καλά η νύχτα και έτσι η φαμελιά του κυρ Καπετανάκη βρίσκεται ακόμη στο μαγεριό. «Ποιος είναι?» ρωτάει ξαφνιασμένος ο κυρ Ανέστης. «Εγώ είμαι κυρ Ανέστη, ο Θωμάς, άνοιξέ μου. Έρχομαι αμέσως, μα σε καλό σου, τι τρέχει τέτοιαν ώρα? Άνοιξε και θα σου εξηγήσω». Γρήγορα ο δημογέροντας Ανέστης Καπετανάκης, μια από τις 12 κεφαλές της Αθήνας, κατέβηκε από τα νόγη και βρέθηκε στην αυλόθυρα. Ξεσφάλισε το χοντρό μάνταλο και έκανε τόπο να περάσει βιαστικά ο ταραγμένος και απρόσμενος επισκέπτης. Αμέσως ξανάκλεισε πίσω του. «Καλησπέρα, κύριε Θωμά μου. Τι σου συνέβηκε? Φαίνεσαι αναστατωμένος». «Μαύρο μαντάτο, κύριε Ανέστη μου». «Μαύρο μαντάτο? Νέσκε, μαύρο μαντάτο πάλι. Κάποια κρυφή φωτιά φαίνεται πως άναψε γύρω μας και δεν έχουμε πάρει χαμπέρι. Μα ξύγα μου, τέλος πάντων, τι συνέβηκε? Βγήκε κανείς στα άρματα? Καλάσανε κάποιο δικό μας οι Τούρκοι?» «Όχι, αλλά από νωρίς το πρωί έστειλε ο Βοηβόδας, ο Τούρκος διοικητής, δύο τσαούσιδες και πήρανε πάνω στο κάστρο τον κυράγγελο, τον Μπενιζέλο. Και ακόμα δεν φάνηκε στο κονάκι του. Όλοι συλλογιστήκαμε το κακό και αποφασίσαμε κάτι να κάνουμε». «Λες δηλαδή ότι δεν λέω τίποτες? Κύριε Ανέστη μου, τρέμω πάλι, μήπως μας βρήκε κανένα χουνέρι». «Ε, τότε τι καθόμαστε? Αυτό ήρθα να σου πω. Και τι αποφασίσατε?» «Να, είπαμε να συναχτούμε όλοι οι προεστοί, να φωνάξουμε και το δεσπότη όσο μας βολεί η ώρα και από εκεί και πέρα ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Και πού θα γεννεί η σύναξη? Μα πού αλλού? Στο κονάκι του κυράγγελου. Θαρώ πως είναι κιόλας φερμένος εκεί ο ηγούμενος της Κυριανής, της Μονής και Σαριανής. Ήρθε και λόγω του μπάς και τον έχουμε χρία. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Φαίνεται πως στερνά πάλι βάρθηκε ο Αγαρινός να χαλάσει μιας διαπαντός το γένος. Αλλή μονό μας, αν ξαναθεριέψει η μάνητα του Τούρκου, ολάκερη η μπουροταποθήκη θα πέσει πάνω μας. Εγώ τώρα τρέχω στο μαχαλά του Καρίκη να βρω τον κύριο Δημήτρη τον Κονδυλάκη. Ελόγου σου, σύρες του Ροδακιού να φέρεις το μαντάτο στον κύριο Άγγελο τον Παλαιολόγο. Είναι χρία να βιαστούμε. Μη και μας πάρει νύχτα. Ο Θεός μαζί μας. Άντε, έχε γεια προς ώρας».

Είχε πέσει το σούρουπο για καλά, όταν ο κυράγγελος ο Μπενιζέλος, λευτερωμένος πια από τα δόλια στριμώγματα του Βοηβόδα και του Δυσδάρη, για πιότερους φόρους και μεγαλύτερα δοσήματα, στάθηκε λίγο στα προπήλαια του κάστρου. Ανάσανε βαθιά, ύστερα αγκάλιασε με το βλέμμα του ένα γύρο ολάκερη την άμυρη πόλη. Κάτω από τον ιερό βράχο απλωνόταν ήσυχη η Αθήνα, με όλο το βουβό μυστήριο της ψυχής της. Οι άνθρωποι, τα ζωντανά, τα μισοφωτισμένα σπίτια της είχαν παραδοθεί κιόλας στον αργό συρτό βηματισμό της νύχτας. Τι ωραία που είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας. Έστω και κάτω από το βλοσιρό βλέμμα του τυράννου, μονολόγησε ο άγγελος Μπενιζέλος. Και ακόμη τι γλυκιά είναι η ζωή και ας βρίσκεται όλην ώρα στο στόμα του Τσαούση ή του Γιαννίτσαρου. Σφιχταγκαλιασμένες οι ψυχές και μέσα στα άθλια κουρέλια τους νιώθουν το σπαρτάρισμα της ελπίδας, κάνουν όνειρα, πασχίζουν για το καλύτερο. Συχνά ακούς ένα βαθύ αναφιλητό να σέρνεται στους λασπωμένους δρόμους και στα σοκάκια. Στραγγίζει ο ραγιάς ολημερής και ολονυχτής. Όμως πίσω από τις χαραμάδες των κλειστών παραθυριών φτερουγίζει η λαχτάρα του αύριο. Ακούγεται το κλάμα του νεογέννητου παιδιού. Σιγοκουβεντιάζουν τα ντρόγινα για το αύριο των παιδιών τους. Σκαλίζουν μνήμες, ιστορίες, νοσταλγίες. Ανοίγουν σεντούκια και κασέλες και βρίσκουν ρίζες, πηγές, παλιά απομεινάρια, δρόμους και στηρίζουν το ταξίδι τους. Τα μελούμενα της ζωής τους και της φαμελιάς τους. Μέσα σε εκείνο το σκοτάδι που όλα τα πνίγει ο βραχνάς του τρόμου, όλο ένα και κάποιο άνοιγμα σχισμάδας αφήνει να περάσει ο ήλιος της ελπίδας. Όμως εγώ μαθές τι κάνω, ποιο είναι το μονοπάτι μου. Νιώθω σπασμένα τα μέλη μου στην άθλια τούτη ώρα του γένους μας. Δούλος και αφέντης, ολομόναχος αλλά και ανάμεσα στον κόσμο. Πικραμένος και περήφανος, πλούσιος και πάμφτωχος, τι έχω καταφέρει σαμε τώρα. Αυτά μονολογεί μέσα του ο κυράγγελος στην αποψινή θλίψη του, καθώς αποφασίζει πια να κατηφορήσει από την Ακρόπολη προς το ανήσυχο και τρομαγμένο κονάκι του. Όλα μου τα έδωσε ο Θεός, στοχάζεται, και με το παραπάνω, καταγωγή, πλούτια, δόξα, και ωστόσο ακόμα ψάχνω μέσα μου και δεν βρίσκω αποκούμπι. Η ψυχή μου δεν αναπαύεται πουθενά. Όλοι οι Γρεκοί μ' αγαπούν και με σέβονται, και Τούρκοι ακόμα μου έχουν υπόλοιψη. Αλλά εγώ νιώθω τόση μοναξιά. Πώς να περάσουν στα αλήθεια οι μέρες και οι νύχτες μου χωρίς να έχω τέκνο, απόγονο. Σε λίγο φτάνω πια τα 35 και η καλή μου η σιρήγα δεν ζέστανε ακόμη την καρδιά μου με του πατέρα το όνειρο, με του πάπου την ελπίδα. Ε, αφέντη μου, τι συλλογάσαι, νύχτωσε και δες, ελόγου σου. «Κούνησέ το από κοιδά!» φώναξε μέσα στη σιωπή τα πόβραδου ο φύλακας Καστριώτης. Ο κυράγγελος τεινάχτηκε. Λες και ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Με μιας όμως συνήρθε. Τυλίχθηκε βιαστικά στο μακρύ πανοφόρι του και σωστός δύο μέτρα άντρας δρασκέλισε τον κατήφορο σκεφτικός. Σε λίγο έφτασε μπροστά στην Αγία Σωτήρα του Ριζόκαστρου. Στο πανάρχιο αυτό μικρό βυζαντινό παρεκκλήσι της Χρυσοκαστριώτισσας. Βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του κάστρου της Ακρόπολης και κατά την παράδοση υπήρξε τα σκηταριό της Αγίας Παρασκευής, της Οσιομάρτυρας, που αποκεφαλίστηκε στο 180 μετά Χριστόν, επί Μάρκου Αυριλίου. Σταμάτησε. Από τις χαραμάδες της ξύλινης πορτούλας έβγαινε λίγο θαμπό φως. Την έσπρωξε απαλά. Σε ένα μικρό ξύλινο μανουάλι άναβε ακόμα ένα λαδοκάντιλο. Το φρόντιζε πάντα ο Παπασιμεών που έμενε στο πρώτο αριστερά σπιτάκι στην άκρη του κατήφορου. Γονάτισε μπρος στο κόνισμα της Θεοτόκου και άρχισε να την ευχαριστεί σιγανά. Μιαν ακόμη φορά αυτός, ο Μπάσκο Τσάμπασης της Αθήνας, ο πρώτος δημογέροντας,
είχε γλιτώσει από το βαρύ χατζάρι του αγαρινού. Παναγιά του κάστρου, αξίωσε και μένα να αποκτήσω τέκνο. Κάνε να μην απομείνει στέρφα η σιρήγα. Δώσε απόγονο στο σόι των Βενιζέλων που έταξαν στη ζωή τους εσένα μόνο και το σκλαβωμένο γένος να δουλεύουν. Πόσο καιρό ακόμη θα μαραζώνουν την ψυχή μου ο πόνος και η μοναξιά. Ελέησέ μας, Δέσποινα και κυρά της Αθήνας. Απόσωσε το λόγο του ο κυράγγελος και σταυροκοπήθηκε. Το χέρι του, το χέρι αυτό που διαφεντεύει με θάρρος και αξιοσύνη την πόλη, τώρα τρέμει από κίνηση. Έγειρε ξανά πίσω του το πορτάκι της εκκλησιάς και γλίστρησε κάτω προς τα στενορήμια του αρχοντικού του. Ο Τσαούσης που τον είχε πάρει στο κατόπι με προσταγή του Δυσδάρη, του Τούρκου διοικητή, για να μην του συντύχει τίποτα στο δρόμο, έτρεχε με μικρά βήματα.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Στο σπίτι των Βενιζέλων, ετούτη η σιγανή κουβέντα γινότανε συχνά. Πότε στο Χαγιάτι, τα καλοκαιριάτικα σούρουπα, πότε πλάι στη Στιά, τους σκληρούς χειμώνες της Αθήνας. Η κυρία Σερίγα έλεγε και ξανάλεγε τον πόνο της στην πιστή Βάγια και άφηνε τα δάκρυα να μουσκεύουν τα μάγουλά της. Και η Βάγια έβρισκε πάντα γλυκούς και παρηγορητικούς τρόπους να σταλάζει μπάλσαμο στην καρδιά της άτεκνης κυράς της. «Μην απελπίζεσαι, καλή μου κυρά, βάσταξε όσο βολεί η καρδιά σου τον πόνο. Οι προσευχές σου, η καλοσύνη σου, τα τάματα που κάνεις καθημερινά στην Παναγιά μας θα ακουστούν μια μέρα. Θα γίνει το θέλημά σου». «Βάγια μου, καλή μου Βάγια, εγώ τον κρατώ τον πόνο μου. Εγώ γονατισμένη πνίγω το κλάμα μου ολημερής και ολονυχτής μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Μα τον αφέντη μας συλλογάμε. Αυτόν βλέπω που είναι τόσο πικραμένος και ματώνουν τα σπλάχνα μου. Δεν τον θωρείς που μαραζώνει και πάει. Έφυγαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του και ακόμα δεν χάρηκε στα γόνατά του παιδί. Βάγια μου, είμαι στέρφα. Μόνο να είναι ο Θεός με λυπηθεί και κάνει το θαύμα του, θα δω καρπό στα σπλάχνα μου. Μόνο αν το θελήσει η Δέσποινα, η κυρά της Αθήνας μας, θα αποκτήσει η γενιά των Βενιζέλων απόγονο. Και όμως να δεις, κυρά μου, που κάποια μέρα θα κάνεις και εσύ παιδί, θα γεννήσεις, μονάχα υπομονή να έχεις και πίστη. Συ ξέρεις, Βάγια, τον πόθο και τη λαχτάρα μου. Την ελπίδα μου μόνο στον ουρανό την έχω. Ποτέ μου δεν έστερξα σε γιατροσόφια και ανθρώπινες τέχνες. Όλα τα αφήνω στον παντοδύναμο. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ πως θα έρθει η ώρα που δω μέσα θα ακουστούν κλάματα και χαρές του παιδιού των Βενιζέλων. Άμποτες από το στόμα σου να τα ακούσει ο Θεός. Μα και σήμερα ας μην ξεχάσουμε, Βάγια μου, το χρέος μας. Πετάξου ίσα με την Παναγιά τ' Αγγέλου και δώσε το τάμα μας. Αύριο είναι τα Ηλευτέρη και πρέπει να πάμε τις προσφορές μας στον Παπα Ισίδωρο. Ναι, σκιά φέντρα μου, τα έχω όλα έτοιμα καθώς μου τα έπες από χθες. Να, δώσ' του και τούτα στο χέρι και πες του ότι θα πάγω σύντομα να τον βρω. Να έχουμε την ευχή του. Αμήν, κυρά μου, να δώσει ο παντοδύναμος, όλα θα πάνε καλά.

Άγγελος Βενιζέλος μαζί με την καλή και ευγενική συνευνή του Συρίγα ήταν το κάφημα και η παρηγοριά ολάκερου του λαού της Αθήνας στις πικραμένες μέρες της τουρκοκρατίας. Πρώτοι και οι δυο στο τίμιο όνομα, στην ευγενική καταγωγή, στην καλοσύνη, στον πλούτο και στη φιλανθρωπία. Γρεκοί, Τούρκοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι τους θυμούσαν και τους σέβονταν. Το αρχοντικό τους μέσα στην καρδιά της Αθήνας βρισκόταν μέρα και νύχτα ανοιχτό σ' όλους τους δικούς, τους ξένους, τους φτωχούς και τους πλούσιους. Όμως εκείνον η καρδιά και τα χείλη ήσαν φαρμακωμένα. Όταν έμεναν μόνοι μέσα στο θεόρατο αρχοντικό, έβλεπαν τη γύμνια της φύτρας τους και μελαγχολούσαν. Σκοτίνιαζαν οι ψυχές τους, λαχταρούσαν κι οι δυο κάθε φορά που άκουγαν ή συναντούσαν νήπιο. Ήταν πάλι φορές που ο κυράγγελος, σαν αντάμωνε στο δρόμο Ελληνόπουλα, Τουρκόπουλα και Οβριόπουλα ακόμη, να τρέχουν στους βρωμομαχαλάδες ή στις μικρές πλατείες, έμενε με τις ώρες κοιδά άφωνος, να τα βλέπει και να τα καμαρώνει. Συχνά μάλιστα, σαν ξέσπαγε ανάμεσά τους δυνατός καυγάς, έτρεχε και τα χώριζε. Μετά αγόραζε απ' τα χτάρικα λιχουδιές και τους τις μοίραζε ευχαριστημένος που ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ειρηνικά. Η καλή και όμορφη αρχόντισσα Συρίγα, συντρόφισσα πιστή και φωσιωμένη του Άγγελου Μπενιζέλου, όσον είχε την εξωτερική περηφάνεια και πλουσιότητα, τόσον επλούτη και την εσωτερική, ούσα κατάκοσμος από διαφόρους αρετάς και το πλέον από την χριστομίμητον ελεημοσύνην. Ούσα δε στήρα και άγωνος, κατέφυγε με τα πίστεως προς τον παντοδύναμον και την μεσητείαν της Θεοτόκου Μαρίας. Εκλυπαρούσα ταύτην θερμός να διαλύσει την επώδυνον στήρωσιν. Ήταν από παλιά βυζαντινή γενιά. Όλη η Αθήνα είχε να κάνει με την αγγελική συμπεριφορά της. Η καρδιά και τα χέρια της ήταν πάντα ανοιχτά ως σαν τη χαρά του ήλιου μέσα στο χειμώνα. Πολλές φορές το άστρο της αυγής την έβρισκε εξάγρυπνη στη στρόμνη της να σκέφτεται και να ονειροπολεί. Όμως μετά, αφού σφούγγιζε τα δάκρυά της, σηκωνόταν γαλήνια και μονομιάς άρχιζε το έργο της. Έργο για το σπιτικό της, για την Αθήνα και για το γένος. Η αρχόντισσα Συρίγα, παρά την προσωπική της θλίψη, είναι μια χριστιανή Ελληνίδα που μόνο ο Θεός γνωρίζει την άσβεστη φλόγα που καίει μέσα στα σπλάχνα της. Όμως την καλοσύνη της, την πίστη της, τη φιλανθρωπία της και το άγρυπνο ενδιαφέρον της τα γνωρίζουν όλοι σχεδόν οι ιερωμένοι της μικρής Αθήνας. Το όνομά της είναι ακουστό στο Μοριά, στα νησιά, στο Άγιον Όρος, στον Εύρυπο, ακόμα και στις παραδουνάβιες πολιτείες. Τα τάματά της για την εκπλήρωση του μεγάλου πόθου φτάνουν ίσα με τα πέρατα της Ορθοδοξίας. Όπου λειτουργία και ακολουθία, εκεί και η Συρίγα. Όπου εσπερινός και κρυφή από τον Τούρκο αγρύπνια, πρώτη εκείνη και καλύτερη. Σε μια τέτοια περίπτωση, εν μια των ημερών εισελθούσα κατά το Ιωθός αυτή εις τον της Θεοτόκου ναών, άρχισε να προσεύχεται μπροστά στη μεγάλη εικόνα της Γρηγορούσας, στην πανάρχαιη εκκλησιά του Μαχαλά της. Η αρχόντισσα Συρίγα Μπενιζέλου πολύ συχνά βρισκόταν στη μικρή εκκλησιά που ήταν χτισμένη πλάι στο κονάκι της. Ήταν κτήμα και αφιέρωμα των Μπενιζέλων. Εκεί πήγαινε και άφηνε να ξεσπάσει ο πόνος της μπροστά στη μάνα του κόσμου. Έβλεπε ολοζώντανη τη βρεφοκρατούσα που την είχαν παραγγείλει ειδικά για τον εαυτό της στο Άγιον Όρος και σπαρταρούσαν τα σπλάχνα της. Ώρες γονατισμένη κηδά ξεχνούσε όλα τα δεινά και εκείνα που είχαν συμβεί και εκείνα που ίσως μέλλονταν. Μήτε ο πόνος της γένας, μήτε ο φόβος του παιδομαζώματος από τους γιανίτσαρους λιγόστευε το βαθύ πόθο της.
Έβλεπε τα τρυφερά χέρια του μικρού Ιησού και την πλημμύριζε μητρική λαχτάρα. Άφηνε τότε τα δάκρυά της να τρέξουν και μονολογούσε: «Ω Παρθένα Μαρία, φύτρωσε και στα δικά μου σπλάχνα μια νέα ζωή». Αυτή, μια Μπενιζέλου, με ρίζες πατρογονικές στη Βενετιά, στο Μοριά, στην πόλη και στην Αθήνα, γιατί να έχει κρύο, έρημο κόρφο? Ανάσα δεν παίρνουν άλλες γειτόνισσες και γενοβολάνε καθημερινά? Και αυτή γιατί να σπαράζει από το παράπονο και τη λαχτάρα της ατεκνίας? Κι όλο ένα φουντώνει ο πόθος της, και από τον κόπο της συντόνου και επιμόνου προσευχής, αποκοιμηθήσα ο λίγον, βλέπει ότι εξήλθεν εκ της θεομητορικής εικόνος φως μέγα και έκλαμπρον, και εμβήκεν εις την κοιλίαν της, και ούτως αφυπνώσασα και καθεαυτήν κρίνουσα τώρα θεν, έλαβε πληροφορίαν πως επέτυχε της αιτήσεως, ο και εγένετο. Με το λίγον γάρ συλλαβούσα, εγέννησε θυγατέρα και επωνόμασε ταύτην Ρεβούλαν.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος ένατο. Η δημόσια εικόνα της Εκκλησίας. Αλεξία, γιατί η Εκκλησία επιμένει σε μια δημόσια εικόνα που δεν τη βοηθά στην προσέγγιση με τον έξω κόσμο? Πώς μπορεί να πείσει, για παράδειγμα, πως πίσω από λαμπερά άμφια, το περίπλοκο τυπικό, τους ακατανόητους συμβολισμούς κρύβεται ουσία? Ακόμα και οι ειδήσεις με το ακριβές πρόγραμμα κάποιου Μητροπολίτη δεν δημιουργούν μια αμηχανία? Μητροπολίτης Ισανίου, ξέρετε ποιοι είναι? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μετά το Πάσχα έψαχνα να βρω ένα βενζινάδικο για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Οπότε το παιδί που ήταν εκεί μου λέει: «Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που φορούσατε την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, τι ήτανε?» Του είπα λοιπόν: «Με βλέπεις τώρα που οδηγώ?» Μου λέει: «Ναι, ένα μαύρο ράσο φοράω. Με έχεις δει άλλες φορές στους δρόμους?» Μου λέει: «Ναι». «Έτσι με έχεις δει? Εκεί γιατί με είδες διαφορετικό?» Του είπα λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού στη γη. Είναι η λαμπρότητα της Βασιλείας του Θεού, την οποία η Εκκλησία προσπαθεί με όσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι να μας τα δείξει. Γι' αυτό, βλέπετε, λέω, έναν καλόγερο στο Άγιον Όρος, που τον βλέπετε με ένα τριμμένο και σχισμένο και λασπωμένο ράσο, όταν πάει να λειτουργήσει στο μοναστήρι του, φοράει λαμπρά άμφια, για να κάνει επίδειξη σε ποιον? Στους άλλους μοναχούς? Όχι βέβαια. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια φανέρωσης αυτής της δόξας που μας περιμένει. Το παιδί το άκουσε και μου είπε: «Πάτερ, ομολογώ ότι πρώτη φορά τα ακούω και το καταλαβαίνω. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Είναι απλά το πρόβλημα ότι εμείς δεν το ξέρουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένα πολύ απλό παιδί. Δεν ξέρω τι γράμματα ήξερε, αλλά με ρώτησε με όλο του το θάρρος, του απάντησα και μου είπε: ομολογώ ότι δεν το ήξερα και το καταλαβαίνω».

Οπότε λοιπόν, πρώτον, μιλάμε για την εικόνα της Εκκλησίας σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ίσως ποια είναι αυτή η εικόνα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί σε αυτή την εικόνα που λέτε υπάρχουν καλά στοιχεία που δεν τα καταλαβαίνετε. Και δεν τα καταλαβαίνετε ή και τα απορρίπτετε, διότι κάποιοι το επεδίωξαν σκόπιμα και συνειδητά στην προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά σας την Εκκλησία, μη σεβόμενη την ελευθερία σας. Και υπάρχουν και τα λάθη τα δικά μας. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα. Το ερώτημα είναι τι προτιμήσεις έχει ο καθένας. Θυμάμαι κάποτε σε ένα σχολείο, μία μαθήτρια άρχισε να μου λέει για τους ιερείς. Είμαστε λοιπόν στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Δίπλα είναι το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Της λέω, παιδί μου, από πού είσαι? Μου λέει, από εδώ. Λέω, από τη λίμνη? Μου λέει, ναι. Της λέω, μιλά σοβαρά? Ναι, μου λέει, γιατί? Λέω, εσύ τον Όσιο Δαβίδ δεν τον ξέρεις? Τον πατέρα Ιάκωβο ζούσε τότε. Δεν τον έχεις ακούσει ποτέ σου? Δεν έχεις ακούσει και δεν βλέπεις τι κόσμος περνάει για να πάει να τον συναντήσει? Γιατί διαλέγεις τους κακούς και όχι τον καλό? Μήπως σε βολεύουν οι κακοί? Μήπως πίσω από τους κακούς μπορεί να κρύβεσαι και εσύ και να λες, αφού αυτός είναι κακός, γιατί και εγώ να είμαι καλός? Όμως, το είπα και προηγουμένως, ο καθένας μας έχει την ευθύνη της ελευθερίας του και τολμώ να πω και κάτι που θα φανεί υπερβολικό. Η λέξη «σκανδαλίζομαι» σηκώνει πολύ νερό. Μερικές φορές σκανδαλίζομαι γιατί θέλω να σκανδαλιστώ, γιατί με βολεύει να σκανδαλιστώ, γιατί με εξυπηρετεί να σκανδαλιστώ. Από την άλλη μεριά το ερώτημα είναι, ποια είναι η Εκκλησία? Κάποιος είχε γράψει «η ωραιοθύσα αγάπη». Αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Πρώτον, τη γνωρίσαμε αυτή την Εκκλησία? Δεύτερον, προφανώς όταν λέω η Εκκλησία, εννοώ εμείς οι ποιμένες να σας φανερώνουμε αυτή την ωραιότητά της. Κάποιοι τη φανερώνουν, όπως οι πρόσφατοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, και πιο γνωστοί και πιο άγνωστοι, κοντά στους οποίους ο άνθρωπος πραγματικά αναπαύεται. Τρίτον, τώρα εσείς, και λέγοντας εσείς, εννοώ και εσάς, αλλά και τους ακροατές εδώ, μιλάτε ως εντός της Εκκλησίας ή ως εκτός της Εκκλησίας? Το λέω αυτό γιατί κάποτε σε ένα συνέδριο που ήταν ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, στην Αγία Παρασκευή, τον ξέρανε καλά, κάποιος τον ρώτησε, τι κάνει η Εκκλησία για αυτό το θέμα? Και ο πατήρ Αντώνιος έλεγε, πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε τι κάνετε για αυτό το θέμα. Εκείνος λέει, μα εγώ ρώτησα τι κάνει η Εκκλησία. Μα και εγώ γι' αυτό ρωτάω εσάς, λέω, γιατί και εσείς Εκκλησία είσαστε. Πόσο έχουμε τη συνείδηση ότι εμείς είμαστε Εκκλησία? Και επειδή δεν την έχουμε, στεκόμαστε στη θέση στις κερκίδες και χειροκροτούμε ή αποδοκιμάζουμε αυτόν που είναι μέσα στο στάδιο. Όμως, κανείς μας δεν είναι στις κερκίδες. Είμαστε στο στάδιο. Και πολλές φορές η αγιότητα του καθενός μας εξαρτάται ή και συνευδοκεί στην αγιότητα του άλλου. Πρώτον λοιπόν, μπορεί μερικές φορές τα άμφια μας να είναι υπερβολικά και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και έστω και αν εκφράζουν αυτό που εκφράζουν και αν, έστω και αν μερικές φορές το Άγιον Όρος που είπα προηγουμένως θα δούμε πολύ πιο λαμπρά ντυμένους τους απλούς και ταπεινούς ιερείς, ενώ πολλοί από εμάς προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην είμαστε τόσο λαμπροί. Σημασία έχει το τι είμαστε μέσα μας, όχι πώς φαινόμαστε. Όμως τα άμφια των ιερέων, γιατί αυτή είναι η ουσία του λόγου, σε αυτό αποβλέπουν, είναι μια εικόνα του μέλλοντος, αιώνος και της δόξας που περιμένει τον άνθρωπο.

Ο Χριστός μας είπε πολύ καθαρά ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Μια εικόνα αυτής της δόξας είναι η Θεία Λειτουργία. Το δεύτερον, θα πρέπει να προφυλαχθείτε και να προφυλαχθούμε όλοι από την εικόνα που μπορεί να μας παρουσιάζουν για την Εκκλησία, διότι θα σας πω πάλι ένα χαρακτηριστικό. Σας είπα, ο πόλεμος υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Και μπορώ να σας πω και σε εσάς τώρα και σε όλους σας κάτι που λίγοι το ξέρουν, σ' όσους το είπα. Λίγο πριν αρρωστήσει και πεθάνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, δημοσιογράφος μου εμπιστεύτηκε ότι το Σεπτέμβριο θα ερχόταν νέο τσουνάμι. 4 τηλεοπτικά κανάλια συνασπίστηκαν στο πώς θα χτυπήσουν την Εκκλησία. Βέβαια, αρρώστησε ο Αρχιεπίσκοπος και αυτά ματαιώθηκαν όλα. Όμως ποιος ήταν το θύμα? Εμείς οι ακροατές που βλέπουμε, που εκπλησόμεθα πολλές φορές και δικαιολογημένα, αλλά ποτέ δεν ψάξαμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Και σας δίνω και μία πληροφορία. Όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και έκανε ανακρίσεις και κάλεσε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους να καταθέσουν όσα ήξεραν, δεν πάτησε κανένας και δεν έφερε κανένα καινούριο στοιχείο. Πόσοι το ξέρετε? Κανένας. Οπότε λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι ο στόχος δεν είναι η Εκκλησία, ούτε εμείς. Ο στόχος είστε εσείς και είναι ο λαός. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι η αποδυνάμωση, η πνευματική, η δική σας. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό. Ξέρετε ότι υπάρχει μία κίνηση να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί μία εικόνα σε μία τάξη δείχνει στα παιδιά πόσο αξίζουν. Πόσο αξίζει ένα παιδί? Τόσο όσο δείχνει αυτή η εικόνα. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μου. Αυτό δείχνει πόσο αξίζω εγώ. Αν όμως αυτό το μέτρο της αξίας μου το εξαφανίσουν, τότε μπορείτε να γίνετε εσείς αντικείμενα ποικίλης χρήσης. Εσείς είστε ο στόχος και δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο στόχος, διότι αποτελεί το μέτρο της αξίας του ανθρώπου, που δεν εξαρτάται από την αγιότητα τη δική μας, που αυτό είναι ευθύνη δική μας, αλλά από την αγάπη του Θεού και την πραγματικότητα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Βέβαια, σας το είπα, θα συμφωνήσω πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς τα μεγάλα και τα παχιά λόγια, χωρίς αντίκρισμα, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την επίδειξη, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την απροσεξία, την ποικίλια προσεξία, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την καταστρατήγηση του Ευαγγελικού Λόγου. Και έρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα για το πόσο αποδεχόμαστε τον διαφορετικό. Μπορεί και πολλοί από εμάς και τους ιερωμένους και τους χριστιανούς να μην το αποδεχόμαστε. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι μια ιδιωτική θεολογία που δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι προβάλλουν πολλών λογιών ιδιωτικές θεολογίες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας.

αλεξία. Η στενή σχέση κράτους και εκκλησίας δεν έχει κινδύνους. Για παράδειγμα, όταν το κράτος νομοθετεί αντίθετα με την ηθική της εκκλησίας, πώς η εκκλησία συνυπάρχει σε άλλες εκδηλώσεις όπως ο αγιασμός στη Βουλή? Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, ακούστε κάτι. Πρώτον, οι σχέσεις της εκκλησίας και πολιτείας στην πατρίδα μας

να είναι μια ζωή. Και στην Επανάσταση οι άνθρωποι πάλευαν με τη ζωή τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και η τέλεια ποιότητα ζωής είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η πραγματική και υπαρκτή Βασιλεία από την οποία δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους μας, που είναι εκεί και συγχρόνως συμπαρίσταται σήμερα στη ζωή μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ο σύνδεσμος του πολίτη και του πιστού που βρίσκονται μέσα στον ίδιο άνθρωπο είναι τόσο άμεσος, τόσο ισχυρός, είναι επικίνδυνο να επιχειρήσεις το διαχωρισμό των Σιαμαίων, γιατί μπορεί να τους σκοτώσεις και τους δύο. Δεύτερον, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη καμιά πολιτεία. Το απέδειξε στην ιστορία της. Όχι μόνο έζησε χωρίς την πολιτεία, αλλά και λειτουργήσε σε κρίσιμες στιγμές για το γένος, ως το πνευματικό σύνορο που ανέδειξε με εξαιρετική διάβγεια ποιοι ανήκουν στο γένος και ποιοι όχι. Μην ξεχάσετε ποτέ σας ότι οι Τούρκοι στα χρόνια του 21, όταν ζητούσαν από κάποιον να τουρκέψει, δεν του ζητούσαν να αλλάξει υπηκότητα, του ζητούσαν να αλλάξει πίστη, γιατί ήξεραν καλά ότι όσο ο Έλληνας είναι χριστιανός, παραμένει Έλληνας. Αυτό το επιβεβαιώνει από τη μια μεριά η θυσία των νεομαρτύρων και από την άλλη το γεγονός πως αυτοί που άλλαξαν πίστη έπαψαν να είναι και Έλληνες. Η τουρκοκριτική και οι βαλάδες της Δυτικής Μακεδονίας στην οποία ζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλαξαν πίστη, δεν παρέμειναν Έλληνες. Το ξέρετε άλλωστε και από την ιστορία των Γενιτσάρων. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό μίλησα για μία σχέση που δομήθηκε μέσα στη ζωή. Μην ξεχάσετε ακόμα ότι και σήμερα ο συνεκτικός δεσμός των Ελλήνων της Διασποράς είναι η Εκκλησία. Εκεί ανέκαθεν οι Έλληνες έζησαν τη ζωή τους, την ιστορία τους, τα προβλήματά τους, τους πολέμους τους, τις σκλαβιές τους, τις δυσκολίες τους. Από εκεί άντλησαν δύναμη για να παλέψουν. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω αυτά που είπαν οι ήρωες της Επαναστάσεως, από πού άντλησαν αυτή τη δύναμη. Τώρα, σε μια σημερινή κατάσταση, εγώ θα τολμούσα να σας πω ότι η Εκκλησία θα ωφελεί το πάρα πολύ από το χωρισμό της από την πολιτεία. Πρώτον, για το λόγο που είπατε, και δεύτερον, για να μπορεί να μιλήσει και πιο άνετα ακόμα. Όμως έτσι αισθάνομαι, δεν νομίζω ότι εγώ σαν επίσκοπος ή η Εκκλησία θα έπρεπε να κάνει την πρόταση. Γιατί? Για το λόγο που είπα προηγουμένως, γιατί η σχέση του λαού με την Εκκλησία είναι βαθιά. Ξέρετε πότε το σκέπτομαι ιδιαίτερα? Της Παναγίας που είναι και καλοκαίρι και βλέπω τον απίστευτο κόσμο που τρέχει από το πιο μικρό εκκλησάκι στο μικρότερο ή το μεγαλύτερο προσκύνημα. Το βλέπω ακόμα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, την πατρίδα μου, που βλέπει κανείς 15 μέρες νωρίτερα να ξεκινάει ένας κόσμος στο 95% του νέος, να ανεβαίνει με τα πόδια από τη Χαλκίδα στον Άι Γιάννη το Ρώσο 50 χιλιόμετρα για να προσκυνήσει τον Άγιο. Μερικές φορές όταν πλησιάζει η γιορτή είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις αυτό το δρόμο με αυτοκίνητο. Κάποιοι θα κοινωνήσουν, κάποιοι ίσως όχι. Ο καθένας έχει ένα δικό του προσωπικό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί αυτό το παιδί ή αυτά τα παιδιά να μην πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, όμως νιώθουν μέσα τους μια βαθιά σχέση.

Τώρα το γιατί. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που ούτε καν καταλαβαίνουν γιατί πάνε στην εκκλησία. Κάποτε, μία κοπέλα της ηλικίας σας πριν από χρόνια ήρθε να εξομολογηθεί και μου είπε

«Ξέρετε, Πάτερ, εγώ δεν πάω στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Πάω γιατί εκεί συναντάω όλους τους φίλους και τις φίλες μου και νιώθω ωραία». Και εγώ της είπα: «Δόξα το Θεό, ρε παιδάκι μου, γνώρισα και έναν ορθόδοξο άνθρωπο επιτέλους». «Γιατί γι' αυτό πάμε στην εκκλησία, για να είμαστε μαζί στο τραπέζι που μας κάνει ο Πατέρας, και είναι μία πράξη απολύτως εγωιστική το να αρνηθώ να συναντήσω τους άλλους. Δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από εμάς, ούτε από εμένα, ούτε από εσάς, ούτε από κανέναν μας. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει την εσωτερική ομορφιά και τη χαρά να βλέπω τον άλλον μέσα στην κοινή μας οικογένεια, και τότε ξέρετε πόσα προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε που έχει και ο άλλος που στέκει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, αν εγώ πάω στην εκκλησία και εσύ πας στην εκκλησία και εγώ γυρίζω στο σπίτι μου και έχω να φάω αλλά εσύ δεν έχεις, εγώ δεν εκκλησιάστηκα. Και δεν είναι υπερβολή που σας το λέω. Η μητέρα μου μου έλεγε, και δεν ήταν μόνο στο σπίτι του παππού μου, αλλά σε όλα τα παλιά τα σπίτια, ότι κάθε μεσημέρι στο τραπέζι υπήρχε ένα πιάτο παραπανίσιο για όποιον ξένο έφερνε ο πατέρας της οικογένειας. Και πρόλαβα στην πρώτη μου ενορία στο Μαντούδι την εποχή που στις 5 η ώρα κάθε απόγευμα υπήρχαν άνθρωποι που κατέβαιναν στην πλατεία, γιατί εκείνη την ώρα θα περνούσε το τελευταίο λεωφορείο. Γιατί κατέβαιναν? Μήπως κάποιος ξένος ξεμείνει και δεν έχει που να μείνει για να τον πάρουν στο σπίτι τους. Αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή είναι η ταυτότητα του λαού μας που πήγασαν ακριβώς μέσα από μια εκκλησία που μας λέει: «Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Και από ανθρώπους της εκκλησίας όπως ο Άγιος Σεραφείμ, που όποιον έβλεπε έλεγε: «Χριστός ανέστη χαρά μου». Όλοι εμείς που εκκλησιαζόμαστε σήμερα, αλλά δεν έχουμε αυτό το ήθος, πρέπει να ντρεπόμαστε και πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε μια τεράστια ευθύνη για τον κόσμο που είναι μακριά από την εκκλησία, γιατί σε εμάς τους κοντά στην εκκλησία δεν είδαν το καλύτερο παράδειγμα. Δεν είδαν την αγάπη, είδαν τον εγωισμό, την απόρριψη, δεν είδαν την ταπείνωση. Και γι' αυτό λέει και ο Χριστός διημών των πιστών: «Το όνομα του Θεού βλασφημείται εν της έθνεση». Δεν βλασφημείται ούτε από περιθωριακούς, ούτε από διαφορετικούς, αλλά από εμάς. Και αυτή είναι η τρομακτική μας ευθύνη. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την Εκκλησία και είναι σημαντικό να παλέψουμε όλοι μας για να γίνουμε Εκκλησία του Χριστού.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των Εναφρική Τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των Οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, ο συναξαριστής αναφέρει: «Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απ' άκρους άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Ιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνίου τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύθηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό.
1: Αγανιάσετε η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου.
0: Ο μακαριστός Ανδρέας ενελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο ημοχαρής τύραννος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες Παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές Παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες Παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις στροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται τον Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

έτσι τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους, από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή, όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι.

Και γιατί είναι σαν άμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πως όταν βρεθεί πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένη από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

0: Λέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνος, Λέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Κοινή και Υιό και στους αιώνας των αιώνων, μην Παναγία σε Λέησον μας, Κύριε δάση της μακτήσιμα, Δέσποτε συγχώρησε τα συνομιλία σε μην Άγιο, επίσκεψε και Ιεσέ τα στιγμή εσύ μόνο είναι και την κομματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Κοινή και Υιό στους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών έσω δανείσαι, αγιαστείτε το όνομά σου, φέτει ο βασιλείος σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως την ουρανό και επί της γης των άρτων ημών την οποία σου δώσαμε σήμερα και άφησε με το οφείλημα των ημών ως κοινή σε οφείλημα της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά εις ημάς από το πονηρό. Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλείας σου κατά βαρνών λόγους και τους οφειλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα. Ο υψηθείς είναι ο Σταυροϊκός Υιός και η απλή σκηνή πολιτεία, του εκτιμού ο δό και στερεά Θεό έφραν, έτη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων, νίκο ει χορηγών αυτή και κατά του πολεμία τη μέχρι να έχει τη συνόπλη ειρήνη, αρήτη των τρόπων, και νύν και αγίε του αιώνα των νόμων, αμήν πρόσθεση ο Θεό και επετέσει για μη πορεία τη αγαθή, θα συγκυσίσιμο που είναι το θεατό και στήριξουν ορθοδόξων πολιτεία, σώσε ούσε και έω βασιλεύει και χορηγεί αυτή σου δονόθη την νίκη, διότι έτη και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελεώσε δόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτη δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ενεψίσει Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ενεψίσει Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ενεψίσει Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνει σαν θλιβωτέ μου. Πολύ επανίστατε με με. Πολύ λέω στην ψυχή μου. Ού και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψε, και πήκουσέ μου εξόρουσα γι' αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω μου από μοιράδο λαού, τον κύκλο στις επιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξες πάντες ο θρεοντάς μου, ατέως, ο δόδες αμαρτωλών συνέδευσης. Του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα φέλη σου πάγει σαν μου και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση σαν τη σαρκή μου, από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη οστέη μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρια την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ, βαρύ τη έβαλε. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοφέ μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου. Τελεπόρσα και κατεκάφθηνε ω τέλο, όλη την ημέρα σκυροπάζω πορευόμενη. Το υψώμιο πλήστηρο ποδημάτων μου, και για στην ίεση σαν τη σαρκή μου. Κακώθηκε ταπεινώθηνα ω φόδρα, ωριόμουν όπω το λαιμό τη καρδιά.

0: Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκτήρι. Καρδία μου τεράρ, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και αυτό και αίσθημα τε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου, εξαιρετίε μου ήγησαν και έστησαν και εγκυστά που μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάζονται οι ιστότητε στην ψυχή μου και οι ιστότητε στα κακά μου, ελάλη αματότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κύκων και ω άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού μου. Και γινόμουν σε άνθρωπου που κακούν και καίγονται το στόμα και αυτού λαιμού σου. Ότι πισή κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι υπονοούμε ότι πιχαρό σου με θρήμου και του αληθινή πόδο με τον αίμα γαροδημόνισαν. Εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λιγδώνουμε ενώπιόν μα τη διαπαντό. Ότι την ενομία μου έκανε καιλό και με ρημνήσω κατά τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται περί με και πυθύνθησαν μισούντα με δίκο. Οι δεπορθώτε μου κακά αντιαγαθών ενδιαβαλώνουν. Επήκατε δύο κόνο καθώ είναι. Μία καταλήπει με κύριο Θεό μου, μία από τι απαιμού. Πρόσεχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήπει με κύριο Θεό μου, μία από τι απαιμού. Πρόσεχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεόρθρι μου. Εδίψε η ψυχή μου, ω απλό εσάρτη μου, εν κύρι μου, και αβάτου και ανίδου. Ούτω αν το γιώφθησε, τη δίνει δυναμία σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περσβά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ερώτα κύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα απληστή ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου συνέσαι το στόμα μου. Ήμνη μου ανεβό από τη στρομνή μου, έτη όρθρη σε μελέτη νησιά. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτο περίγω σε γαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβει δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτια ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύθερο στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα τροφέα, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέ, εφραθίστε από το Θεό, ερθίστε πάσο μνήον εν αυτό, την εφράγγι στόμα λαλό τον άτυπο. Και τη όρθω σε μελέτη νησέ, ότι γεννήτη βοηθό μου, και τη σκέπτο από το ρίγο σε αγκαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, και νυν και έγκαι σώνα στον όνομα μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξοφο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξοφο. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξοφο. Κύριε Ελέσουν, κύριε Ελέσουν, κύριε Ελέσουν. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αϊ και σώνα στον όνομα μην. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε και έκρασα και ανοιχτή αντίον σου. Σε ερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ου στη δέησή μου. Τη πλήση κακώνει ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Ξολογήστε μετά των κατεβενών των Ισλάγων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο βοήθητο, ένα κρίση ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τα άβου, μόνο καμνή τη ΕΤ και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθεν τόμε λάγου κατωτά του, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέβε στη ρίχη το θυμό σου και πάντα στου μετρισμού σου επήγαγε σε μεμέ. Εμάκρα στου μπροστού μου απεμού, έθεν τόμε βδέλικ με αυτή. Παρδόθην και ξεπορευόμενη, αφού με στένησε από το χείρα. Εκέκρασα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάζει, ή ιατρή να στήσει και χρησιμοποιήσονται. Μη δίγεσαι δέθεσαι το τάφο, το ελό σου και την αλήθειά σου είναι διαπολία. Μη γνωστή ήταν το σκότο θαυμάζειά σου και η δικαιοσύνη σου είναι γύπρε λυσμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μένα. Φτωχό είμαι εγώ και κόψε χρονοδετό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθηκε και σπορήθη μου. Επεμέδει ήρθαν οι οργέ σου, θεσμοί σου, ξεταραξά μου. Η κύκλωσά μου σίδερο όλη την ημέρα περιέσκομαι άμα. Εμάκρυσα από μου, φίλο και πλησίο, και του γνωστού μου τελεπορία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξε, και είναι την αδείο σου. Σε ελθέω τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου το κύριο, και πάντα τα εντό μου, το όνομα το άγιο αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου το κύριο, και μη βιλανθάνω πάστα, τα αποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα τη νομία σου, τον νεόμενο πάστα νόσου, τον λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή σου, το στεφανώντα εν ελέη και εκκρεμή. Τον επιπλώοντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σε ετού η νεότη σου. Ποιον έλεγμα είναι ο κύριο, και κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σωτό αυτού το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμων ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο. Πού και στέλο τον ρυθίσατε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ο κατά σαν μία μόνο επίση με μην, ο δε κατά σαν μαρτία μόνο τα πέδω και μην. Ότι κατέβησε του ρενόπο τη γη, σε κρατέωσε κύριο, το όλο αυτού, επί του φοβμένου αυτών. καθώς ζουν απέκρουσαν το λέω ποτισμόν, εμάκρυν αυτομάτως ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατηρούς, ο κτήρης εν κύρος τους προμένους αυτών, και αυτός έγινε το πλάσμα μόν, άνθρωπος εχόρθωσε η μέρα αυτού. Ως άνθρωπος το αγρότος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούτε υπάρξει, και ούτε επιγνώστηκε τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το όνος, και ως το όνος από τους προμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάως ηθίκην αυτού, και μεμνημένης των τελών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανώ, ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, με τι ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού, το κούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπα της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπα της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε δε εισήμα τη ηλεθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισάλθησες κρίση με τον δούλο σου, ότι ήδη καθίστε ενώπιον σου παζών. Κατεδείξον θρόος την ψυχή μου, ταπείνωσον εις γην τη ζωή μου. Κάθισέ με σκοτεινή σου, νεκρούς όνους, και κηρύσσε με το πνεύμα μου, εν ημί ταράχα την καρδία μου. Εμείς τη μεροαρχαίων, μελέτησε πάσα έργη σου, επίμαστε καιρό σου μελέτη. Υπέθεσα πως τα σχήρα μου ψυχή για νεκρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από εμού και μυθίσω με τις κατεβαίνουσες λάγκων. Ακουστών ποιησό με το προϊόντελό σου, το επισήλπιζα. Πρόεσόν μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουν, προσέρε την ψυχή μου. Ξελού μου τον εθρόν, Κύριε, προς σε κατεύθυν. Δεξό με το πίνει το θέλημά σου, το σιωθό. Έβαζε τον αγαθό να οδηγήσει με την ηλικία μου. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτίζει την ψυχή μου και εντολέ σου ξεθρέψει του θρού μου. Και πολλοί πάντα σου λέγονται στην ψυχή μου. Τι εγώ δούλο σου είναι. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σ' άλθησε κρίση με τον δούλο σου. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σ' άλθησε κρίση με τον δούλο σου. Και εγώ στον αυτό να οδηγήσω με την ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και δικαί μου. Και νυν και η και σώνα στον όνο μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Σου και σημώνω και δεδόξα.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Κύριε Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιών των εναυτώτη Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

η πρώην ούτε προσα στήρα εφραντητή, η ρούγα συνέλαβε σιλίου λίπνου σαφώς, φωτίζει τον μέλλοντα, πάσαν την οικουμένην αφεψία νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία, εγώ Παρησία, προφήτης του υψίστου εσύ.

Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα δισόντα κράτος πίσω εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: αυτού τ' εσύ και εσύ, εσύ Χριστέ, σώσον τον κόσμο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Τριγώνη φιλέρημος, ο ιερέσος πιστής.

0: λαός αυτού τεσί και εσύ ας Χριστέ σώσω τον κόσμο σου.
1: Κυνήγια οικίσους αιώνας των αιώνων αμήν ημών οικίσεσα τον ποιήτην του παντός ημών οικοσμήσεσα την ανθρωπότητα του λόγου σου άκραν ερήσε με τον παγίδων του δολίου βελίαρ στήσον με την πέτρα των Χριστού θελημάτων αυτόν εν βυσοκούσα εκτενός ο μεσωμάτος αυτός.
2: Λέσο μου ο Θεός, κατ' ο μέγαλος, ειδά το πλήθος είναι τιμός ο ξάρτητο των ορμών. Λίον πλήνα μου τους ερωτήρες που καθώς αμαρτίες μου καθαρισόν, ότι την ανομία μου ο γεννός και διαμαρτία μου ο Θεός μας τη λιωτός. Σου μόνο είμαστε και το πονηρό είναι ο Θεός σωτής, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες που κοινικήσαν το πλήνα χθες. Ιδού γαρα ανομία συνελήθη και να μαρτίες εκείς εσέ με δίκητα. Ιδού γαρα έλθει την γάδα σας τα άδειλα και τα κρύφτια της αφίας του δοσάζου. Ραντίζουμε σου όποτε καταρρεστήσουμε, κλινίζουμε και υπερθυνόν ολευκαντήσουμε. Πακουτίζουμε εργαλείες είναι ευθοσύνη, αγαλιάς τους τέτοιο μνημόνι. Απόστατε το πρόσωπό σου των αρτιών, και πάρας τις αρμονίες με εξάλλου. Καρδία καθαρά, πείσουν είναι μία Θεός, το πνεύμα αυτές εγκαίνεσαι της εγκάτης μου. Μία απορρίψη του προσώπου, το πνεύμα στο Άγιο, μία δενέξη του Λίου. Απόδοσμο την αγαλία σου, την κρύου σου, πνεύμα την γεμονικό στο εξώμα. Διδάξω όμως το δούς και σε δύση και σε επιστρέψου σου. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάζε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι η θέλη σας της είναι αδωκά, όλο το αυτόματο και ευδοκίσεις. Είσαι το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίες συντετριμένη και το ταπεινωμένο ο Θεός που ξενός. Αγάθινα, Κύριε, εν τη ευδοκίω της ζών και το δοθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Ότι ευδοκίσεις της είναι δικαιοσύνης, αναφορά και όλο το αυτόματο. Τότε ανήσουσε και σε χειρόμαστε.
3: Πρόδρομο του Χριστού πράσινου περιμό της θηρευούσης ψυχής μου, τους λογισμούς, τους ακάργους σου έκτυλων, στηρευούσης ο βλαστός εφημίν, ορμήσεντος την σύν, εν νηδή μητρική Αγία σύλληψη. Πρόδρομο του Χριστού πράσινου περιμόν, ο Ιερός Ζαχαρίας εν τον ναό εισελθόν το θέατε θείων άγγελων αυτό, εμφανώς μηνύοντα ιών γαμεταγύρας ιερεύ, έξι στον πρόδρομο, πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν, λίχνος ηλίου της δόξης φωταυγής εν ιδί έρχεται, αναλάμπιν μητρική ιδιού σκότους λέλητε παθών και εστιρώσους δεσμά ο μέγας πρόδρομος, υπεραγία Θεοδόκησός εν μας, τον εγαστρίζου δεσπότην η μητρική Θεοτόκη πάνω ευασταζόμενο γαστρή, κατηδώνες κήρυτης σαφώς Ιωάννης ως αυτού υπάρχουν πρόδρομος, πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν. Η στήρα σήμερον καρπών ιερών συλλαμβάνει, τον μετέβει τα πάσα ανακαρπία των ψυχών, αξίνει την νοητή, αποτέμει μέλλοντα εν χάρτη. Πρόδρομο του Χριστού πρέσβη περιμόν. Κοφεύσα σένρον του ναού Ζαχαρίας Ωμέγας, την φωνήν την του λόγου αγγελία φοβερά, ομίζεται και λαμπρός μεγαλήν Κύριον τον έσπραχνα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο δείξας τρίβουν ασφαλή της πιστής μετανοίας, προτροπή του Αγγέλου εν ιδί η μητρική βλαστάν η Θεία Βουλή, παρελπίδα ο ένδοξος πρόδρομος, και νύν και έκαι σε όνος τον αμήν. Γαστρή φερόμενο Χριστόν της Παρθένου ως έγνο, ο εξτήρας εσκύρτα προμηνίων τη χαράν, επιδημούσαν εν γη κατή φίας πάντας εκλυτρώσεστε.
4: Και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Οδησία ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατήρα.

0: Πρώτα προς το πρέσβη ημών, φωνή αγγέλουσε τον όδος άγγελων της Χριστού παρουσίας στο ιερή, ιερός προήγγειλες ερωτικής απογαστρός ευγαστάνη μάγαρ πρόδρομε, πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, η πρώην άγωνος και ιού τίκτους αν είναι φράντη της θύρα, ότι Χριστού βαπτιστήν και πρόδρομον καρπογονής επανευκλεός Ελισάβε δεξιάγαστε, πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, αξίνη πρόδρομε της εις δεήσεως των παθών μου ακάνθας και λογισμών, έκτυλων προσκόμματα και καρποφόρο μου τον νουν, αρετές παμάκαρ ποιήσων, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, νηδίσε έφερε τον πάντα φέροντα της Παρθένου, η νίκα ο βαπτιστής εργαστρή φερόμενος, σε προσεκίνησε Χριστέ και σκυρτών ηγαλιάζετον, πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών. Μολούντι ένδον του ιερού και τα νομικά στο ποιητή λατρείας προς αναφέροντι όφδι οπτώ προφήτη Άγιος Άγγελος μηνύων του προδρόμου την Θεία Σύλληψη. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, πως έστε τούτο μυτιλαυγός πέλογα πρεσβήτης ως οράς και στήραν σύζυγον και έκτιμε έφη Ζαχαρίας προς τον Αρχάγγελο φύσεως εναντία λέγεις μηρήματα. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, προς Σάραν βλέψουν του Αβραάμ, είδε πως εκείνη Ισαάκ εν γύρα τέτο κιν άνθρωπε και της λεγωμένης δικαίως πίστευε πρεσβήτη προσεφώνει ο Μέγας Άγγελος, υπεραγία Θεοδόξης όσων ημάς, ευλογημένη εν την εξής η Θεοχαρίδοντε σαφώς η Ελισάβετ ευώαση, ότι κυοφόρον ανάνδρος έγνωσε τη μόνη μετατόπων άφθορον μήνασα. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, αμφίβολον και έκτιμε την διάνοιαν εγώ και απιστώ της λόγης σου, το Αρχαγγέλο έφιο ιερεύς, λαού σου τηρίαν γάρ, ούκ εμείς εξωσφίως καρπονίτησα. Πρόδρομε του Χριστού πρέσβη ημών, ο πλάσης της φύσεως των Αγγέλων βασιλεύς, ο λειτουργός αντέφησε της παρουσίας άγγελων της αυτού, ευδόκησε τίκτησε, της εμείς μία πίστη, λόγης άνθρωπε. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, το είδος σου πύρινον και η θέα σου φρικτή και θαυμαστός ο λόγος σου ο Ζαχαρίας έφη του λειτουργό, αλλούν ου πιστεύωση υπέρ φύσιν λαλούνται ξένα ρήματα και νυν και έκησον στον οναμήν, ο λίχνος των ήλιων εν εφέλη μηδική, γαστρός κατακρυπτόμενον επεγνωκός υπάρχουν εν ζωφερό, της μήτρας σκηνώματα προσεκίνησε χαίρον και σκύρτησε.
1: Όσον ελέησον και διαφύλαξον η βάση Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Εφραίνετε λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβετ η σύζυξ αξίως συλλαμβάνουσα Ιωάννη των πρόδρομων, ον Αρχάγγελος ευγγελίσα το χαίρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Το Ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξομεν, ο Λουκάς ημιν έγραψεν ο Ιερός και Θαυμάσιος και την του προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην, την φεδράν και επίσημον, φυσίν γάρ, όσης ήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων, του θυμιάσε το ότι εφημερίας καιρό επέστη αυτό Γαβρίλ, ευαγγελιζόμενος και λέγον, έξις ιεράρχα ιών εν το γύρα, προφήταντε και πρόδρομον, φωνείτε και κήρυκα, και λίχνον αήφωτον τον μίστην της χάριτος. Τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη, χρησμός εξ αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον. Η κάδη τη Τριτάτη, γαστήρ λάβε πρόδρομον ίσο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εν Αφρική τελειοθέντων. Υπέρνη γέντος πριν μια λόγχη λόγου, λόγχες νυγής είναι γεδητές Ανδρέας. Έχθραν πλάνη ηθής και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συναυτό την πλάνη. Αντώνιος και Πέτρος ως στερέ πέτρε, προς την Μελιδόν εκοπάς εκαρτέρουν. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος Ιραής Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωση το ξύφι. Και αυτή η μέρα μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των αυταδέλφων. Τας συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένην, χωρίς συνήκους λαμβάνουσι αγγέλων. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Παντοπόλης, ο Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας, κατά το 1672 ξύφι τελειούτε. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη ημών, εμπιστίζας με τη σερήμαση την κόφευση, κομίζου ποδηλότατα και εκτεκτωμένην ο ποινίκα, ήδη στη φωνή του λόγου ανάλαβε φωνήν, ευλογητός εκβών του Ισραήλ ο Θεός. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη ημών, τη σελήνη Ελισάβετ προσενούμενος, ο λίφωτος ο σήλιος ο Ζαχαρίας ελασφόρων λίχνων του φωτός, εκτέτω και φαίνονται ημίν της εν το σκότι των παθών κατασχεθείς ειδινός. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη ημών, τη σκεδή μας εινός ρήμας χρυσάμενος, Χριστού ο μέγας πρόδρομος προσεκίνησεν, εν ειδή σε παρθενική αυτός βασταζόμενος γαστρή, της Ελισάβετ Ιησού ο τον Πατέρων Θεός, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, η σελήνη Ελισάβετ ένων φέρουσα, αστέρα θείων πρόδρομο προσεκίνησε, φωτεινή νεφέλη Μαριάμ, τον ήλιον φέρουσα Χριστόν, σαρκοφορούμενον εξού, δια τους όσων ημάς. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμό, του νυμφίου ο φίλος προετοιμάζεται, η φωνή δε του λόγου αρχήνης δέχεται και στηρωτικές, νυν λαγώσουν εκτρέφεται το βασιλέως ο μέγας στρατιώτης. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμόν, στερευούσες καρδίες γεωργός ίνδυση των παθών, η αξίνη ήδη χαλκεύεται, μόσχος ο σεπτός εγκρατεία ασιτεύεται, πρόδρομος ο μέγας λαή αγαλιάστε. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμόν, τα δεσμά ως περπάλετα της στερώσεως, της εμείς διανοίας ούδου την πόρουση λύσων βαπτιστά, και καρπούς μετανοίες με ποιήσον βλαστάνην και ζήνης του αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, και οφόρος σε κόρη όσε θεάσετο, Ελισάβετ εν Θεός η γαλιάσετο, ο ένδοθεν αυτής του εμβρίους κυρδίσαντος, ως επεγνωκότος τον εαυτού δεσπότην. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμόν, Χριστού μέγας και θείος πρόδρομος, στηρωτικάς νυν πύλας διανοίξες αυλίζεται, ως εν βασιλείς εν ιδί ημητρός, ως της ως στρατιώτης προεξελεύσεται, του πον βασιλέως τα σοδάς ετοιμάζομενος. Πρόδρομο του Χριστού Πρέσβη περιμόν, Θεού προφήτα πρεσβήτα χόρευε έξι σιών, ου μίζων ευρωτήσου και γίγερτε, Ιωάννην Κυρίου των πρόδρομων, σκύρτησον Ελισάβετ, γη πάσα γήθησον, ένεσιν των πάντων ποιητή Θεό προσάγουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ημών των πίστε ανεφημούντουσε, μέμνησον ή προφήτα του Κυρίου και πρόδρομε, ψυχικών εκ παθών εκλυτρούμενος όζων ημάς κινδύνων και προς ουράνιων τρίβων οδηγών Θεοπρεπόσα ημακάριστε, και νύν και αή και σε αιώνας τον αμήν. Αγνή μητέρα σαφώς επέγνωσε, στηρωτικών δεσμών η Ελισάβετος ίσθετο, εαυτήν λελειμμένη και φέρουσαν πρόδρομο του εν μήτρα, σου και κατοικήσαντος άγαντε Παρθένε Μαριάμ Θεοχαρίτητε. Ανοίξω το στόμα μου.

0: Σου συγκροτήσοντας πνευματικών στερεώσων και εν τη Θεία δόξη Σου στεφανών δόξης αξίωσον.
1: Την ανεξιχνίας των Θείαν βουλήν της εκ της Παρθένου σαρκώσεως Σου του υψιστού ο προφήτης Αββακούμε κατά νόν εκράγαζε δόξα τη δυνάμη Σου Κύριε.
0: Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη Σου σιγάρα πυρόγα με Παρθένε εσχέσεν μήτρα των επιπάντων πάντων Θεών και τέτοκας αχρονολιών πάση της υμνωσής.

0: Ο σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Οδυσσένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και συ την δόξαν αναπέμπους το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίασματος του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πιστήκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Πλεόντων Οδηπορούν των Οσούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας Αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το

Ούσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τιμ. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς ο κηδησί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνομα σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και αν είναι των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναποαγόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδος εις το είναι παρακαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφία και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιαστηρίου και την οφειλωμένη συ προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντι και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύειν σι πάσα στα σημέρα στη ζωή σιμών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών ως σι έβαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας, αλλωμένη εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας.

Το καιρό εκείνο εγένετα εν τες ημέρες η ρόδο του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβε. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαστε του Κυρίου Ιου, άμεν τι. Και ούκην αυτής τέκνων, καθότι η Ελισάβε την στήρα, και αμφότεροι προβεδικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού, έναντι του Θεού, κατά το έθνος της ιερατείας, έλεγε του θυμιάσει εις ελθόνης των ναών του Κυρίου, και πάντο πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φόβο Ζαχαρία, διότι εισι κούστη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη. Και έστε χαράσι και αγαλίασις, και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνων και σίκερα που μη πει, και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριων των Θεών αυτών, και Αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα, και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι, Κυρίο, λαόν κατεσκευασμένον. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαρίμη πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβική εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι η Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και από εστάλην λαλήσε προς σε και ευαγγελίσαστε εσύ ταύτα. Και ειδού, έσυσι ο πόν, και μη δυνάμελος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, ανθόνου και πίστευσα στις λόγεις μου, ή την εσπληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτόν. Και είναι ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρία, και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν τον ναό. Εξελθόν δε ουκη δύνατο λαλήσε αυτής, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν αιώρα και εν το ναό, και αυτός ειν διανεύων αυτής, και διέμενε κοφός. Και γένετο όσε πλήστησαν ημέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθαν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρας συνέλαβεν Ελισάβε τη γηνή αυτού, και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε λέγουσα, ότι ούτω

0: υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελεός Θεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή τάφτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονόντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αμπρόσδειξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψαν εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Πατή ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριε Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς. Παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθνη στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινίης εν το πλήτη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιωθήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Που τότε και τον μεταπίστευε σε ευλαβία και φόβου Θεησιόνταν εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Δεύτουριστήν εήμα από πάση θλίψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορος, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσαν ημάς προς εν εγγύνση δόρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενωπιών σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός, σε το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου

0: θεραστήρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορ, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μόνο γενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκουθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και αναρθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και επάλλην ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ο της βασιλείας σου και έστε τέρας. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμμετρή και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλήσιον δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

Όξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώδος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρία δυνάμεων δέσποτε φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως η γάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το πατήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, τα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών.

Έτσι προσφερομένσι την λογική ταύτην και ανέμακνα λατρείαν και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτου και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμίον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τιμίον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουν συν εις νύψη ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένσι την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναποψαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και

και πάντων ανεμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών από Επισκοπή το φως του προσώπου σου. Έτι παρακαλούμε σε μνήστη την Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ιης Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη την Κύριε το Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν

εξόδημα και ελπίζω. Νήστητη Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτισεν ή παρηκούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Νήστητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμολώτων και της σωτηρίας αυτών. Νήστητη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλο. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και εν ημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

πέρα τους κομιστέντων και οι αγιαστέντων τιμίαν δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τιμ. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τον μάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν εν της οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσω ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί της υποκυκλικότητας ήταν σε αυτόν κεφαλά Σου γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Συν Δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνες αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστου ιδίαν χρία, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός Συ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίους και από θρόνο δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρήματα δούνε ημίν το αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και δι ημών

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόντος των κόσμων αμαρτωλούσε όσων πρόδωσε είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είστε το άχρα του σώμα σου και τούτο αυτό είστε το τίμιο αίμα σου. Δέομαι σου ελέη σώμη και συγχώρησόμαι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγλία. Και αξίου σώμα κατακρίτους με τα σχήν των αχράτων σου μυστηριών, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή νεώνει να μην. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξει με τη μετουσία. Πήγαρ υπάρξει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάζει με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστη δήμου Κύριε τη βασιλεία σου. Εργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα του δεν ου τρέφει ξένος. Έδελξες πόδου με Χριστέ και ηλίουσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάβλεξον πυρί έλουδες αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότης των Αγίων σου πόσης ελεύσιμο ονάξιος. Εάν γαρ τολμήσους είναι εις ελθύνης των υφών αχητών με ελέγχει, ότι ούκα εις του γάμου και δέσμιος εκβάλλουμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι μεν. Άλλης κάθαρσης και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβόνα

Τους των Σεραφείμ την αδιαφόρους θεολόγονται πούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

ελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού νηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χέρουβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σέραφιν.

ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιός αντί ημάς, παραστήλε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδειξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρυνση δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και εκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος,

Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

ο αλαξίος σου τους ελευθύνες. Είπε μου το αμαρτωλού και αλαξίου τέλο σου τα δώρατα αυτά. Σιγαριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδηγόμενος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των δημάς ανθρώπους και δι' την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατ' γράφας και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιχων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

θέλει Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενής σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιον, έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ονούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα.

Παρησίαν την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα έχει προσφερομένης. Λατρείαν υπέρ των εν πίστια με παυσαμένων. Προπατώρων πατέρων πατριαρχών. Μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών. Υπατός του νεύματος δικαίου. Εν πίστη.

την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά Σου, ενθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ή τα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου, ιδίαν χρίαν, της πλέουσης ύπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Είστε ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς, τι είναι το Θεός ημάς, Θεός ημάς. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εναφρική τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, ο συναξαριστής αναφέρει: «Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απ' άκρους άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Σιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστού μεν Αντωνιού τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύτηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό.
1: Αγανίασετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ιδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο αιμοχαρής τύρανος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η Εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις στροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται το Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κενοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν

αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένη από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει.

λατρεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από Αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο Χριστός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχη 17 έως 40. Ο Κύριος διδάσκει και εκτελεί θεία έργα εν συνεργεία μετά του Πατρός Του. Ο Ιησούς όμως εις τους Ιουδαίους που τόσον πολύ τον εμίσουν έδωκε την εξής απάντηση. Ο Θεός και ο Πατήρ μου εργάζεται ως τώρα συνεχώς και άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον δημιούργησεν, αλλά και κυβερνά τον κόσμον και προνοεί περί αυτού. Και εγώ λοιπόν, ο Υιός του, συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου, χωρίς να διακόπτω το σωτήριον έργον μου κατά τα Σάββατα. Όταν λοιπόν ήκουσαν τους λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερο να τον φωνεύσουν δι' αυτό. Επειδή, δηλαδή, όχι μόνον κατέλυε την αργία του Σαββάτου, αλλά και έλεγεν ότι έχει Πατέρα τον Θεόν και έκανε τον εαυτόν του ίσον προς τον Θεόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και τους είπεν: «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ ότι υπάρχει απόλυτο συμφωνία μεταξύ του Υιού και του Πατρός, και δια τούτο ο Υιός είναι ηθικώς αδύνατον να πράττει από τον εαυτόν του τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να πράττει τούτο. Διότι εκείνα που ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει και ο Υιός. Ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ, εις τρόπον ώστε κοινή και μία είναι η θέλησης και η δύναμης και η ενέργεια Πατρός και Υιού». Η συμφωνία δε αυτή και η μία ενέργεια Πατρός και Υιού βασίζεται επί της αγάπης που τους συνδέει. Διότι ο Πατήρ αγαπά με άπειρον στοργήν των Υιών και δεν κρύπτει τίποτε από Αυτόν, αλλά φανερώνει εις Αυτόν όλα όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε και δια του Υιού να ενεργούνται ταύτα. Και υπερφυσικά έργα, μεγαλύτερα από τα θαύματα αυτά που ως τώρα είδατε, θα δείξει εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του, ώστε να ενεργήσει και ταύτα ο Υιός, για να θαυμάζετε εσείς οι οποίοι τώρα πιστείτε. Ακόμη και νεκρούς θα αναστήσει ο Υιός, διότι καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν και δύναμην, ώστε να δίδει ζωήν όχι μόνο φυσικήν, αλλά και ηθικήν και πνευματικήν. Και την ηθικήν αυτήν ζωήν την μεταδίδει εις όποιον θέλει και εις όποιον κρίνει άξιον να τη μεταδώσει. Έχει δε ο Υιός την εξουσίαν και την δύναμην αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε το έργον του κριτού δεν εφύλαξε δια τον εαυτόν του. Ο Πατήρ δεν δικάζει κανένα, αλλά την εξουσίαν όλη του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωήν, την έχει δώσει στον ενανθρωπίσαντα Υιόν. Και έδωκεν ο Πατήρ όλην αυτήν την εξουσίαν εις τον Υιόν, δια να τιμούν και λατρεύουν όλοι τον Υιόν, καθώς τιμούν και λατρεύουν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά ούτε τον Πατέρα, ο οποίος απέστειλεν αυτόν εις τον κόσμον,
Ναι, ο πατήρ παρεχώρησεν εις τον αιώνα εξουσίαν να δίδει ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει και εγκολπώνεται την διδασκαλία μου και πιστεύει στον πατέρα μου ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, έχει από αυτής της στιγμής που επίστευσε ζωήν αιώνιον και δεν θα υποβληθεί αυτός εις δίκην και εις κρίσιν, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον πνευματικόν της αμαρτίας θάνατον εις την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και η ώρα αυτή ήρθε τώρα. Οπότε, οι ένεκα της αμαρτίας νεκροί πνευματικός άνθρωποι θα ακούσουν την διδασκαλία του Υιού του Θεού, που ως άλλη φωνή προσκλήσεως θα απευθυνθεί προς αυτούς, και όσοι ακούσουν με πρόθυμα τα αυτιά της ψυχής των την φωνήν αυτήν και θα εγκολποθούν τα όσα αυτή διδάσκει και παραγγέλει, θα ζήσουν την αιωνίαν ζωήν. Θα ζήσουν δε, διότι ο Υιός εις την φωνήν και διδασκαλίαν του οποίου υπακούν είναι πηγή ζωής. Πράγματι, καθώς ο πατήρ έχει ζωήν μέσα του και είναι ζωή από τον εαυτόν του, έτσι έδωκε και εις τον ενανθρωπίσαντα ιόν του να έχει μέσα του ζωήν και να μεταδίδει αυτήν και εις τους άλλους. Και έδωκε ακόμη εις αυτόν εξουσίαν να δικάζει και να ενεργεί ως κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας που έγινε άνθρωπος και εξομοιώθη προς εκείνους των οποίων είναι κριτής. Μη εκπλήτεστε δι' αυτό που σας είπα. Θα συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό. Διότι έρχεται ώρα κατά την οποίαν όλοι οι πεθαμένοι που θα βρίσκονται έως τότε εις τα μνήματα θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού που θα τους διατάξει να αναστηθούν. Και θα βγουν όλοι από τα μνήματα. Κι όσοι μεν έπραξαν κατά των επίγειων βίων τους τα αγαθά, θα αναστηθούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνιον και μακαρίαν. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν για να δικαστούν και κατακριθούν. Θα δικαστούν δε από εμέ με πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ και τώρα και πάντοτε δεν δύναμε να πράττω τίποτα από τον εαυτόν μου, το οποίον να μη θέλει και ο πατήρ μου. Καθώς ακούω από τον πατέρα, κρίνω σύμφωνα προς ότι ο πατήρ προς εμέ τον ενανθρωπίσαντα υιόν του λέγει. Και η κρίση μου λοιπόν είναι δικαία. Διότι δεν ζητώ να στήσω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πατρός μου, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο και ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος. Ίσως θα μου είπετε ότι δεν πιστεύομαι εις αυτά που λέγεις για τον εαυτόν σου, διότι στηρίζονται εις ειδικήν σου εγωιστικήν μαρτυρίαν. Πράγματι, εάν εγώ μόνος δίδω μαρτυρίαν δια τον εαυτόν μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αξιόπιστος. Άλλος όμως δίνει μαρτυρίαν δια μέ, ο επουράνιος πατήρ, και λόγω της ιδιαίτερας σχέσεώς μου προς αυτόν, πληροφορείται αλανθάστος η συνείδησή μου και γνωρίζω καλώς ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί διε με. Επειδή όμως εσείς
Δεν ακούετε την φωνήν αυτήν του πατρός μου και επιμένετε να ζητείτε εξωτερικάς μαρτυρίας, σας υπενθυμίζω ότι εσείς έχετε στείλει απεσταλμένους προς τον Ιωάννην και εκείνος έχει δώσει προπολού μαρτυρία δια την αλήθειαν. Εγώ όμως, ο οποίος έχω την πληροφορίαν, την οποίαν ο Πατήρ παρέχει αμέσως εις το εσωτερικόν της συνειδήσεώς μου, δεν βασίζομαι εις την μαρτυρίαν η οποία δίδεται από άνθρωπον, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιωάννης. Αλλά λέγω ταύτα δια την μαρτυρίαν του Ιωάννου, για να πιστείτε τουλάχιστον από την μαρτυρίαν ανθρώπου, τον οποίον θεωρείτε κι εσείς αξιόπιστον και σωθείτε. Εκείνος δεν είτο όπως εγώ ο ήλιος της δικαιοσύνης, αλλά είτο ο λίχνος, που δεν είχε από τον εαυτόν του φως, αλίναψεν αυτόν το Άγιον Πνεύμα και δι' αυτό εφώτιζε. Εσείς δε ηθελήσατε να χαρείτε εις το φως της δασκαλίας του, αλλά δυστυχώς δύο λίγων μόνον καιρών. Εγώ όμως έχω να σας προβάλλω αλάνθαστον μαρτυρίαν, η οποία είναι μεγαλύτερα από την μαρτυρίαν του Ιωάννου, διότι η όλη θαυμαστή δράση μου ως Μεσσίου, με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που μου ανέθεσε ο Πατήρ για να φέρω εις πέρας με τη δύναμή του, αυτά τα έργα τα οποία μόνος εγώ επιτελώ μαρτυρούν δι' εμέ ότι ο Πατήρ με έχει αποστείλει εις τον κόσμον. Και ο Πατήρ που με απέστειλεν εις τον κόσμον, αυτός έχει δώσει προπολού εις τας Αγίας Γραφάς μαρτυρίαν δι' εμέ. Ούτε την φωνήν του έχετε ακούσει ποτέ έως τώρα, ούτε την μορφήν του έχετε ήδη, διότι ο Θεός είναι αόρατος και δεν τον αντιλαμβάνεται κανείς με τα σωματικά σας αισθήσεις. Συνεπώς και την μαρτυρίαν του δι' εμέ θα έπρεπε να τη ζητήσετε εις τας Γραφάς. Αλλά εσείς και των λόγων του Θεού που περιέχετε εις τας Αγίας Γραφάς δεν τον έχετε εγκολπωθεί ώστε να κατοικεί μέσα σας, και απόδειξη τούτου είναι ότι εις αυτόν τον οποίον εκείνος ο Πατήρ απέστειλεν εις τον κόσμον, εις τούτον εσείς δεν πιστεύετε. Εξετάζεται με προσκόλληση εις το εξωτερικόν γράμμα τας Αγίας Γραφάς, διότι νομίζετε ότι με μόνην την ανάγνωση και την εξέταση ταύτην θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και εκείνε είναι που μαρτυρούν δι' εμέ. Κι όμως, παρά την περί εμού μαρτυρία των γραφών, δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωήν αιώνιον.

Στίχοι 41 έως 47. Γιατί οι Ιουδαίοι απιστούν εις τον Χριστόν. Μην νομίσετε ότι από ματαιοδοξίαν ζητώ να έλθετε προς εμέ ως μαθητέ μου. Όχι. Δεν επιδιώκω να λάβω δόξαν από ανθρώπους, αλλά από την συναναστροφή μου με εσάς και από την προσωπική μου πείραν σας έχω μάθει πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη προς τον Θεόν. Αποδεικνύεται δε τούτο από το ότι εγώ ήλθον εξ ονόματος του Πατρός μου ως αντιπρόσωπός του που φανερώνει το όνομά του και το θέλημά του, κι όμως δεν με δέχεστε και δεν πιστεύετε εις την Θείαν Αποστολή μου. Εάν έλθει άλλος, ψευδής Μεσσίας, που θα επιδιώκει το ειδικό του συμφέρον και την δόξαν του ειδικού του ονόματος, εκείνον θα τον υποδεχθείτε. Αλλά πώς είναι δυνατόν να πιστεύσετε εσείς, οι οποίοι επιδιώκετε να λαμβάνετε δόξαν ο ένας από τον άλλον, και δεν ζητείτε την δόξαν η οποία πηγάζει από τον ένα και μόνον Θεόν? Μη φαντάζεστε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω εις τον Πατέρα. Υπάρχει άλλος που σας κατηγορεί, ο Μωυσής, εις τον οποίον εσείς έχετε στηρίξει τας ελπίδας σας. Και είναι κατηγορός σας ο Μωυσής, διότι ούτε εις εκείνου τους λόγους πιστεύετε, διότι εάν επιστεύατε εις τον Μωυσήν, θα επιστεύατε και εις εμέ. Διότι περί εμού εκείνος έγραψε προφητικός και εις πολλά μέρη των συγγραμμάτων του, είτε με τύπους και εικόνας, είτε με σαφείς προρήσεις, προλέγεται ο ερχομός μου. Εάν δε δεν πιστεύετε εις όσα γράφει εκείνος, που τόσον πολύ τον υπολείπτεστε, πώς θα πιστεύσετε εις τους λόγους τους ειδικούς μου, τον οποίον δια πρώτη φοράν βλέπετε και ακούτε? Κεφάλαιον έκτον. Στίχοι 1 έως 15. Ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων και των 2 ιχθύων. Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς εις το απέναντι μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, η οποία ονομάζεται και Τιβεριάς. Και τον οικολούθη πολλής λαός, διότι έβλεπε τα θαύματά του που έκανε επί των αρρώστων. Ανέβη δε εις το πλησίον όρος ο Ιησούς και κάθητο εκεί μαζί με τους 12 μαθητάς του. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η μεγάλη εορτή των Ιουδαίων. Ενώ λοιπόν ήτο απεισχολημένος και δίδασκε τους μαθητάς του, εσήκωσεν ο Ιησούς τα μάτια του και όταν παρετήρησεν ότι έρχεται προς αυτόν πολλής λαός, λέγει προς τον Φίλιππον που κατήγετο από την περιφέρεια εκείνην: «Από ποιον μέρος και με τι χρήματα θα αγοράσομεν ψωμιά για να φάγουν οι άνθρωποι αυτοί?» Έλεγε δε τούτο ο Κύριος δοκιμάζων την πίστην του Φιλίππου και όχι επειδή ευρίσκεται πραγματικός εις απορίαν περί του τι να κάμει. Διότι ο Κύριος είχε λάβει πλέον τας αποφάσεις του και γνώριζε τι έμελε να κάμει. Απεκρίθη εις αυτόν ο Φίλιππος: «Ψωμιά αξίας 200 διναρίων δεν φτάνουν εις αυτούς, όχι δια να χορταστούν, αλλά δια να πάρει ο καθένας τον ένα μικρό κομμάτι». Λέγει σε αυτόν ένας από τους μαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου: «Υπάρχει εδώ κάποιος νέος που έχει 5 ψωμιά κρίθινα και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά τα ολίγα για τόσον πολλήν λαόν?» Αλλά ο Ιησούς είπε τότε:
«Βάλετε τους ανθρώπους να καθίσουν κάτω». Τίτο δε την εποχήν εκείνην χόρτος πολύ σφυτρωμένος εις των τόπων. Εκάθισαν λοιπόν κάτω πρώτον οι άνδρες, των οποίων ο αριθμός έφτανε περίπου τας 5.000. Επήρε δε ο Ιησούς εις τας χείρας του τους άρτους και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν, ο οποίος μας παρέχει όλα τα αγαθά, διεμήρασεν εις τους μαθητάς. Οι δε μαθητέ διένυμαν τα κομμάτια εις τους ανθρώπους που εκάθυντο. Ομοίως εμήρασαν και τα ψάρια, όσον ήθελεν ο καθένας για να χορταστεί. Αφού δε χορτάστησαν όλοι, λέγει ο Ιησούς εις τους μαθητάς του, «Μαζεύσατε τα κομμάτια που επερίσευσαν, ώστε να μην χαθεί τίποτε». Εμάζευσαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με κομμάτια από τα 5 κριθαρένια ψωμιά, τα οποία είχαν περισσεύσει εις εκείνους που είχαν φάγει. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν το θαύμα αυτό που έκαμε ο Ιησούς, έλεγαν ότι «Αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ο οποίος σύμφωνα με την δευτερονόμιον προφητείαν του Μωυσέως, πρόκειται να έλθει εις τον κόσμον». Κατόπιν λοιπόν από την εντύπωση και των ενθουσιασμών αυτών του πλήθους, ο Ιησούς, επειδή αντελήφθη ότι σκόπευαν να έλθουν και να τον αρπάσουν για να τον κάμουν δια της βίας βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος Ολομόναχος, αφού ινάγκασε προηγουμένως τους μαθητάς του να αναχωρήσουν με πλοίον.

Στίχοι 16 έως 21. Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης. Πράγματι δε, όταν έγινε βράδυ, κατέβησαν οι μαθητές του από το μέρος που έγινε το θαύμα της διατροφής εις την θάλασσαν. Και αφού εμβήκαν εις το πλοίον, επήγαιναν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την Καπερναούμ. Και είχε γίνει πλέον σκοτάδι. Και ο Ιησούς δεν είχε έλθει εις αυτούς. Και η θάλασσα εν τω μεταξύ εφούσκωνε και εσηκώνετο ολονέν αγριωτέρα λόγω των κυμάτων, επειδή έπνεεν άνεμος σφοδρός και βίος. Αφού λοιπόν είχαν προχωρήσει περίπου 25 ή 30 στάδια, δηλαδή περίπου 6 χιλιόμετρα, έξαφνα και χωρίς να το περιμένουν, βλέπουν τον Ιησού να περπατεί επάνω εις την θάλασσαν και να έρχεται πλησίον του πλοίου και κυριεύθησαν από φόβον. Αλλά ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι, δεν σας παρουσιάστη κανέν φάντασμα, μη φοβήστε». Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής, οι μαθητές εξεδήλωσαν πολλήν σπουδήν και προθυμίαν να τον πάρουν εις το πλοίον. Και άμα τον επήραν, αμέσως το πλοίον έφτασεν εις την Ξηράν, εις την οποίαν επήγαιναν.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κόσμος και στις δυο πολιτείες, ο ανώνυμος κόσμος που δεν τον έβλεπε, τον αναζητούσε, σκάλιζε, ερευνούσε, ρωτούσε, τον ανακάλυψε. Σιγά σιγά η Μονή έπιασε να έχει επισκέπτες. Οι θεόφτωχοι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, αλλά και από αυτούς μερικοί τα κατάφερναν, ακόμα και τον χειμώνα. Ο Σακόπουλος μέρα με τη μέρα κατάπινε το πικρό φάρμακο, συνήθισε τον άμεσο αποχωρισμό. Μη μπορώντας να αποχωριστεί το όνειρο για την Αίγυπτο, απόμενε πάντα πιστός και αφοσιωμένος. Σπάνια ψυχή, δώρο Θεού στον ταπεινό ιεράρχη. Τώρα πια κάτεχε ένα πόσο στην πρωτεύουσα, χρησίμευε σαν ένας ανταποκριτής, εκτελούσε κάθε ειδική παραγγελία, κανόνιζε όπως και πρώτα το τυπογραφείο, τους λογαριασμούς, τους συνδρομητές, αγόραζε και έστελνε τρόφιμα σε τιμές συμφέρουσες, ερχόταν σε επικοινωνία με τους στενούς φίλους. Ο χειμώνας του 1909 στάθηκε βαρύς, ψυχρός, με αρρώστιες και στερήσεις. Σκοτίνιασε ολόγυρα, το τοπίο έχασε τα χρώματά του. Συχνά οι κεραυνοί βροντούσαν και κλόνιζαν τη γη θέμελα. Μια σειρά σκάλες με αστραπές φώτιζαν τον μπλάβο ουρανό. Χαμηλά στο δάσος σκίζονταν λογής-λογής δέντρα και μια βαθιά νεκρική ησυχία ακομπανιάριζε τις μπόρες. Έκαναν οικονομία στα πάντα, ακόμα και σε ένα σπυρί όσπριο, ακόμα και σε μισό κουκί. Ο ίδιος απόφευγε να τρώγει τα βράδια. Πολλές φορές προσποιόταν τον αδιάθετο και κοιμόταν με ένα φασκόμηλο. Κάποιο απόγευμα του Απρίλη, που μουσχοβολούσε πια το νησί και ήσυχα λευκά σύννεφα ήταν σπαρμένα στον ουρανό, σαν λευκά πανιά στο πέλαγος, λίγη ώρα πρώτου εσπερινού τον επεσκέφθηκε ένας λαϊκός θεολόγος που χρημάτισε και μαθητής του στη Ριζάριο. Του έφερε δώρο μερικά ενδιαφέροντα γαλλικά βιβλία, αλλά τον βρήκε να δουλεύει στο άνοιγμα ενός πηγαδιού για πόσιμο νερό και δεν τον αναγνώρισε. Του φάνηκε αδύνατος, χλωμός, γερασμένος. «Πόσο ρουφιέται και χάνεται ο άνθρωπος», σιγομουρμούρισε. «Πού είναι η μόρφωση, πού πάει η αξία?» Όταν άλλαξε το ράσο του και έπλυνε τα λασπωμένα χέρια του και τον υποδέχθηκε στον ξενώνα, απόμεινε να τον κοιτάζει. «Σεβασμιότατε», του είπε, «εμείς μερικοί απόφοιτοι της Ριζαρίου κλαίμε για την ακαταστασία του κόσμου». «Ποια ακαταστασία?» «Κλαίμε για σας, σεβασμιότατε». «Διεμέ, περίεργον, όπως με βλέπεις υπάρχω, υγιένω και εργάζομαι, δεν απήλθον από τον μάταιον του των κόσμων». «Φυσικά υπάρχετε, αλλά πώς να σας το πω, ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα, ένας τέτοιος ιεράρχης, ένας ιεράρχης που θα μπορούσε να καταστεί δόξα της εκκλησίας». «Για ποια εκκλησία νομιλείτε?» «Μα υπάρχουν περισσότερα από μίαν και μόνην?» «Ασφαλώς όχι, όμως η δόξα δεν ανήκει στους έτη αγωνιζομένους ή στους υποκρίσιν. Εν υπάρχει κάπου εκεί υψηλά, εις την θριαμβεύουσαν». «Φυσικά, δεν αντιλέγω. Παρά τα αυτά, και οι αγωνιζομένοι εδώ αναζητεί στελέγχη, ικανά στελέγχη και πρόσωπα για να αναπτυχθεί. Λοιπόν, ειδού, ένα εξαιρετικό στέλεχος όπως εσείς κατάντησε τόσο γρήγορα στην εξορία, πέρασε στην αφάνεια, έφτασε να ράβει παντόφλες, όπως έμαθα από τον Κωστή, παντόφλες για τις καλόγριες. Πόσο προοδεύει λοιπόν εις τα σημέρας μας το κακόν, το άδικον? Το δίκαιον εν υπάρχει με τον ισχυρόν, πλανάται με τον αυλοκόλακα, με τον κοινός λεγόμενον καπάτσο». Στάθηκε, τον ανακοίταξε και άθελά του ανατρίχιασε. Ήταν άψογα ντυμένος, ξανθός, ροδοκόκκινος, καλοζωισμένος. Τα μάτια του έλαμπαν, έλαμπαν παράδοξα και προκλητικά.
«Τώρα τι επαγγέλλεστε?» τον ρώτησε. «Διδάσκω φυσικά, σε μερικά λύκεια. Δεν επιδιώκω διορισμόν από το δημόσιον. Σκέπτομαι να ασχοληθώ με το κανονικό δίκαιο και με μελέτα σχετικώς με την αγαμία των επισκόπων. Ο επαγγελματικός βίος του επιστήμονος έπιασε να ψιθυρίζει. Η επιτυχής καριέρα, όπως συνηθίζουν να λέγουν οι εξεσπερίας, ο επαγγελματικός λοιπόν βίος σε αυτήν εδώ την ζωή δεν εξασφαλίζει και το εισιτήριον. Ποιον εισιτήριον? Δια το εκεί, δια την αιωνιότητα. Χαμογέλασε ο επισκέπτης. Και όμως, σεβασμιότατε, εις όλα τα λεγόμενα υπάρχει και αντίλογος. Υπάρχει κάποιο χρυσό κλειδί. Αν λόγου χάριν θέλουν σήμερα οι επέοντες, εμφανίζουν και εδρεώνουν τα συγγράμματά σας. Αν πάλι θέλουν, κάμουν την συνωμοσία της σιωπής και τα πνίγουν, τα ρίχνουν εις την αφάνεια. Τα συγγράμματά μου δεν εγγράφησαν διαφήμην, εγγράφησαν από καθήκον. Ω, εδώ ακριβώς είναι το κλειδί. Δεν χρειάζεται, λέτε, η φήμη. Αστείον πράγμα. Όταν βλέπω μία μελέτη μου και δημοσιεύεται με φαρδιά πλατιά το όνομά μου εις περιοδικά σημασίας και κυκλοφορίας, χαίρομαι. Θα ήτο φαρισαϊσμός να το κρύψω. Αισθάνομαι πνευματική αμοιβή, εσωτερική ικανοποίηση. Κακόν είναι. Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πνευματικά και οι κόποι μου ανταμείβονται, δεν αχρηστεύονται. Τέλος πάντων, τι να γίνει, ας αλλάξουμε συζήτηση, διαφωνούμε. Μα γιατί, σεβασμιότατε, έχω άδικον? Επιτρέπετε δύο επιστήμονες, μίστε της ιεράς επιστήμης, να διαφωνούν? Αντιλήψεις. Εγώ, αγαπητέ, δεν ενδιαφέρομαι για την κρίση και την δόξα του κόσμου. Ενδιαφέρομαι τι προτάσει ο Θεός, πώς και με ποιον τρόπον παρακινεί την συνείδησή μου. Και ο Θεός σας επέβαλε να τραβηχτείτε εδώ, εις την εξορία, με τα γήναια, με τα σαμορφώτους ταύτας μοναχάς? Ας αλλάξουμε νομιλίαν. Όλοι αργά ή γρήγορα φθάνομαι στο τέρμα. Ουδείς θα αποφύγει το φοβερόν βήμα, ουδείς την απολογίαν. Μελετήσατε καμίαν φοράν τον Ιωάννη της Κλίμακος? Ουδείς, σας επαναλαμβάνω, ουδείς, αγαπητέ. Ο άλλος το διέκοπτε και συνέχιζε με δεξιοτεχνία να υποστηρίζει τις απόψεις του. Σε κάθε λόγο είχε έτοιμο στα χείλη τον αντίλογο. Τον σερβίριζε με τέτοια φινέτσα, με τέτοια μέθοδο, που δύσκολα μπορούσε κανείς με βάση τη λογική να τον αντικρούσει. Όλο σχεδόν εκείνο το βράδυ έβλεπε ανάγλυφη τη μορφή του ξανθοκόκκινου παλαιού μαθητή του να χαμογελά, να προκαλεί, να σαρκάζει. Ένα στέλεχος της εκκλησίας στην εξορία, πόσον προοδεύει στα σημέρας μας το κακόν, σαν να του ψιθύριζε κάθε τόσο.

αργά τα μεσάνυχτα, μετά την ανάγνωση του αποδείπνου, ζήγωσε στο εικονοστάσιο της κάμαράς του τη μεγάλη εικόνα της κυρίας Θεοτόκου που του έφτιαξε ο Αγιορείτης. Γονάτισε. Έκανε 3 φορές το σημείο του σταυρού. Έκανε προσπάθεια να μην δακρύσουν τα μάτια του. «Και σε μεσήτριαν έχω», έψαλε αργά αργά και με βαθιά κατάνοιξη. «Κυρία, απόψε, όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει, ήλθε να με συντρίψει ο αρχαίος πτερνιστής. Φέρει ως συντριπτική πανοπλία το επιχείρημα της συμβολής του ιεράρχου εις το έργο της αγωνιζομένης εκκλησίας. Αν βεβαίως σκεφτεί τεινάς ότι απεμακρύνθην από το ευρύ πίμνιον, από τον οδεύοντα εις την έρημον λαών, θια να πέμπω εις των σεπτών ιών σας ολίγους οικετευτικούς στεναγμούς. Πλην όμως, κυρία, εσείς γνωρίζετε τα σαλαλή του στενοχωρίας, τας θλίψεις, τας οποίες διέρχεται εσχάτως η καρδία μου. Μη με αφήνετε, παρακαλώ, μη με αφήνετε μόνον εν αμφιβολίες και ταραχές. Μικρόν ανάστημα διαθέτω, μικρόν έργον επιχειρώ». Το παιδικά ζωγραφισμένο πρόσωπο της Παμέγιστης Παρθένου σαν να γλυκοχαμογέλασε, σαν να έγινε ολόκληρο τρυφερότητα, υπόσχεση, προστασία, στοργή. Ηρέμησε. Ένιωσε να διαπερνά την καρδία του άβρα γλυκία, άνεμος γαλήνης. Εκείνη τη στιγμή σαν να χτυπούσε η καμπάνα για τον όρθρον. Έκανε το σημείο του σταυρού και άναψε την λάμπα. Τότε ξεχώρισε μέσα στο δωμάτιο, στην αρχή, 3 σκιές. Λίγο πιο έπειτα, 3 παραστάσεις. 3 κάπως γνώριμες γυναίκες. «Οπτασία», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Ίσως και να είμαι εξαντλημένος από την αγρυπνία. Όμως περίεργο, να, οι 3 γνώριμες μορφές σηκοπερνούσαν η μία κατόπιν της άλλης. Προχωρούσαν από το υπνοδωμάτιο στο γραφείο και ξαναγύριζαν σιωπηλές. Ανακάθισε γεμάτος έκσταση στον καναπέ του γραφείου. Σιγανάσαινε με ορθάνυχτα μάτια. «Να είναι οι μυροφόρες?» αναρωτήθηκε. Για μια στιγμή τις έχασε. Δεν ξανάφεραν γυροβολιά το υπνοδωμάτιο και το γραφείο. Σηκώθηκε τρικλίζοντας. Ξαναγύρισε στο εικονοστάσι. Ξαναπλησίασε τη μεγάλη εικόνα. «Κυρία», ψέλισαν τα χείλη του, «μήπως είναι πάλιν ο αντίμαχος? Μήπως μεταχειρίζεται τεχνάσματα για να με εξαπατήσει? Ο ασφαλώς διακατέχεται ότι παραμένω επιφυλακτικός εις τα όνειρα, έτι μάλλον εις τα σοπτασίας. Γνωρίζω βέβαια, γνωρίζω καλώς ότι με καταβολήν προσωπικής θυσίας και παντίας θλίψεως κερδίζεται ο θείος χώρος, τον οποίον εσείς δικαίως ηξιώθητε, δεδομένου ότι διεπέρασε την λεπτεπίλετον καρδίαν σας η αιμοστάζουσα και φρικτή εκείνη ρομφαία». Μόλις πήρε πάλι γαλήνη και βάθηκε να αλλάζει, να ντύνεται, να σου εμπρός του οι 3 ωραιότατες μορφές. Ακροζυγιάστηκε, απόμεινε όμως ατάραχος. «Θεέ μου!» Τότε σαν έγινε κάπου κοντά μια αρμονική συμφωνία, ένα κάποιο φινάλε από ένα ορατόριο, ένα κάτι θαυμαστό σε ήχους μεταξύ ουρανού και γης, όπως στην ανάπαυλά του, στο ιντερμέτζο του, όπως θα έλεγε ένας μουσουργός, αντίχησαν απόμακρες και συνάμα κοντινές ανθρώπινες λαλιές. «Προπορεύεσαι, Θεοδοσία», λάλησε η μια από τις μορφές της οπτασίας. «Με ακολουθείς Παρασκευή?» σιγορώτησε η άλλη. «Πάντα. Και η Κυριακή?» «Έπομε. Ακολουθώ τον ήχο τον Αγγελικό Τελευταία». Και λάιδισε σαν ολόκληρο φινάλε η φωνή της 3ης μορφής.
και ευθύς αμέσως η οπτασία χάθηκε. Απόμεινε να κρατά το ράσο στα δάχτυλα, το μαύρο ράσο, το ένδυμα του πένθους εν το κόσμο. Ο ήταν λοιπόν οι τρεις αγαπημένες αθλήτριες, οι τρεις παρθενομάρτυρες που τόσο ύμνησε και σεβάστηκε στα πρώτα δύσκολα χρόνια του καλογερικού βίου. Ήδη μία νεαρή εγινήτισσα μοναχή με γαλανά αγγελικά μάτια που είχε το χάρισμα της λεπτής ακοής και έψανε περίφημα τα βυζαντινά μελωδήματα, την είχε με το ονοματίσει Θεοδοσία. Πρέπει να συμπληρώσω, πρέπει να φροντίσω, να συμπληρώσω και τα σάλας δύο, να σχηματίσω την Αγία Τριάδα, ψιθύρισαν τα χείλη του. Παντού και πάντοτε τον αριθμό της Τρισιλίου Θεότητος, τον μοναδικό θείο αριθμό. Κατόπιν ντύθηκε, κτενίστηκε, προσβγήκε, τράβηξε για τον Ιερό Ναό, τράβηξε να ιερουργήσει. Όταν τελείωσε και ήπιε το πρωινό τσάι του βουνού με δυο κρίθινα παξιμάδια, ευθύς κάθισε και έγραψε γράμμα στο Άγιο Όρος, στους Δανιηλαίους, παρακαλώντας και παραγγέλλοντας να εικονίσουν σε μέτριο μέγεθος φορητής εικόνας τις τρεις γνωστές παρθενομάρτυρες, την Αγία Θεοδοσία, την Αγία Παρασκευή και την Αγία Κυριακή. Ανέκφραστη χαρά ένιωσε στην καρδιά όταν ύστερα από δύο μήνες έφτανε με ειδικό ταχυδρόμο η παραγγελία

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από τον Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στις αρχές Ιανουαρίου 1980, μία ομάδα από 5 δημοσιογράφους από την Αθήνα επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και το εκεί Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο προκειμένου να διερευνήσει για την αποτρόπαιη δολοφονία και να πληροφορηθεί το τι μέτρα έλαβε η Ισραηλινή κυβέρνηση για να ανακαλύψει και φέρει τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Προς τους δημοσιογράφους μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεσαρίας, κύριος Βασίλειος, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων και τα εξής. «Από την Ισραηλινή κυβέρνηση και τα σαρχάς ουδέν παράπονον έχομεν. Διαμαρτυρώμεθα όμως δια την στάση μερίδος του λαού και του στρατού. Διημών διεβιβάζομεν προς την ελληνική κοινή γνώμη την έντονον διαμαρτυρίαν μας. Υπάρχουν φανατικοί θρήσκοι Εβραίοι οι οποίοι χλεβάζουν την πίστη μας, βεβηλώνουν τα προσκυνήματά μας, μας πτύουν. Αποκορύφωσης της τιάφτης πολεμικής ήτο η πρόσφατος φρικώδης δολοφονία του αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, δια την οποίαν και τι ουδέν μας εκκοινοποιήθη εκ των αστυνομικών ανακρίσεων, έντονοι υποψίε στρέφονται προς την εβραϊκή πλευράν. Εμείς, έχοντες ζωήν 2000 ετών εις την Αγίαν Γην, θα παραμείνομεν εντάφθα φύλακες των προσκυνημάτων μας και ακραίοι φρουροί της Ορθοδοξίας και των ελληνικών παραδόσεων». Μετά τα καταγγελίας ταύτας, οι επεσταλμένοι των αθηναϊκών εφημερίδων έθεσαν το θέμα τόσον προς τον Υπουργών Εσωτερικών του Ισραήλ, όσο και προς άλλους αρμοδίους παράγοντες. Άπαντες εξέφρασαν την λύπη των δια το συμβάν, υπεσχέτησαν δε ότι θα εντείνουν τας έρευνάς των και θα τηρήσουν εν προκειμένου ενήμερον το Πατριαρχείον. Τα ακόλουθα επιμελήθηκε και υπογράφει ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, θεολόγος συγγραφέας Κύπριος, ο οποίος, έστω και άπαξ, είχε την ευτυχία να γνωρίσει τον ιερομάρτυρα και νεομάρτυρα πλέον Φιλούμενο στα Ιεροσόλυμα του 1974. Έγραψε λοιπόν: «Βρέθηκε νεκρός κατά την ώραν της ακολουθίας του Εσπερινού με το επιτραχύλι στο λαιμό του. Φαίνεται πως όργανα ξένων σκοτεινών δυνάμεων που ζητούν να οικειοποιηθούν το φρέαρ του Ιακώβ τον χτύπησαν στο κεφάλι με τσεκούρι και σε σχήμα σταυρού, προσφέροντας έτσι την Αγία Ζωή του θυσία ευάρεστη στην αγάπη του Σωτήρα Χριστού, που για τόσες δεκαετίες με πίστη και ζήλο τον υπηρετούσε. Ήταν τόσο αγαπητός σε όλους, ώστε την κηδεία του την παρακολούθησαν όχι μόνο ορθόδοξοι και ετερόδοξοι, αλλά και αλλόθρησκοι. Έζησε με αγιότητα και διακόνησε σαν πιστός οικονόμος Ιησού Χριστού. Φλογερός ήταν ο ζήλος του για την Ορθοδοξία. Ήταν τόση η αρετή του που ξεχώριζε ανάμεσα στους κληρικούς και μοναχούς της Αγίας Γης. Από μητρών σπαργάνων αφιερώθη Θεό και ασκητικός διανύσας βίου το στάδιον, αξιώθηκε στις έσχατες τούτες και πονηρές ημέρες τέτοιου Αγίου και μαρτυρικού θανάτου. Μακάριος είσαι, Πάτερ Φιλούμενε. Πολύ ο Κύριος σε αγάπησε. Με το επιτραχύλι στο λαιμό σε παρέλαβε για να συνεχίσεις την ιερουργία σου στο υπερουράνιο θυσιαστήριο κοντά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Έθισα στο Θεό θυσίαν ενέσεως ιερουργό το δεσπότη και κτίστη σου ως ιερεύς ενωμότατος, ού και του πάθους γέγονας μιμητής, Θεόφρον Φιλούμενε. Η μνήμη σου μετεγκομείων θα γίνεται πάντοτε». Κατά τη γνώμη μας, ακριβολόγησε ο κύριος Μιχαηλίδης,

Ποικίλες υπήρξαν τότε οι αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για την αποτρόπαιη δολοφονία. Μεταξύ άλλων και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο «Οι Φίλοι των Ακριτών». Με βαθύ ανωδύνη και ιεράν αγανάκτηση επληροφορήθη ο ελληνικός λαός το νέο ιδεχθές έγκλημα των Εβραίων Σιωνιστών κατά του Έλληνος Αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, τον οποίον εφώνευσαν μαρτυρικός, καθήν ώραν ούτως προείστατο ιεροτελεστίας εις των χώρων του Ορθοδόξου Ιερού Προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ την 29η παρελθόντος Νοεμβρίου, πλήξαντες αυτόν δια πελέκειος εις την κεφαλήν. Ο φόνος ούτως, ερχόμενος εν συνεχεία σειράς άλλων πράξεων βίας και προκλήσεων των Ισραηλινών κατά του εναγίης τόπης Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου, αποτελεί μία ανισέτη εκδήλωση της συστηματικής προσπαθίας εκδιώξεως της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού από την Αγία Γην, εις την οποία επί 2000 έτη υπάρχει και νομίμως και δικαιωματικός. Τα μέλη του Συνδέσμου «Οι Φίλοι των Ακριτών» στρέφουν με ευλάβιαν τη σκέψη των προς την ιεράν μνήμη του νέου τούτου ιερομάρτυρος, ακρίτου της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, Αγίου Πατρός, και εκφράζουν την εντονότατη διαμαρτυρία σύμπαντος του Ελληνισμού δια το φρικτόν ανοσιούργημα και την υπό των φανατικών σιωνιστών βεβήλωση του ιερού προσκυνήματος. Επισύρει την προσοχή της ελληνικής κυβερνήσεως, όπως ενεργήσει τα δέοντα διεθνώς και ειδικότερον παρά τις αρχές του Ισραήλ, το μεν δια την ανακάλυψη και σύλληψη των γνωστών αγνώστων δολοφόνων, το δε δια την διασφάλιση των ιερών προσκυνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και την βάση των διεθνών νομίμων, ακόλυτων λειτουργίαν αυτών και διαφύλαξη από πάσης απειλής και σπηλώσεως της αγιοταφικής αδελφότητος. Σαν αποτέλεσμα αυτών, αλλά και άλλων διαμαρτυριών και δηλώσεων, η τότε Ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται ότι προέτρεπε επισήμους να κάνουν ανακοινώσεις. Πρώτος, ο Πρωθυπουργός κύριος Μπεγκίν έκανε μία αγόρευση περί ανεξιθρησκείας. Ανακοίνωση υπήρξε και από τις αστυνομικές αρχές της Ιερουσαλήμ περί των συνεχιζομένων ερευνών, ως και άλλη ανακοίνωση της αντιπροσωπείας του Ισραήλ στην Αθήνα. Επειδή το θέμα της δολοφονίας του Ορθοδόξου κληρικού πήρε διαστάσεις και μάλιστα από τις αυστηρές καταγγελίες και αναφορές στον τύπο από τους δημοσιογράφους που έγινε λόγος, η Ισραηλινή κυβέρνηση άσκησε μία έμεση πίεση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να πέσουν τρόπον την Άη Τόνη, κάνοντας μία δήλωση για να αντισταθμίσει τις δημόσιες κατηγορίες του για επιθετική, βέβηλη και ανίερη συμπεριφορά από μέρος Ιουδαίων στρατιωτών και πολιτών εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως, του κλήρου της και των ιερών χώρων της. Ως μια απάντηση στα παραπάνω υπήρξε η αποσταλήσα και δημοσιευθήσα εν είδη αγγελίας στις αθηναϊκές εφημερίδες δήλωσης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις αρχές Μαρτίου του 1980. Η δήλωση αυτή έχει ως εξής: «Μέγας θόρυβος εδημιουργήθη εν το τύπο τελευταίως εξ αφορμής της δολοφονίας του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ, αρχιμανδρίτου Φιλουμένου Χασάπη και της βεβηλώσεως του Ιερού Προσκυνήματος. Εσχάτως εδόθη το Πατριαρχείο η έκθεση της αστυνομίας, εν τη οποία αναφέρονται επροσπάθειε αυτής προς ανακάλυψη και σύλληψη των δολοφόνων και βεβηλωτών. Επιπλέον, προημερών ο Πρωθυπουργός κ. Μπεγκίν δι' επισήμων δηλώσεων εις τον τύπον διεβεβαίωσε τους αρχηγούς των εν Ιερουσαλήμ χριστιανικών εκκλησιών ότι εαρχέ δεν θα ανεχθούν πράξεις βανδαλισμού των εκκλησιαστικών περιουσιών εν Ιερουσαλήμ και θα πράξουν το παν προς παρεμπόδισιν επαναλήψεως τιούτων απαραδέκτων εγκληματικών πράξεων, ως επίσης ότι κατά τους νόμους του Ισραήλ όλε εθρησκείε απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας, λατρείας, προστασίας των περιουσιών αυτών και ελευθερίας προσβάσεως εις τους Αγίους Τόπους. Εν το φωτί των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμον, όπως αναμείνομεν τα περαιτέρω αποτελέσματα της ερεύνης της αστυνομίας και την εκπλήρωση των διαβεβαιώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού».

Η σταυρική θυσία του Γολγοθά είναι το επισφράγισμα στο έργο της αγάπης του Χριστού για τον άνθρωπο. Η θυσία της ζωής για την αγάπη του Χριστού είναι το γνώρισμα των γνησίων μαρτύρων της πίστεως. Πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι, τους σκότους, που μισούν τα έργα του φωτός. Και σήμερα υπάρχουν μάρτυρες του Χριστού που χύνουν το αίμα τους και δεν υποχωρούν στις απειλές των σκοτεινών ανθρώπων. Ένας πρόσφατος μάρτυρας είναι ο πατήρ Φιλούμενος, ο ορθόδοξος κληρικός που γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1913. Δίδυμος αδελφός του ασκητεύει στο Άγιον Όρος και οι δύο μαζί αφιερώθηκαν στο έργο του Χριστού σε ηλικία 14 χρόνων. Στην Αγιοταφική Αδελφότητα κατατάχθηκε το 1934. Στην αρχαία πόλη Σιχάρ της Αμάριας, κάτω από το όρος Γαριζίν, σήμερα ευρίσκεται η Νεάπολη, Ναμπλούς. Σε αυτό το μέρος υπάρχει το φρέαρ που άνοιξε ο Ιακώβ και όπου έγινε ο περίφημος διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Είναι γνωστές οι αποκαλυπτικές φράσεις του Χριστού. «Πνεύμα ο Θεός» και τους προσκυνούντας αυτόν «ερπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν». «Θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέησι προσθερισμόν ήδη». Ο πατήρ Φιλούμενος εξυπηρετούσε χρόνια τώρα τους προσκυνητές στον Άγιο Τόπο του Φρέατος. Ζούσε αρμονικά με τους Άραβες της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα εξετίμησαν την απλότητά του, την εξυπηρετικότητά του και την αγάπη του προς όλους. Σημάδια αντιπάθειας άρχισαν να δείχνουν οι Εβραίοι που κατάκτησαν την περιοχή τον τελευταίο καιρό. Με απειλές προσπάθησαν να διώξουν τον Ορθόδοξο κληρικό και επειδή έμεινε πιστός στο έργο του, έφτασαν στο έγκλημα. Η δολοφονία είναι πάντοτε η αποκορύφωση της πολεμικής των Εβραίων εναντίον των Χριστιανών. Το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου 1979 όρμησαν στο προσκύνημα. Έπιασαν τον αγαθό γέροντα, τον βασάνισαν με μίσος και τον κακοποίησαν άγρια. Μπροστά στα μάτια του βεβήλωσαν την εκκλησία, το σταυρό του ιερού και το αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης. Αφού τον εφήμωσαν με το ευλογημένο πετραχύλι του, τον χτύπησαν με τσεκούρι στο κεφάλι σε σχήμα σταυρού. Έβγαλαν το ένα μάτι και χτύπησαν το άλλο. Έσπασαν επίσης την κάτω σιαγόνα μαζί με τα δόντια της και έκοψαν τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Με το τσεκούρι χτύπησαν και το αριστερό του πόδι. Φεύγοντας, έριξαν χειροβομβίδα του Ισραηλινού στρατού που κατέστρεψε τα πάντα στο χώρο του προσκυνήματος. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον φύλακα του Αγίου Τόπου την άλλη μέρα το πρωί. Μέχρι σήμερα είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι δολοφόνοι. Είναι σίγουρο όμως ότι ήταν Εβραίοι. Στους εκπροσώπους του Πατριαρχείου δεν επιτράπηκε να προσευχηθούν κοντά στο Άγιο Λείψανο, το οποίο τελικά τους παραδόθηκε γυμνό μετά από 6 μέρες. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε στον Πατριαρχικό Ναό της Αγίας Θέκλας από τους Αγιοταφίτες Πατέρες. Ενταφιάστηκε στη Σιών κοντά σε άλλους και κοιμημένους αδελφούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε υποσχέσεις, χωρίς καμία ουσιαστική ενέργεια προστασίας των Αγιοταφιτών. Η αστυνομία συνεχίζει ακόμα το παιχνίδι των ανακρίσεων χωρίς αποτέλεσμα. Οι Κύπροι συμπατριώτες του πατρός Φιλουμένου γνωρίζουν την εβραϊκή βαρβαρότητα από την πολύ παλαιά εποχή. Το 115 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι δολοφόνησαν 240.000 Κυπρίους στο νησί. Δεν κάμπτονται όμως. Επαντρώνουν συνεχώς τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων του Χριστού για να μείνουν στον αγρό της Ορθοδοξίας και θα μείνουν εσαοί.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίους Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τις ακίνητες δεσποτικές εορτές. Μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα και την περιτομή του Κυρίου, που εορτάζονται 25 Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου αντίστοιχα. Ας έρθουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μία ακόμη ακίνητη δεσποτική εορτή. Αυτή είναι τα Άγια Θεοφάνεια ή Φώτα. Στις 6 Ιανουαρίου τιμούμε τη βάπτιση του Κυρίου που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λέγονται Θεοφάνεια γιατί τότε φανερώθηκε καθαρά η Αγία Τριάδα. Ο πατήρ ακούστηκε να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο αναπάβεται το πνεύμα μου». Ο Υιός και Λόγος του Θεού βαπτιζόταν και το Άγιο Πνεύμα φανερωνόταν με τη μορφή ενός περιστεριού. Την ημέρα των Θεοφανίων παίρνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό. Τα παλαιά χρόνια συνηθιζόταν να βαπτίζονται πολλοί κατηχούμενοι την ημέρα των Θεοφανίων, επειδή τότε δέχονταν το Άγιο Βάπτισμα ή Φώτισμα. Η γιορτή των Θεοφανίων λέγεται και έχει μείνει αυτή η ονομασία μέχρι σήμερα και Φώτα. Οι Παπαντοί του Κυρίου μας. Στις 2 Φεβρουαρίου, 40 ημέρες ύστερα από τη γέννηση του Χριστού, τιμούμε την υποδοχή, την υπαπαντοσύνη

αντί που έκανε ο γέροντας Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος δηλαδή, στο Θείο Βρέφος, στο Ναό του Σολομώντος. Άλλη ακίνητη δεσποτική εορτή είναι η Μεταμόρφωση του Κυρίου. Στις 6 Αυγούστου τιμάμε τη Μεταμόρφωση του Κυρίου, την οποία μας διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο. Έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Η μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε για να ενισχυθεί η πίστη των μαθητών, βλέποντας μια μικρή ακτίνα της Θείας του Δόξης. Και είχαν πράγματι τόση ανάγκη ισχυρής πίστεως, αφού σε λίγο θα έβλεπαν τον Κύριο επάνω στο Σταυρό. Μία ακόμη ακίνητη δεσποτική εορτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Όμως για αυτήν θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η δύναμη της συνήθειας. Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνοφ, Επισκόπου Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης. Η δύναμη μιας ριζωμένης στην ψυχή συνήθειας είναι ίση με τη δύναμη μιας φυσικής ιδιότητας. Ο μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οφείλει να αποκτήσει καλές συνήθειες και να αποφεύγει τις άτοπες. Ναι μου, να είσαι συνετός και προνοητικός. Στα χρόνια της νεότητάς σου φρόντισε με επιμέλεια να αποκτήσεις καλές συνήθειες. Έτσι στην όριμη και συγγεροντική σου ηλικία θα χαρείς τον πλούτο που σχεδόν άκοπα απέκτησες στην νεανική. Μη θεωρήσεις ασήμαντη την εκπλήρωση μιας κακής επιθυμίας σου, όσο μικρή και αν φαίνεται αυτή. Κάθε επιθυμία, όταν εκπληρώνεται, βάζει τη σφραγίδα της στην ψυχή και το σφράγισμα αυτό κάποτε είναι τόσο δυνατό που γίνεται αρχή μιας καταστροφικής συνήθειας. Μήπως γνώριζε ο χαρτοπαίκτης όταν άγγιζε τα χαρτιά για πρώτη φορά πως η χαρτοπαιξία θα του γινόταν πάθος? Μήπως γνώριζε ο μέθυσος όταν έπινε το πρώτο του ποτήρι πως έκανε την αρχή της αυτοκτονίας του? Ή μήπως δεν είναι αργή αυτοκτονία αυτή η θλιβερή συνήθεια που καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα? Μια πρόσεκτη ματιά, όχι σπάνια, πληγώνει την καρδιά. Αλλεπάλληλες ματιές τόσο βαθαίνουν την πληγή, ώστε αυτή πολύ δύσκολα επουλώνεται με πολυχρόνιες προσευχές, ασκήσεις και δάκρυα. Παιδαγωγοί και δάσκαλοι, μεταδώστε στους νέους καλές συνήθειες και αποτρέψτε τους από κακές που τους οδηγούν σε μεγάλες συμφορές. Οι κακές συνήθειες αλυσοδένουν τον άνθρωπο, τους στερούν την πνευματική ελευθερία, τον κρατούν βία στο δύσοσμο βάλτο των παθών. Για την καταστροφή της ψυχής είναι αρκετή μία και μόνο κακή συνήθεια, γιατί αυτή ανοίγει συνεχώς τη θύρα της καρδιάς σε όλα τα αμαρτήματα και σε όλα τα πάθη.

Μάθε να είσαι σεμνός. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να μιλάει ελεύθερα ή και να αγγίζει ακόμα τον πλησίον χωρίς μεγάλη ανάγκη. Η καλή συνήθεια της σεμνής διαγωγής εξασφαλίζει εύκολα τη μεγάλη αρετή της αγνίας. Οι άλλοι, βλέποντας τη σεμνότητά σου, θα είναι μπροστά σου συνεσταλμένοι ευλαβικοί, θα έλεγα, όπως μπροστά στην ευωδία της αγιοσύνης. Από τίποτα άλλο δεν κινδυνεύει τόσο η αγνία όσο από τη συνήθεια της παρησίας, της θρασίτητας, της ελεύθερης συμπεριφοράς που αθετεί τους κανόνες της μετριοφροσύνης.

Μάθε να είσαι συγκρατημένος και στη λήψη τροφής. Έτσι τόσο το σώμα σου όσο και ο νου σου θα έχουν υγεία, δύναμη και ζωντάνια, εφόδια απαραίτητα και στον αγώνα για τη σωτηρία και στις διάφορες εγκόσμιες ασχολίες. Η λεμαργία δεν είναι παρά μία κακή συνήθεια. Είναι η άκρητη και αμέτρητη ικανοποίηση μιας διεστραμμένης από την αλόγιστη χρήση φυσικής επιθυμίας. Μάθε να τρως απλά. Οι απλές τροφές, για αυτόν που τις συνήθισε, είναι πιο γευστικές και οπωσδήποτε πιο υγιεινές από τις εξιζητημένες. Πώς είναι η πνευματική ελευθερία και πώς η ψυχική δύναμη του ανθρώπου που συνήθισε στην απλή τροφή, όσο μηδαμινή και αν φαίνεται αυτή η συνήθειά του. Αλλά και υλικά, πόσο κερδίζει ο άνθρωπος που αρκείται στα λιτά γεύματα. Όχι μόνο πολύ λιγότερα χρήματα ξοδεύει για τη διατροφή του, αλλά και πολύ λιγότερο χρόνο χάνει και πολύ λιγότερες μέρημνες έχει. Αν μάλιστα είναι φτωχός, δεν πιέζεται από τη φτώχεια του. Είναι δύσκολο το πέρασμα από τα πολυτελή γεύματα στα απλά. Πολλοί αναγκάστηκαν από τις συνθήκες να το κάνουν απότομα και άκερα. Έτσι όμως κλονίστηκε η υγεία τόσο του σώματος όσο και της ψυχής του. Αυτή τη συμπεριφορά θα την είχαν αποφύγει αν συνετά και έγκαιρα είχαν εθιστεί στη λιτή διατροφή. Εκείνος ιδιαίτερα που ποθεί να αφιερωθεί στη διακονία του Χριστού με τη λιτή διατροφή ωφελείται πάρα πολύ, γιατί μπορεί να κατοικήσει σε μια απόμακρη τοποθεσία, αποφεύγοντας τις συχνές επαφές με τους άλλους ανθρώπους και γενικότερα τα αίτια της νοητικής διασπάσεως, και να αφοσιωθεί στη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι είχαν συνηθίσει να τρώνε και μετρημένα και απλά. Ο Απόστολος Παύλος για την καθημερινή του τροφή δαπανούσε ελάχιστα χάλκινα νομίσματα.

Ας έρθω τώρα στο πάθος της μέθης. Τι φοβερό πάθος. Εισχωρεί βαθιά στο σώμα και την ψυχή με τη συγκατάθεση της επιθυμίας, αποκτώντας από τη συνήθεια, όπως είπαμε, τη δύναμη φυσικής ιδιότητας. Ο μαθητής του Χριστού πρέπει να φυλάγεται όχι μόνο από τη μέθη, αλλά και από την υπέρμετρη χρήση του κρασιού που φλογίζει τη σάρκα και ξεσηκώνει τις αισχρές επιθυμίες. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Επιτρέπεται η χρήση του κρασιού σε πολύ μικρή ποσότητα. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί, συμβουλεύει ο ίδιος Απόστολος τον Τιμόθεο, για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Όποιος όμως δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και να πίνει με μέτρο, καλά θα κάνει να αποφεύγει τελείως το κρασί. Ο Αββάς Ποιμήν Ωμέγας είπε: «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά τον υφάλιο νου». Το κρασί, ωστόσο, όπως είναι γνωστό, αφαιρεί από το νου την υφαλιότητά του, τον σκοτίζει και τον εξασθενίζει. Όταν λοιπόν ο αγωνιστής βρίσκεται υπό την επίρρεια του κρασιού, στο σκοτισμένο και εξασθενημένο νου του εισβάλλουν εύκολα οι νοητοί εχθροί. Και ο νους, μη έχοντας τη διάβια και τη δύναμη να παλέψει μαζί τους, παρασύρεται, δεμένος από το κρασί στο βάραθρο της αμαρτίας. Έτσι μέσα σε μια στιγμή πάνε χαμένοι μακροχρόνιοι αγώνες, καθώς το Άγιο Πνεύμα φεύγει μακριά από τον αμαρτωλό. Να γιατί ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, είπε ότι «εκείνος που αγαπά το κρασί ποτέ δεν θα αξιωθεί να λάβει και, αν λάβει, να διατηρήσει πνευματικά χαρίσματα». Αυτά τα χαρίσματα, για να παραμείνουν στον άνθρωπο, απαιτούν διαρκή καθαρότητα, που είναι δυνατή μόνο με τη διαρκή νυφαλιότητα.

Η φιλαργυρία, η οργή, η αλαζονία, η ανεσχυντία είναι πάθη της ψυχής που σχηματίζονται από τη συγκατάβαση της φθαρμένης μας φύσεως προς τις κακές ντροπές. Τα πάθη εδραιώνονται, αυξάνονται και υποδουλώνουν την ψυχή μέσω της συνήθειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σαρκική επιθυμία, όσο και αν αυτή θεωρείται φυσιολογική για τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Μακάριος είναι ο νέος εκείνος που, μόλις η επιθυμία κάνει μέσα του την πρώτη της εμφάνιση, θα αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να της παραδοθεί και θα τη χαλιναγωγήσει με τον νόμο του Θεού για τη φρόνηση. Η επιθυμία που χαλιναγωγείται σε αρχικά τη στάδια προβάλλει απαιτήσεις όλο και πιο ασθενείς, ώσπου τελικά υποτάσσεται στο νου, αλυσοδέρεται από αυτόν και κατευθύνεται σαν σκλάβα του. Απέναντίας, η επιθυμία που ικανοποιείται έστω και μια φορά εντείνει και αυξάνει τις απαιτήσεις της. Και όταν ο λογικός νους της παραχωρεί την εξουσία του πάνω στον όλον άνθρωπο και την αφήνει να ικανοποιείται συχνά και μακροχρόνια, αυτή τελικά καταντά τύραννος και φανιστής τόσο του σώματος όσο και της ψυχής. Όλα γενικά τα πάθη αναπτύσσονται στην ψυχή μας όταν τους δείχνουμε συγκατάβαση. Η συγκατάβαση, όταν επαναληφθεί πολλές φορές, δημιουργεί συνήθεια. Και η συνήθεια κάνει το πάθος ισχυρό κυρίαρχό μας. Γι' αυτό ο Αββάς Ισάκος Ήρος είπε «Να φοβάσαι τις κακές συνήθειες περισσότερο από τους εχθρούς», δηλαδή τους δαίμονες. Αν μόλις εμφανιστεί μέσα μας αμαρτωλή επιθυμία, την αρνηθούμε, στην επόμενη εμφάνισή της θα είναι πιο αδύναμη, ώσπου τελικά θα σβήσει. Αν όμως την ικανοποιήσουμε, θα επιστρέψει λίγο αργότερα με μεγαλύτερη δύναμη. Και όσο την ικανοποιούμε, τόσο δυναμώνει. Τόσο μεγαλύτερη εξουσία αποκτά πάνω στην προαίρεσή μας, εχμαλωτίζοντάς την σιγά-σιγά, ώσπου τελικά γεννά τη συνήθεια. Τα αμαρτήματα που διαπράττουμε από συνήθεια, όσο βαριά κι αν είναι, μας φαίνονται ελαφριά. Το καινούριο αμάρτημα το φοβάται η ψυχή και δεν αποφασίζει σύντομα να το διαπράξει. Τα πάθη είναι συνήθειες κακές, οι αρετές είναι συνήθειες καλές. Εδώ βέβαια εννοούμε τα πάθη και τις αρετές που έγιναν συνήθειες στον άνθρωπο με τη διαγωγή του, με τον τρόπο της ζωής του. Γιατί υπάρχουν πάθη και αρετές που αποτελούν έμφυτες ιδιότητες του ανθρώπου, ιδιότητες με τις οποίες αυτός γεννιέται. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ελεύθερος από κακές συνήθειες, οι οποίες τον εμποδίζουν να πλησιάσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει όχι μόνο από τις αμαρτωλές συνήθειες να απομακρύνεται, αλλά και από όλες όσες οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην αμαρτία, όπως είναι για παράδειγμα η τρυφή, η μαλθακότητα, ο περισπασμός. Καμιά φορά, μια σημαντική συνήθεια μας δένει τα πόδια και μας κρατά στη γη, ενώ θα μπορούσαμε να ήμασταν στον ουρανό.

Νέε μου, σου επαναλαμβάνω τη σωτήρια συμβουλή. Όσο βρίσκεσαι ακόμα μέσα στην πνευματική ελευθερία, φεύγε μακριά από τις κακές συνήθειες, σαν αποδεσμά και φυλακή. Απόκτησε καλές συνήθειες με τις οποίες διατηρείται, υποστηρίζεται και επισφραγίζεται η πνευματική ελευθερία. Εσύ πάλι που σε όριμη ηλικία αποφάσισες να υπηρετήσεις τον Χριστό και δυστυχώς έχεις ήδη αποκτήσει πολλές αμαρτωλές συνήθειες ή έχεις έστω εθιστεί στη μαρθακή ζωή και γι' αυτό η ψυχή σου είναι εξασθενημένη, εσύ λοιπόν πρέπει να μπεις στον αγώνα εναντίον των συνθειών σου. Με τη βοήθεια του Θεού θα τις αποβάλεις. Η αποφασιστική προαίρεση, ενισχυμένη από τη χάρη του Χριστού, μπορεί να νικήσει και τις πιο ισχυρές συνήθειες. Στην αρχή συνήθεια αντιστέκεται στεναρά σε εκείνον που θα θελήσει να αποτινάξει το ζυγό της και φαίνεται ανίκητη. Με τον καιρό όμως, όσο την πολεμάς και αν δεν υποτάσσεται, πάντως εξασθενεί, ώσπου τελικά νικέται. Αν στη διάρκεια του πολέμου συμβεί καμιά φορά για οποιονδήποτε λόγο να νικηθείς, μην ταραχθείς και μην απελπιστείς. Ρίξου πάλι στη μάχη. Ο σκληρός αγώνας του ανθρώπου εναντίον των κακών του συνηθειών λογαριάζεται για μαρτύριο. Και ο νικητής σε αυτόν τον αγώνα στεφανώνεται με το στεφάνι των ομολογητών του Χριστού και του νόμου του. Ο πολυέλεος και παντοδύναμος Κύριος μας δέχεται όλους όταν τον πλησιάζουμε. Απλώνει το χέρι του για να μας κρατήσει όταν από αδυναμία κινδυνεύουμε να πέσουμε. Γι' αυτό, κι αν ακόμα ήσουν ολόκληρος μέσα στις κακές συνήθειες και αν ακόμα ήσουν σφιχτά αλυσοδεμένος από τα πάθη, μην απελπίζεσαι. Μπορείς να αποκτήσεις την ελευθερία σου. Ξεκίνησε τον αόρατο πόλεμο. Αγωνίσου γενναία χωρίς διαλύματα και υπόμεινε με ταπείνωση τις ήττες σου. Με τις ήττες διαπιστώνουμε εμπειρικά πόσο αδύναμοι είμαστε. Αυτή η διαπίστωση μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό και μας κρατά σταθερά κοντά σε Εκείνον, τον μόνο που μπορεί να νικήσει την αμαρτία σ' όσους ειλικρινά επιθυμούν να τη δουν νικημένη μέσα τους. Αμήν.

από το βιβλίο Αγίου Ιγνατίου Μπιαντσιανίνοφ «Ασκητικές εμπειρίες», τόμος δεύτερος, εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Αθήνα 2009.

Διορθωθείτε εσείς και θα διορθωθεί και ο ιερέας. Του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Ποιμήν και ποιμνίο. Μου γράφετε ότι είχατε έναν καλό ιερέα, ο οποίος όμως διορίστηκε σε άλλη ενορία. Στη θέση του ήρθε κάποιος που σας στενοχωρεί με τη συμπεριφορά του. Είναι απρόσεκτος και βιαστικός στις ακολουθίες, ελαφρός στις συζητήσεις, αμελής και ασαφής στο κήρυγμα. Με ρωτάτε πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτόν τον πειρασμό. Μάθετε ότι εσείς φταίτε γι' αυτόν. Δεν εκμεταλλευθήκατε τον καλό ιερέα που είχατε ως τώρα και ο Κύριος σας τον πήρε. Σας ρωτώ, γίνατε καλύτεροι με τον προηγούμενο καλό ιερέα? Ασφαλώς δυσκολεύεστε να απαντήσετε καταφατικά. Κι εγώ από μακριά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν γίνατε καλύτεροι, κρίνοντας την κριτική που κάνετε στο νέο σας ιερέα, χωρίς να συγκρατείτε καθόλου τα εναντίον του αισθήματά σας. Πριν από τον καλό ιερέα είχατε και άλλον καλό. Βλέπετε πόσους καλούς ιερείς σας έστειλε ο Θεός, και όμως εσείς μείνατε αδιόρθωτοι. Σκέφτηκε λοιπόν ο Θεός, γιατί να θυσιάζω για αυτούς τους αδιόρθωτους τους καλούς μου ιερείς? Θα τους στείλω έναν που να τους ταιριάζει, και σας τον έστειλε. Θα έπρεπε λοιπόν το συντομότερο να κάνετε αυτοκριτική, να μετανοήσετε και να διορθωθείτε. Εσείς όμως κρίνατε και κατακρίνατε. Διορθωθείτε εσείς και θα διορθωθεί και ο ιερέας. Διότι τότε θα σκεφτεί, με τέτοιους ευσεβείς και εναρέτους πιστούς, πώς μπορώ να συμπεριφέρομαι απρόσεκτα, πώς μπορώ να λειτουργώ χωρίς ευλάβεια, πώς μπορώ να αδιαφορώ για την πνευματική του οικοδομή. Εάν οι ποιμένες είναι απρόσεκτοι και βιαστικοί στις ακολουθίες και δεν έχουν βάθος στις συζητήσεις, αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο ότι προσαρμόζονται με το ποίμνιο, με τους ενορίτες.

Λέγοντας αυτά, δεν δικαιολογώ τον νέο σας ιερέα. Γι' αυτόν δεν υπάρχει συγχώρησης, ούτε όταν ενεργεί παρά τους κανόνες και την εκκλησιαστική τάξη, ούτε όταν ενεργεί σύμφωνα με το τυπικό, αλλά χωρίς διάκριση και προσοχή, σκανδαλίζοντας τους πιστούς, τις ψυχές που το εμπιστεύτηκαν. Εδώ απλώς λέω για σας τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση αυτή. Το πρώτο ήδη σας ανέφερα. Μην κατηγορείτε και μην κατακρίνετε κανένα, αλλά στραφείτε στους εαυτούς σας. Διορθωθείτε στην προσευχή, στις συζητήσεις και σε όλη σας τη διαγωγή. Προσευχηθείτε έπειτα εγκάρδια για να διορθώσει ο Θεός τον ιερέα. Και θα τον διορθώσει. Μόνο να προσεύχεστε όπως πρέπει. Ο Κύριος είπε, «Εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής». Ματθαίου, Ιώτα Ήτα 19. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όσοι πονάτε την ενορία σας και αρχίστε να προσεύχεστε για τον ιερέα. Ενώστε με την προσευχή την νηστεία και διπλασιάστε την ελεημοσύνη. Και αυτό όχι μία ημέρα ούτε δύο, αλλά εβδομάδες και μήνες και χρόνο. Κοπιάστε με ταπείνωση και συντριβή και οπωσδήποτε η προσευχή σας θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Δεν είναι πολύς καιρός που άκουσα για τη θαυμαστή αμοιβή ενός παρόμοιου κόπου. Μια γερόντισσα απλοϊκή και πολύ ευσεβής πληροφορήθηκε ότι κάποιος που εκτιμούσε άρχισε σιγά σιγά να παρεκκλίνει από την αυστηρή πνευματική του ζωή και λυπήθηκε πολύ γι' αυτό. Πήγε λοιπόν στο σπίτι της, κλείστηκε στο δωμάτιό της και άρχισε γεμάτη πίστη να προσεύχεται με τα εξής λόγια. «Κύριε, δεν θα σηκωθώ από αυτή τη θέση, δεν θα βάλω ψίχουλο στο στόμα μου, δεν θα πιω σταγόνα νερό, δεν θα κλείσω νησταγμένη τα μάτια μου, έως ότου μ' ακούσεις και επαναφέρεις τον άνθρωπο αυτόν στην προηγούμενη τακτική του». Καταπονούσε δηλαδή τον εαυτό της και με δάκρυα οικέτευε τον Κύριο να την ακούσει. Και όταν οι λιγοστές δυνάμεις της άρχισαν να την εγκαταλείπουν, αυτή επέμενε. «Και να πεθαίνω δεν θα υποχωρήσω έως ότου μ' ακούσει ο Κύριος». Το αποτέλεσμα μιας τόσο θερμής και ζωντανής προσευχής δεν άργησε να έλθει. Έλαβε εσωτερική πληροφορία ότι εκείνος για τον οποίον προσευχόταν διορθώθηκε. Άρχισε να συμπεριφέρεται και να σκέπτεται και να αγωνίζεται όπως και πριν. Έτρεξε να το διαπιστώσει η ίδια και χάρηκε πολύ. Δεν είχαν τέλος τότε τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης της στο Θεό. Να τι είδος προσευχής οφείλετε να κάνετε. Αν όχι στη μορφή, γιατί για σας μπορεί να μην είναι εύκολο, τουλάχιστον στη ζέση της καρδιάς, στην αυτοθυσία, στην επιμονή και στην καρτερία. Και οπωσδήποτε ο Κύριος θα ανταποκριθεί. Θα χαρείτε αυτό που ποθείτε. Εάν όμως αρκεστείτε είτε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία, είτε στο δρόμο, να πείτε χωρίς πόνο και συντριβή ένα ξερό και αδιάφορο «Κύριε, βοήθησε τον παπά μας να διορθωθεί», τι είδους καρπό περιμένετε από μια τέτοια ψυχρή προσευχή? Αυτή δεν είναι προσευχή, αλλά μια αργολογία.

Κυρίως ήθελα να σας τονίσω το προηγούμενο μέτρο που πρέπει να λάβετε. Θα προσθέσω ακόμη ένα. Για να το εφαρμόσει όμως κανείς αποδοτικά και να φέρει ανάλογο αποτέλεσμα, πρέπει να κοπιάσει αρκετά. Θα μπορούσατε εσείς οι καλοπροαίρετοι που χαίρετε κάποιας τιμής να πλησιάσετε τον ιερέα και να τον παρακαλέσετε να αλλάξει εκείνες τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που σας ταράζουν και σας σκανδαλίζουν. Η ενέργεια αυτή δεν φαίνεται να έχει καμιά δυσκολία. Έχει όμως πολλή δυσκολία προκειμένου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό. Θα πρέπει τότε και το βλέμμα σας και το ύφος και ο τόνος της φωνής, δηλαδή όχι μόνο το περιεχόμενο των λόγων, αλλά και ο τρόπος εκφράσεώς τους, να εκδηλώνουν τη θερμή και αληθινή αγάπη. Τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Χωρίς όμως αυτόν τον τρόπο, καλύτερα να μην επιχειρήσει κανείς ούτε ένα βήμα, γιατί θα προκύψει χειρότερο αποτέλεσμα. Θα δημιουργηθεί διάστασης που είναι το πλέον οδυνηρό στις σχέσεις ποιμένος και ποιμνίου. Ίσως να είναι ευκολότερο να του τα γράψει κανείς με πολύ αγάπη και ταπείνωση. Αλλά πάλι το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο. Μπορεί και με τον τρόπο αυτό επίσης να έχουμε μια καταστρεπτική αποτυχία. Να γιατί δεν αποφασίζω να σας προτρέψω σε κάτι τέτοιο. Σε όλες μας τις ενέργειες παίζουν σοβαρότατο ρόλο οι προϋποθέσεις με τις οποίες ξεκινάμε. Το να συζητήσει κανείς με τον ιερέα σας ή να του γράψει με τον πιο ευγενικό τρόπο μπορεί εύκολα να το κάνει. Για να πετύχει όμως το σκοπό του δεν αρκεί μόνον η ευγένεια. Η ευγένεια χωρίς την αγάπη είναι κεντρή που πληγώνει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι σε μερικές περιπτώσεις συμπεριφέρονται έτσι και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως για το αρνητικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και διαλαλούν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Καλύτερα όμως θα ήταν να μην έκαναν τίποτε. Δεν μπορώ εγώ να σας συστήσω τίποτε περισσότερο από αυτά παρά μόνο να κάνετε υπομονή. Υπάρχουν βέβαια και διοικητικά μέσα, αναφορές στη Μητρόπολη κτλ. Αλλά προτιμώ να μην φτάσετε έως εκεί. Ας εφαρμόσετε τα ηπιότερα μέσα που σας ανέφερα προηγουμένως.

Από το βιβλίο «Απάνθεσμα επιστολών» του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Οροπός Αττικής.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των ιερών προσκυνημάτων, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Για το θέμα της Θείας Κοινωνίας και της συμπεριφοράς μας καθώς πλησιάζει το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Είναι ανάγκη όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε μία απαραίτητη διευκρίνηση. Όσα μέχρι τώρα αναφέραμε για τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των προσκυνημάτων, τα ίδια ακριβώς πράγματα ισχύουν και για τους πιστούς που πηγαίνουν την Κυριακή στην εκκλησία τους, στην ενορία τους. Όταν κανείς είναι βαφτισμένος στο όνομα του Χριστού, δεν αλλάζει πρόσωπο ή προσωπή όταν πηγαίνει σε ένα μοναστήρι και όταν πηγαίνει στην ενορία του συμπεριφέρεται διαφορετικά. Τα ίδια ακριβώς πράγματα πρέπει να προσέχουμε πάντοτε, είτε πηγαίνουμε στον ναό της ενορίας μας, είτε πηγαίνουμε προσκύνημα σε ένα μοναστήρι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ο Θεός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είναι ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και ο Αυτός σε κάθε τόπο. Με την ίδια ευλάβεια και στο μοναστήρι, με την ίδια ευλάβεια και στο ναό της ενορίας μας. Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα σήμερα για τη Θεία Κοινωνία. Για την φρικτή αυτή ώρα της Θείας Κοινωνίας. Ο ιερεύς προσκαλεί, όταν κοντεύει να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τους πιστούς να κοινωνήσουν με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Έτσι λέει. Βλέπει όμως κανείς πολλές φορές στους ναούς των ενοριών, αντί για φόβο και αγάπη Θεού, να υπάρχει θόρυβος, φασαρία και σμπροξήματα και ομιλίες, ενώ αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε από τους απλούς πιστούς των ενοριών, ούτε πολύ περισσότερο από τους προσκυνητές των μοναστηριών και των ορθοδόξων προσκυνημάτων. Όταν ψάλλεται το κοινωνικό, εκείνος που πρόκειται να μετάσχει στην δεσποτική και αθάνατη τράπεζα, στην Αγία Τράπεζα, εκείνος που πρόκειται να κοινωνήσει δηλαδή, συγκεντρώνεται στον εαυτό του και παρακαλεί τον Κύριο να τον αξιώσει όπως τον ληστεί, την πόρνη και τον τελώνει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του και ότι είναι ανάξιος και μη δυνάμενος να ατενίσει και να ειδεί τον εθέρα του ουρανού όπως λένε τα τροπάρια. Μπορούμε να σπαστούμε τις Άγιες εικόνες πριν τη Θεία Κοινωνία με ευπρέπεια και τάξη και να περιμένουμε τον ιερέα να εξέλθει κρατώντας τα Άγια Μυστήρια. Κατά τη Θεία Κοινωνία προσέρχεται ο προσκυνητής με πολύ σεβασμό. Είναι το μοναδικό γεγονός της ζωής του. Προσέρχεται με φόβο Θεού, χωρίς να εγγίζει άλλον προ αυτού, χωρίς να ομιλεί, χωρίς να στρέφει τα μάτια του αλλού, αλλά κάτω με προσοχή στον εαυτό του. Όπως το ξερό χορτάρι θα δεχτεί τη φωτιά και όπως η κόπρος θα δεχτεί τον πολύτιμο μανογαρίτη Χριστό. Δεν κοιτάζει το Άγιο Ποτήριο με αφθάδια. Τα μάτια του δεν τα σηκώνει πάνω από το χέρι του ιερέως που κρατεί τα άγια και άχραντα μυστήρια. Πρώτα κοινωνούν κατά σειρά οι αδελφοί μοναχοί, οι αδελφές μοναχές της μονής. Κατόπιν τα μικρά παιδιά εάν υπάρχουν, οι άνδρες στη συνέχεια και στο τέλος οι γυναίκες. Το ανακάτημα ήταν άγνωστο στην αρχαία εκκλησία. Πρέπει να παραμείνει άγνωστο τουλάχιστον στα μοναστήρια μας.

μερικές πρακτικές συμβουλές τώρα σχετικές με τη Θεία Κοινωνία. Φροντίζουμε να έχουμε πλύνει τα δόντια μας πριν τη Θεία Κοινωνία, πριν πάμε στην Εκκλησία. Όσοι φορούν τεχνητές οδοντοστοιχίες, καλό θα είναι να τις βγάζουν όχι πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά πριν τη Θεία Λειτουργία. Ας φαίνονται λίγο γερασμένοι, δεν τους προσέχει κανείς. Αυτό επιβάλλεται για δύο κυρίως λόγους. Γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους καλά ώστε να δεχτούν τη Θεία Κοινωνία και γιατί μπορεί να μείνει ελάχιστος μαργαρίτης στα ούλα ή στις σχισμές των δαντογιών, οπότε με το πλήσιμο αργότερα μπορεί να συμβεί καμιά βεβήλωση. Πριν τη Θεία Κοινωνία μπορούμε να ασπαστούμε το χέρι του γέροντα ή του ιερέως που λειτουργεί. Πολλοί ασπάζονται το αριστερό του χέρι, αυτό δηλαδή που κρατάει το Άγιο Ποτήριο. Την ώρα που πλησιάζουμε για να κοινωνήσουμε, κρατούμε το Άγιο Μανδύλιο, το μάκτρο όπως λέγεται, κάτω από το σαγόνι μας και ανοίγουμε καλά το στόμα μας χωρίς να κουνάμε το κεφάλι μας. Καθαρίζουμε καλά την Αγία Λαβίδα με τα χείλη μας και τα σκουπίζουμε με το μάκτρο. Οπισθοχωρούμε πλάγια χωρίς να στρέψουμε τα νότα μας, παραδίδοντας το μάκτρο στον επόμενο, ευχαριστώντας ταυτοχρόνως τον Πανάγαθο Θεό που μας αξίωσε να μετάσχουμε των Αγίων Μυστηρίων. Προσοχή! Μετά τη Θεία Κοινωνία δεν ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες ούτε το χέρι του ιερέως. Στο αντίδωρο απλώς κάνουμε μια υπόκληση και τούτο διότι είμαστε Χριστοφόροι εκείνη την ώρα και Θεοφόροι. Πολλοί ευλαβείς προσκυνητές και χριστιανοί διαβάζουν πριν τη Θεία Λειτουργία την ακολουθία της μεταλήψεως. Όχι όμως ολόκληρη από το βράδυ. Το βράδυ διαβάζουμε μόνον τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως στο απόδειπνο. Καλό είναι και στα σπίτια μας να έχουμε αυτή την ωραία συνήθεια να κάνουμε το απόδειπνο όπως το ορίζει η Εκκλησία μας. Επίσης, μετά τη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε την ευχαριστία για τη Θεία Μετάληψη. Ευλογημένη, αρχαία και ωραία συνήθεια, αλλά να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Ποτέ δεν διαβάζονται οι ακολουθίες αυτές που έχουν σχέση με την Θεία Κοινωνία και την ευχαριστία όταν διαρκεί η Θεία Λειτουργία από κάποια βιβλιαράκια της τσέπης που κυκλοφορούν. Δεν είναι σωστό άλλα να λέγει ο ιερεύς, άλλα ο ψάλτης και άλλα εμείς από υπερβολική τάχα ευλάβεια. Αυτό απογορεύεται από τους Αγίους Πατέρες μας. Απογορεύεται δηλαδή να διαβάζουμε ταυτοχρόνως άλλα κείμενα και άλλες προσευχές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αυτά λοιπόν πρώτης Θείας Λειτουργίας και μετά. Σε όποιο μοναστήρι διαβάζονται οι ευχαριστίες για τη Θεία Κοινωνία από τους αδελφούς, παραμένουμε, δεν φεύγουμε και με ευλάβεια ακούμε τους πατέρες που διαβάζουν τις συγκεκριμένες ευχές.

Μετά τη Θεία Κοινωνία δεν φεύγουμε από το ναό, γιατί τότε ομοιάζουμε με τον Ιούδα που κοινώνησε και σηκώθηκε και έφυγε για την προδοσία πριν να τελειώσει ο μυστικός εκείνος δείπνος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν φεύγουμε. Μένουμε μέχρι το τέλος, δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Κύριό μας, ο οποίος μας αξίωσε να γίνουμε σύνεμοι μαζί Του, δηλαδή να έχουμε μέσα μας το θεϊκό αίμα, το δικό Του αίμα, να είμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό μας. Επίσης, για αρκετό διάστημα μετά από τη Θεία Λειτουργία, δεν πλένουμε τα δόντια μας, δεν φτύνουμε, δεν γλύφουμε κόκαλα και μετά τα πετάμε, δεν τρώμε ελιές για να πετάξουμε τα κουκούτσια, γενικά δεν πετάμε τίποτα που να πέρασε πρώτα από το στόμα. Σημειώστε ότι για να κοινωνήσουμε είναι ανάγκη να νηστέψουμε από την προηγούμενη μέρα διάφορα φαγητά, οπωσδήποτε όμως το βράδυ να φάμε κάτι ελαφρό και όλα αυτά σε συνεννόηση ο καθένας με τον δικό του πνευματικό. Εάν συμβεί να γίνει κήρυγμα μετά από το Ιερό Ευαγγέλιο ή μετά από το κοινωνικό ή κοντά στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τότε καθόμαστε και παρακολουθούμε με προσοχή τα κηρυττόμενα. Ανοίγουμε τα αυτιά μας και τις καρδιές μας για να δεχθούμε το Λόγο του Θεού. Το Θείο Κήρυγμα είναι αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας και δεν είναι περιττό ή μπάλωμα. Αρκεί ο κηρύττων να προσέχει, γιατί το Ορθοδοξίν εστί σκηνοβατίν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και εμείς να είμαστε η αγαθή γη όπου ο σπόρος του Ευαγγελίου θα πέσει και θα φυτρώσει και θα φέρει σ' άλλους 30, σ' άλλους 60 και σ' άλλους 100 καρπούς πνευματικούς. Είναι άπρεπο να ατακτούμε κατά τη διάρκεια του κηρύγματος. Δεν είναι προσβολή κατά του Ιεροκήρυκος. Είναι προσβολή κατά του ίδιου του Χριστού μας, του οποίου τα Θεία Λόγια προσπαθεί να μεταφέρει στις καρδιές μας ο αντιπρόσωπός του, ο Ιεροκήρυξ. Τέλος, παίρνουμε αντίδωρο με τάξη μόνο από το χέρι του ιερέως και όχι από το καλάθι που είναι στο παγκάρι, αν και αυτή η συνήθεια, η κακή αυτή συνήθεια, είναι μάλλον συνήθεια των ενωριακών ναών.

Μετά το διευχόν της Θείας Λειτουργίας, εξερχόμενοι πίνουμε και αγιασμό από το ειδικό δοχείο που φυλάσσεται σε όλα τα μοναστήρια. Τον αγιασμό δεν τον πίνουμε αντί για Θεία Κοινωνία. Τον πίνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία και μακάρι αυτή η συνήθεια των μοναστηριών να μεταφερθεί και στις ενορίες και όλες οι ενορίες να έχουν στην πόρτα της εξόδου αγιασμό για όλους τους πιστούς. Αλλά σε επανέλθουμε. Πολλοί χριστιανοί και ιδίως από τα χωριά έχουν μία άτοπη και άπρεπη συνήθεια να χαιρετιούνται, να ασπάζονται μεταξύ τους και να συζητούν του καλού καιρού μέσα στο ναό μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Βγαίνουμε από το ναό και τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις και τις ευγένειες τις εκδηλώνουμε έξω από το ναό στο προάβλιο του μοναστηριού. Όσοι κοινώνησαν των αχράντων και ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων, πριν βγουν από το ναό, στρέφονται προς ανατολάς, κάνουν υπόκληση ή μετάνοια, κάνουν καλά το σημείο του Σταυρού και λένε μέσα τους «Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί με αξίωσες και σήμερα του αγιασμού σου με την μετάληψη των αχράντων σου μυστηρίων. Σε παρακαλώ, μη μου στερήσεις και την επουράνια βασιλεία σου». Ή επίσης λένε, με δικά τους λόγια, «Το τίμιο σώμα σου μετάλαβα σήμερα, Κύριε, και αξιώθηκα να μεταλάβω και το τίμιο αίμα σου. Σε παρακαλώ, μη μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου, παρότι είμαι ανάξιος». Και στη συνέχεια βγαίνουν γεμάτοι από χαρά έξω από τον ναό, δοξάζοντας το Θεό. Ο χριστιανός, οι χριστιανοί, μετά τη Θεία Κοινωνία πρέπει να λάμπουν ολόκληροι, να μην χρειάζεται να τους ρωτήσει άλλος από πού έρχεσαι, να καταλαβαίνει από τη λάμψη του προσώπου του ότι έρχεται από την Εκκλησία που κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Έτσι λέγει ο Ιερός και Άγιος Χρυσόστομος. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μετά τη Θεία Λειτουργία, στα μοναστήρια ακολουθεί το πατροπαράδοτο κέρασμα στο αρχονταρίκι, στο καθιστικό ή σε κάποιο άλλο υπαίθριο χώρο αν είναι καλοκαίρι. Αν στο προσκύνημα ακολουθούνται αρχαία τυπικά και υπάρχει εορταζόμενος Άγιος, ο ιερεύς μετά την οπισθάμβωνο ευχή ευλογεί τα κόλυβα προς τιμή του Αγίου. Αυτά διανέμονται κατόπιν στους προσκυνητάς πριν από το κέρασμα. Μετά ακολουθεί το λουκούμι, το κατακλαστόν και ο καφές. Η σωστή τάξη είναι να περιμένουν όλοι τον λειτουργήσαντα εφημέριο και να τους ευλογήσει με το «Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς» και εμείς να τον πολυχρονίσουμε όρθιοι ανταπαντώντες, τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Αυτά βεβαίως στους ναούς γίνονται κατά τη διάρκεια της απολύσεως. Σε πολλά μοναστήρια, μετά από τη Θεία Λειτουργία και το κέρασμα στο αρχονταρίκι, ακολουθεί ξενάγηση, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, και μετά την ξενάγηση αρχίζει η ετοιμασία της αναχωρήσεως από το μοναστήρι. Πριν φύγουμε από το μοναστήρι, ερευνούμε τα πράγματά μας, μήπως ξεχάσαμε τίποτα, καθαρίζουμε τους χώρους που χρησιμοποιήσαμε, χαιρετούμε τους διακονητές που μας υπηρέτησαν και δοξάζουμε το Θεό για το ότι μας αξίωσε τόσων μεγάλων δωρεών. Μπορούμε να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες είτε όλοι μαζί, είτε σαν ομάδες, είτε μόνοι μας. Αν θέλουμε την παρουσία αδελφών της Μονής, θα το ζητήσουμε σαν παράκληση και με ευγένεια. Αν αρνηθούν, δεν θα επιμείνουμε. Δεν είναι σωστό να τους τραβάμε από το μανίκι του ράσου. Περιττό να πω ότι οι λήψεις φωτογραφιών ή βιντεοσκοπήσεις σε ώρες ιερών ακολουθιών δεν είναι σωστό να γίνονται. Αλλά και σε άλλη ώρα χρειάζεται η άδεια των υπευθύνων του προσκυνήματος.

Στα μοναστήρια υπάρχουν εκθέσεις που πουλούνται ήδη ευλαβίες, εικόνες, ψυχοφελή βιβλία, εργόχειρα αδελφών κλπ. Ας μην νομίσει κανείς ότι είναι υποχρεωμένοι οι προσκυνητές να τα αγοράσουν. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό. Αν θέλουν και αν μπορούν, αγοράζουν κάτι αναμνηστικό και για ευλογία. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός, δηλαδή ο Θεός αγαπά εκείνον που με χαρά προσφέρει κάτι. Υπεύθυνοι εκδρομικών λεωφορείων μερικές φορές κάνουν εράνους την τελευταία στιγμή της αναχωρήσεως μεταξύ των επιβατών για την ενίσχυση της μονής. Αυτό είναι επιβάρυνση και ίσως πρέπει να αποφεύγεται. Οι προσκυνητές ό,τι είχαν να ρίξουν το έριξαν στο παγκάρι. Πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες διότι χαλάνε πολλές φορές τις ωραίες και πνευματικές εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει οι προσκυνητές από το προσκύνημα και από το μοναστήρι. Επίσης, φεύγοντας για το πούλμαν, καλό είναι να πάρουμε αν θέλουμε μαζί μας αγίασμα ή λάδι από κάποιο Άγιο Κανδύλι. Είναι ανάγκη όμως να προσέχουμε να μην μας χυθούν στο δρόμο και όταν με το καλό φτάσουμε στο σπίτι μας να τα τοποθετήσουμε στο εικονοστάσι μας. Το προσκύνημά μας τελείωσε. Γυρίσαμε στο πούλμαν για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Υποτίθεται πως η επιστροφή μας μετά από το προσκύνημα θα είναι επιστροφή ωφελημένων και αγιασμένων ανθρώπων. Συμβαίνει όμως μερικές φορές όταν ξαναγυρνάμε στο πούλμαν να θυμόμαστε πάλι τις παλιές μας και κακές μας συνήθειες. Και βλέπεις μερικές φορές λεωφορεία να κορνάρουν αλλά να μην ξεκινούν. Και αυτό συμβαίνει γιατί απλούστατα οι προσκυνητές, αν μπορούν να νοηθούν προσκυνητές αυτοί, που μόλις προηγουμένως τελείωσαν την παρουσία τους στο προσκύνημα, μαλώνουν μέσα στο πούλμαν για το ποιος θα πάρει τώρα τις πίσω θέσεις και για το ποιος θα πάει στις μπροστινές θέσεις. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Αφού τελειώσαμε το προσκύνημά μας, ωφελημένοι, αγαπημένοι μεταξύ μας, καθόμαστε στο πούλμαν για την όποια ώρα μένει ακόμη της επιστροφής μας και επιστρέφουμε με αγάπη Θεού, αλλά και με αγάπη μεταξύ μας. Αγαπητοί ακροατέ και αγαπητές ακροάτριες, με τις σκέψεις αυτές φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μένει μία εκπομπή ακόμη που θα κάνουμε και που αφορά στους προσκυνητές και στις προσκυνήτριες των μοναστηριών και των προσκυνημάτων και αφορά πιο συγκεκριμένα σε αυτούς που θα πάνε να καθίσουν αρκετές ημέρες στο προσκύνημα ή στο μοναστήρι. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας όμως, σας χαιρετούμε, ο Χριστός μαζί σας και εσείς να είστε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Η ζωή των αγιορητών πατέρων είναι πλούσια σε παραδόσεις, διηγήσεις, θαυμαστά σημεία και άλλα γεγονότα. Σε αυτά βλέπει κανείς τους φιλότιμους αγώνες των μοναχών, αλλά και τη χάρη του Θεού και την εμπιστοσύνη του στη Θεοτόκου που στέκει, που σκέπει το περιβόλι της. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε διηγήσεις και περιστατικά μοναχών που έζησαν κυρίως τον 19ο και 20ο αιώνα. Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχαμε διεξοδικά αναφερθεί στους αόρατους και γυμνούς ασκητές που ζουν γύρω από τον Άθο. Ο ιερομόναχος Χριστοφόρος γεννήθηκε το 1789 στην Ελλάδα από γονείς ευλαβείς. Πήγε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 48 ετών, αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Πέρασε από πολλά μοναστήρια και κελιά και τελικά υποκτάχθηκε στο γέροντα Ζαχαρία στα Καυσοκαλύβια. Για την τελεία του υπακοή απέκτησε γρήγορα το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Αγαπούσε όλους τους πατέρες της Κήτης. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πνευματικός και όταν εκοιμήθη ο γέροντάς του ανέλαβε δικαίως της Κήτης. Λόγω όμως της μνερίμνας άφησε τα Καυσοκαλύβια και πήγε για περισσότερη ησυχία και απεριόριστη προσευχή στο ησυχαστικό κελί Γιανακόπουλα, πέρα από το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Απέκτησε και τρεις Ρουμάνους υποτακτικούς, τον Γρηγόριο, τον Νεόφυτο και τον Χρυσόστομο. Το τυπικό τους ήταν ησυχαστικό. Όλη τη νύχτα αγρυπνούσαν και καθημερινά τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Στον Παπα Χριστοφόρο έρχονταν και κοινωνούσαν κρυφά οι γυμοί αόρατοι ασκητές και μάλιστα ήταν ο πνευματικός τους. Κάποτε πήγε να τους κοινωνήσει και πέρασε μπροστά από τους Τούρκους και δεν τον είδαν. Η χάρη του Θεού τον φύλαξε καθιστώντας τον αόρατο. Πολλές φορές ο Ιωάσαφ ο Λαυριώτης, ο βιογράφος του, όταν είχε μεγάλους πειρασμούς επισκεπτόταν τον Παπα Χριστοφόρο και πριν προλάβει να του μιλήσει ο γέροντας κατανοούσε την κατάστασή του και με την κατάλληλη συμβουλή του τον ανέπαυε και τον αλλίωνε. Συμβούλευε: ο αρχάριος μοναχός πρέπει να αρχίζει με ζήλο πολύ την ωερά προσευχή, να εργάζεται λίγο και να προσεύχεται πολύ. Μια εβδομάδα πριν κοιμηθεί ειδοποίησε τους πατέρες της Λαύρας. Τον επισκέφθηκαν, του ζήτησε συγχώρηση γιατί κατάλαβε ότι θα φύγει και τους παρακάλεσε να κάνουν κομποσκήνη. Σε μια στιγμή το πρόσωπό του έλαμψε με άκτιστο φως και οι πατέρες έκθαμβοι έπεσαν πριν λέγοντας «Κύριε Λέιστον, Κύριε Λέιστον». Εκοιμήθη στις 22 Δεκεμβρίου του 1862 σε ηλικία 73 ετών, εκ των οποίων τα 25 τα έζησε στο Άγιον Όρος. Μετά την ανακομιδή των οστών του, η κάρα του ευωδίαζε και έκανε θαύματα.

0: Όταν βρισκόμαστε στο ναό, εν ώρα ακολουθίας πρέπει να συμμετέχουμε, αποφεύγοντας κάθε λογισμό και κυρίως κατά τη Θεία Λειτουργία, γιατί ο διάβολος το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή μας με διάφορες ενθυμίσεις. Διηγήθηκε ο γέροντας: «Από νέος μοναχός βίαζα τον εαυτό μου και δεν καθόμουν ποτέ στο στασίδι. Αισθανόμουν το σώμα μου σαν νεκρό. Ούτε νίσταζα, ούτε πεινούσα, ούτε διψούσα. Δεν έβγαινα ποτέ από την εκκλησία μέχρι να τελειώσει η ακολουθία. Ο διάβολος όμως που θέλει οι καλόγεροι να βγαίνουν από την εκκλησία με φθόνησε. Κάποτε που ήμουν στην ακολουθία όρθιο στο στασίδι και προσευχόμουν το κομποσχήνι, ήρθε και στάθηκε μπροστά μου. Κρατούσε ένα καλάμι κούφιο και με αυτό φύστηξε στο αυτί μου. Ένιωσα έναν κρύο αέρα και ξεπάγιασα, αν και ήταν Ιούλιος μήνας. Την επόμενη μέρα μου προξένησε τέτοια ζέστη που νόμιζα ότι θα σκάσω, θα πεθάνω. Και στις δύο φορές όμως έκανα υπομονή και δεν βγήκα από την εκκλησία. Την τρίτη μέρα, ενώ πάλι προσευχόμουν στο στασίδι, βλέπω πλήθος μοναχών μέσα στο καθολικό. Περίεργο πράγμα, σκέφτηκα. Τόσους μοναχούς δεν έχω μέσα στο μοναστήρι. Γιορτή μεγάλη δεν είναι. Τι γίνεται? Ο χορός έψαλε την 8η οδή του κανόνα της Αγίας Μαρίνας, που ήταν η μνήμη της, ενώ ο ιερέας πήρε το θυμιατό για να θυμιάσει στην 9η οδή. Μόλις άρχισε να θυμιατίζει, βλέπω εκείνο το πλήθος των μοναχών συνοστισμένοι να βγαίνουν σαν τα πρόβατα έξω. Ο τελευταίος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου και μου είπε: «Μωρέ, δεν βλέπεις, όλοι φεύγουν, εσύ τι κάθεσαι εδώ?» «Άκουσε», του λέω, «αν δεν ακούσω την απόλυση του ιερέως από τη θέση μου δεν βγαίνω». Έφυγε και αυτός. Είδα τότε από τους 80 μοναχούς που ήταν στην εκκλησία ούτε 10 δεν είχαν μείνει. Οι υπόλοιποι ήταν δαίμονες και εξαφανίστηκαν, γιατί δεν υπέφεραν να ακούνε το όνομα της Παναγίας στην τιμιωτέρα που είχε αρχίσει. Υπάρχει παράδοση και θα έλεγε κανείς δέσμευση. Ο μοναχός στη μονή που επιλέγει για να μονιάσει και γίνεται η κουρά του και θεωρείται η μετάνοιά του, σε αυτή να παραμείνει μέχρι τέλους της ζωής του. Όταν αφήσει τη μετάνοιά του εκουσίως ή ακουσίως, αποβαίνει εις βάρος του και κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του. Διηγήθηκε ο μακαριστός Παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Ήταν παλιά του Διανυσίου, λέγει, ένας πολύ ενάρετος παπάς. Πάντα λειτουργούσε με πολλή συνέστηση και πολλά δάκρυα. Κάποτε ήλθε στη μονή ένας Μητροπολίτης. Είδε τον παπά να λειτουργεί και σκέφτηκε: «Ένα τέτοιο παπά να είχα, πόσο κόσμο θα βοηθούσε». Λέει λοιπόν στον ηγούμενο, το μακαριστό γέροντα Γαβρίλ: «Άγιε καθηγούμενε, θα μου δώσεις τον τάδε παπά για τη Μητρόπολη?» «Σεβασμιότατε, πώς να σου τον δώσω? Αυτός ήλθε για καλόγερος. Εξάλλου δεν έχω την εξουσία να τον στείλω έξω στον κόσμο». «Μα γέροντα, ξέρεις πόσο κόσμο θα βοηθήσει ένας τέτοιος παπάς?» «Αντέτεινε ο δεσπότης. Εσύ μόνο την ευλογία σου να δώσεις». «Αφού το λέτε εσείς, να είναι ευλογημένο. Μα πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο, αν θέλει». Τον φώναξαν και του είπε ο δεσπότης: «Κοίτα παπά, ο γέροντας έδωσε ευλογία να σε πάρω κάτω. Εσύ τι λες? Είναι ανάγκη να κάνεις υπακοή στην εκκλησία». Υπάκουσε ο παπάς, ακολούθησε τον δεσπότη στη Μητρόπολη του και τον έκανε πνευματικό. Λειτουργούσε με συνέστηση και εξομολογούσε. Την 20η ημέρα που εξομολογούσε, πήγε μια γυναίκα και του ανέφερε πως ήταν πολύ στενοχωρημένη, διότι δεν είχε παιδιά, ενώ ήταν χρόνια παντρεμένη. Τότε αμέσως από τον ευλαβή ιερέα πέρασε σαρκικός λογισμός. Δυστυχώς τον δέχτηκε και ένιωσε τη χάρη του Θεού να τον εγκαταλείπει. Αμέσως συνήλθε και την ίδια μέρα αναχώρησε για το Άγιον Όρος μετανιωμένος. Επί 20 μέρες όλο το μοναστήρι του Διονυσίου αντιχούσε από τον θρήνο του ιερέα. Την 21η μέρα, από την υπερβολική του λύπη, έφυγε για τον ουρανό, αφήνοντας όλους έκπληκτους, απορριμμένους και προβληματισμένους. Ίσως ο Θεός οικονόμησε έτσι τη σωτηρία του, δίνοντάς του εισάριθμο ημερών διάστημα σωτηρίου μετανοίας στη μονή της μετανοίας του. Ο εραστής της αγνίας, ο ευλαβής ιερέας, μετανόησε ειλικρινά και υπερβολικά για το σαρτικό λογισμό που δέχτηκε.
1: Το

Στην καλύβη της Παναγίας Καζάνσκας ασκείται ο Ιερονικήτας. Κάποιος μοναχός, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τον ρώτησε τι κάνω να κάνει και εκείνος απάντησε: «Ο γεροντάς μου στο κοινόβιο μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή της Παναγίας σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμά με την μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που φίλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα?» Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή είναι η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πύρτο εγκάρδιο στις καρδιές των αγιοριτών μοναχών, ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Ο Γερονικήτας λοιπόν, τετρωμένος κατάκαρδα και αυτός από θεομητορικό πόθο, ήταν λάτρης και δούλος της Παναγίας της Καζάνσκας. Είχε στο κελί του θαυματουργή εικόνα, αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν. Αυτή η εικόνα, να πούμε, βρίσκεται στη Ρωσία. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε πάντα ένα καντήλι με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα ένα μεγάλο κερί. Την είχε τοποθετήσει στη μέση της εκκλησίας. Γέμιζε όλο το χώρο. Όταν εργαζόταν στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος και κοιμόταν εκεί, πήγαινε 2 ώρες πεζοπορία, άναβε το καντήλι και επέστρεφε. Όλες τις πτωχές του οικονομίες τις προσέφερε θυσία στην Παναγία για λάδι, κερί και θυμίαμα. Πίστευε στη χάρη και την προστασία της τόσο πολύ που ο Σάκης απουσίαζε, ποτέ δεν κλείδωνε το καλύβι του. Κάποτε που είχαν γίνει κλοπές στα κελιά της περιοχής, τον ρώτησαν πώς δεν φοβάται να μην τον κλέψουν. Απάντησε: «Εγώ έρθα για να φυλάξω την Παναγία ή Παναγία εμένα?» Και πράγματι, αν και ήταν μέρα νύχτα ανοιχτό το κελί του, δεν χάθηκε ποτέ τίποτε. Είχε αγάπη και εμπιστοσύνη στην Παναγία και εκείνη σαν παιδί της τον βοηθούσε. Κάποτε διηγήθηκε ο ίδιος: «Αρρώστησα άγνωστο από τι και έμεινα ακίνητο στο κρεβάτι για 4 ημερόνυχτα, χωρίς να φάω και να πιω τίποτε. Μετά σύρθηκα και πήγα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με κλάματα και πολλά δάκρυα την παρακάλεσα να με κάνει καλά για να μετανιώσω, γιατί αισθανόμουν ότι δεν είμαι έτοιμος. Η Παναγία δεν με άφησε. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις και μπόρεσα και έφαγα και ήπια μέχρι που συνήλθα τελείως. Μετά από χρόνια έπαθε ημιπληγία και τον πήραν στη Μονή Σταυρονικήτα να τον γεροκομίσουν. Εκεί η βαθιά μετάνοια που έδειξε εξέπληξε τους πατέρες. Τους παρακαλούσε όταν πεθάνει να του φορέσουν τα παλιά ράσα και να τον πετάξουν στην αυλή για να περάσουν όλοι οι πατέρες από πάνω του να τον σαλαπατήσουν. Είχε στο κελί του την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και ενώπιόν της άφησε την τελευταία του αναπνοή, έχοντας εναποθέσει σε αυτήν την ελπίδα του. Στην εκρόσιμη ακολουθία ένα θεοτοκίο που γράφτηκε για όλους τους μοναχούς που ευλαβούνται τη Θεοτόκο, όπως και ο Γερονικήτας, αναφέρει: «Χριστόν εκ δυσόπισον των σών τόκων, Μητροπάρθενε, την το πτεσμάτων συγχώρησιν δούνε το δούλο σου, το σε Θεοτόκος, ευσεβώς κηρύξαντι».

Οι Άγιοι μας βοηθούν και πολλές φορές θαυματουργούν στις δύσκολες στιγμές, όταν εμείς με θερμή προσευχή και πίστη ζητούμε τη βοήθειά τους. Ο γεραιοθεοφύλακτος Νανόπουλος από το κελί των τυπογράφων διηγήθηκε ένδακρης. Κατά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής μας συνέλαβαν οι Γερμανοί με τον κατασάρκα αδελφό μου Παπα Παντελεήμονα και μας πήγαν στον Ταχάου. Μια νύχτα μας έβγαλαν έξω για να μας εκτελέσουν. Ήταν χειμώνας και μας ξέντησαν. Περιμέναμε τη σειρά μας. Ελπίδα σωτηρίας δεν είχαμε. Τότε θυμήθηκα τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες και λέω: «Μωρέ Παντελεήμον, ποιο είναι το απολυτίκιο των Αγίων Τεσσαράκοντα, το ξέρεις?» Ο πατήρ Παντελεήμον άρχισε να ψέλνει: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, άσι περσού έπαθον κλπ.» Αμέσως τότε μια ζέστη απλώθηκε γύρω από εμάς τους δύο και δεν καταλαβαίναμε κρύο. Ήταν η παρουσία των Αγίων που και αυτοί υπέφεραν από το ψύχος. Η νύχτα πέρασε έτσι και το πρωί, ενώ περιμέναμε το θάνατο, ήρθε διαταγή εμάς τους δύο καλογύρους να μην μας εκτελέσουν. Κανείς δεν γλίτωσε από όσους πήγαν εκεί, παρά μόνον εμείς. Γι' αυτό έγραψαν τα ονόματά μας σε μια πινακίδα και την τοποθέτησαν εκεί στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες όχι μόνο τους γλίτωσαν από παγωνιά, αλλά και από το θάνατο.

σήμερα αναφερόμαστε σε περιστατικά και διηγήσεις παλαιών πατέρων. Συνεχίζουμε. Ένας γέροντας διηγήθηκε. Είχα το διακόνημα του δασονόμου και είχα αρκετό καιρό να κοινωνήσω. Τότε κοινωνούσαμε κάθε 20 μέρες. Πέρασε λοιπόν καιρός και επεθύμησα να κοινωνήσω. Ετοιμάστηκα, νύστεψα 3 μέρες και κατέβηκα από το δάσος με τα πόδια στο μοναστήρι, βαδίζοντας 2,5 ώρες. Πήγα να πάρω ευλογία από τον ηγούμενο. Εκείνος με επέπληξε λέγοντάς μου λίγο θυμωμένα: «Δεν έχει ευλογία». Εγώ είπα: «Να είναι ευλογημένο» και έφυγα. Μέσα μου όμως στενοχωρήθηκα. Είπα: «Τόσο κόπο έκανα να έρθω. Νύστεψα, τόσο καιρό έχω να κοινωνήσω. Γιατί να μην με αφήνει?» Όχι πως κατηγόρησα τον γέροντα. Μέσα μου είπα ότι αυτός καλά κάνει τη δουλειά του. Αλλά να ρωτιόμουν σε τι έφτεξα, ώστε να επιτρέψει ο καλός Θεός τέτοια δοκιμασία. Μου στήχησε. Σκεπτόμουν πού έφταξα, τι έκανα. Δεν μπορούσα να βρω τι ήταν και δεν το έβλεπα. Εκεί που συλλογιζόμουν αυτό, με πιάνουν τα δάκρυα και έκλαψα λίγο. Λέγω: «Δεν πειράζει, για καλό μου φάνε». Όταν προχώρησε η ακολουθία και φτάσαμε στη λειτουργία, πριν από το μεταφόβου Θεού πίστεως κλπ, έρχεται ο ηγούμενος και μου λέει να κοινωνήσω. Του είπα ότι δεν διάβασα τη Θεία Μετάληψη. Μου είπε να κάνω υπακοή, να κοινωνήσω και να διαβάσω μετά τη Θεία Μετάληψη. «Να είναι ευλογημένο», είπα. Πήγα και κοινώνησα. Τι χαρά ένιωσα, τι χαρά. Λέω: «Βρε πειρασμέ, δικό σου ήταν αυτό για να με βάλεις να πω κάτι για το γέροντα να ψυχρανθώ, ούτε να κοινωνήσω και να στενοχωρήσω το γέροντα. Αλλά δάγκωσα τη γλώσσα μου να μην πω τίποτε. Εγώ φταίω», είπα. «Δε φταίω, γέροντας».

Ο γέρο Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων διηγήθηκε. Πριν από 30 χρόνια περίπου, ένας λαϊκός πήγαινε από τη Λαύρα προς την Αγία Άννα από το σύντομο μονοπάτι κατευθείαν, όχι από τα Κατουνάκια και τη μικρά Αγία Άννα. Σε αυτή την διαδρομή κάπου χάθηκε. Καθώς προχωρούσε εκτός του κανονικού δρόμου, συνάντησε έναν καλόγυρο, μισόγυμνο, με σχισμένα ράσα, να κάθεται. Τον ρώτησε: «Πάτερ, πάω για την Αγία Άννα και έχασα το δρόμο. Μπορείς να μου τον δείξεις?» Αυτό σηκώθηκε και τον έδειξε. Ο λαϊκός ήταν διψασμένος και του ζήτησε λίγο νερό. Ο ασκητής του είπε: «Έλα να σου δώσω». Τον ακολούθησε ο λαϊκός και τον οδήγησε σε μια σπηλιά. Εκεί ήταν άλλοι 6 πατέρες με την ίδια ενδυμασία και προσεύχονταν. Μόλις μπήκαν μέσα, κανείς δεν του μίλησε. Ο οδηγός του ασκητής τον οδήγησε σε μια πολύ μικρή στέρνα. Κούνησε με την παλάμη του την επιφάνεια του νερού για να καθαρίσει και να πάρει από κάτω νερό. Πήρε, του έδωσε και ήπιε. Κατόπιν έφυγε εντυπωσιασμένος ο λαϊκός και πήγε στο Κυριακό της Αγίας Άνης. Ρώτησε τον δικαίο: «Πάτερ, γιατί δεν δίνετε λίγο φαγητό σε εκείνους τους ασκητές πάνω στη σπηλιά? Δεν έχουν τίποτα από ό,τι είδα». Μόλις άκουσε αυτά ο δικαίος, ρώτησε: «Ποια σπηλιά και ποιοι ασκητές?» Και αφού άκουσε όλα όσα του διηγήθηκε, τον ρώτησε αν μπορεί να τον οδηγήσει εκεί. «Βεβαίως», απάντησε, «αφού πριν από μια ώρα ήμουν εκεί». Ξεκίνησαν αμέσως μπροστά ο λαϊκός και πίσω ο δικαίος με το σακίδιο γεμάτο ασκητικές τροφές. Έφτασαν στο σημείο που υπήρχε η σπηλιά των ασκητών, αλλά στάθηκε αδύνατο να την βρουν. Έλεγε ο λαϊκός: «Μα αφού εδώ ήμουν πριν λίγο και θυμάμαι καλά, εδώ ήταν η σπηλιά, τώρα πού είναι?» Τους κάλυψε ο Θεός και έμειναν στην αφάνεια. Ας έχουμε τις ευχές όλων των γερόντων.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την ετοίμασα και την παρουσίασε ο Βασίλης Ταπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

23 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Επίσης, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εναφρική τελειοθέντων. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου και τέλος τη μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθίπης Πολυξένης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλη, ο οποίος μαρτύρησε το 1672.

Για τους Άγιους Μάρτυρες Ανδρέα, Ιωάννη, Πέτρο και Αντώνιο, συναξαριστής αναφέρει: «Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόν, κυριαρχούσε απ' άκρους άκρου στην Αφρική και την κατατυρανούσε ο θηριωδέστατος και ομότατος άρχοντας των Αγαρινών, Ιβραχήμ. Αυτός λοιπόν μόλις κατέλαβε και κατέστρεψε τις Ιρακούσες, εχμαλώτησε και πήρε μαζί του στην Αφρική τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη και τα παιδιά του Πέτρο και Αντώνιο, τα οποία τότε ήταν ανήλικα. Τα παιδιά δε αυτά, ο διαβολικός Ιβραχήμ, τα παρέδωκε σε αγαρινούς διδασκάλους να τα διδάξουν τις συνήθειες της θρησκείας και τα γράμματα των Αγαρινών. Όταν ο Πέτρος και ο Αντώνιος έφτασαν σε ανδρική ηλικία, υπερέβαλαν όλους κατά την φρόνηση και τις άλλες αρετές. Έτσι, ο Ιβραχήμ, χαίροντας για τα προτερήματα των Αγίων, τους έδωσε μεγάλα αξιώματα. Και συγκεκριμένα, το μεν Αντώνιο τον κατέστησε γενικό, το δε Πέτρο τον κατέστησε σακελάριο. Βεβαίως, οι Άγιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν γνήσιοι και αληθινοί χριστιανοί, υποκρίνονταν ότι ήταν οπαδοί της θρησκείας των Αγαρινών. Το γεγονός όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Και πράγματι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το έμαθε ο Ιβραχήμ και μάνιασε από την οργή του. Έτσι λοιπόν υπέβαλε πάρα αυτά τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Και πρώτα-πρώτα τους προσέδεσε τα πόδια ανοιχτά στο τιμωρητικό ξύλο και τους έδιρε ανελέητα με ραβδιά που είχαν ρόζους. Στου μακαριστούμεν Αντωνιού τα πόδια, ο τύραννος κατέφερε 400 χτυπήματα και του το καταπλήγωσε. Ο Άγιος όμως εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Θεό που τον αξίωνε να υφίσταται βασανιστήρια για χάρη του. Ακολούθως, ο Ιβραχήμ επιβίβασε τον Άγιο σε έναν όνο και αφού τον έδεσε με σκοινιά στο σαμάρι του, τον εξευτέλισε περιφέροντάς τον στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως. Τον δε Πέτρο τον γύμνωσε και τον χτύπησε ανελέητα με ράβδους στη ράχη και την κοιλιά. Εν συνεχεία τον έριξε στη φυλακή μαζί με τον αδελφό του Αντώνιο.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ο θηριώδης τύραννος έβγαλε τους Αγίους από τη φυλακή και με ροζιάρικα και άκαμπτα ραβδιά τους συνέτριψε τα χέρια από τα δάχτυλα ως τους ώμους. Ακολούθως, τους συνέτριψε τα πόδια από τους μυρούς μέχρι τα δάχτυλα. Τότε δε, πολύ τους χτύπησε τα χέρια και τα πόδια, ώστε τα οστά έγιναν απαλά σαν σάρκες, ενώ οι σάρκες έγιναν σαν χυλός και ανακατεύθηκαν με το αίμα. Ακολούθως, ο θηριωδέστατος τύραννος, αφού συγκέντρωσε άνθρακες και τους άναψε, κάλεσε ένα χαλκιά και τον πρόσταξε να κατασκευάσει από σίδερο μια λαβίδα και να την πυρακτώσει στη Θράκα. Ο χαλκιάς εκτέλεσε αμέσως την εντολή. Τότε ο τύραννος τον πρόσταξε να αποκόψει με αυτή τη λαβίδα τα γεννητικά όργανα των μακαριστών Αγίων και να τα βάλει μέσα στο στόμα τους. Με αυτό δε το οδυνηρότατο βασανιστήριο, οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν και στεφανώθηκαν από τον Κύριο με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

0: Μόλις οι Άγιοι Πέτρος και Αντώνιος ετελειώθησαν, ο θηριωδέστατος Ιβραχήμ τράβηξε με μανία πλησίον του τον εκεί παρευρισκόμενο Ιωάννη, τον πατέρα τους, και σπρώχνοντας με το αριστερό του χέρι τον τράχυλό του προς τα πίσω, του έμπηξε με το δεξιό τη μαχαιρά του στο φάριγγα. Μετά δε από τη θανάσιμη αυτή μαχαιριά, ο Άγιος έπεσε αιμόφερτος πάνω στα τίμια λείψανα των τέκνων του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτης Ιωάννης ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στον ουρανό.
1: Αγανιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Ο μακαριστός Ανδρέας συνελήφθη από τους Αγαρινούς κατά την ίδια εποχή και οδηγήθηκε στον Ιβραχήμ. Επειδή δε ο Άγιος διεκήρυξε την πίστη του στο Χριστό, ο τύραννος τον καταδίκασε σε μακροχρόνια κάθριξη. Όντας στη φυλακή, ο Ανδρέας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την πείνα, τη δίψα, τη γυμνότητα και τις ποικιλώνυμες κακοποιήσεις. Έτσι κατάντησε να μοιάζει με σκελετό, αφού οι σάρκες του είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και το δέρμα είχε κολλήσει στα κόκαλα. Ενώ λοιπόν ο Άγιος βρισκόταν σε αυτή την άθλια σωματική κατάσταση και επιπλέον είχε φτάσει και σε βαθύ γύρας, ο Ιβραχήμ προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Επειδή όμως ο Άγιος Ανδρέας δεν πειθόταν σε αυτό, ειδού τι έκαμε ο των θηρίων θηριωδέστερος. Ανέβηκε πάνω σε ύπο και πιάνοντας το ακόντιο το έστρεψε κατευθείαν προς τον Άγιο Μάρτυρα και του κατέφερε ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος. Επειδή όμως ο Μάρτης μετά από το χτύπημα αυτό εξέφραζε με υψωμένη τη φωνή τις ευχαριστίες του προς το Θεό, ο αιμοχαρής τύρανος μετακινήθηκε όπισθεν του και τον χτύπησε στη ράχη με άλλο ακόντιο και με πολύ δύναμη. Και τα δύο δε ακόντια μπήκαν βαθιά στο σώμα του και του τρύπησαν τα σπλάχνα. Έτσι λοιπόν ο μακαριστός Ανδρέας έπεσε κατά γης. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μάρτης ετελειώθη αποκεφαλιστής με μάχαιρα και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Η εκκλησία μας όμως σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Σύμφωνα με το συναξαριστή, η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς καταγόταν από την πόλη Τάμα της Αιγύπτου. Ήταν κόρη κάποιου πρεσβυτέρου, ιερέα, ονόματι Πέτρου. Σε ηλικία 12 περίπου ετών περιβλήθηκε το σχήμα των Μοναζουσών. Κάποτε λοιπόν η Αγία Ραΐς κατέβηκε με άλλες Παρθένους στο ποτάμι να πάρει νερό. Εκεί είδε να διέρχονται με ένα πλοίο πολλές Παρθένες, καθώς και πλήθος ανδρών, πρεσβυτέρων, διακόνων και μοναχών, τους οποίους είχε δεμένους ο ηγεμόνας Λουκιανός. Όταν δε έμαθε η Αγία ότι αυτοί ήταν δέσμοι προς χάρη του Χριστού, ανδριώθηκε και αφού παρεκάλεσε σχετικά τον κομενταρίσιο, δηλαδή το φρουρό, μπήκε στο πλοίο και αναμίχθηκε με τις δέσμιες Παρθένους. Ο φρουρός συμβούλευσε την Αγία Ραΐδα να προτιμήσει τη ζωή και όχι να συναποθάνει με τους δεσμίους. Εκείνη όμως δεν πίστηκε στη συμβουλή του φρουρού και έτσι εμφανίστηκε στον ηγεμόνα Λουκιανό και αφού πρώτα χλέβεσε τους θεούς του, τον έφτισε στο πρόσωπο επειδή αυτός περιέπαιζε και ειρωνευόταν την πίστη των χριστιανών. Εκείνος εξοργίστηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό και υπέβαλε την Αγία σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά πρόσταξε τους δημίους και την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης και Παρθένος Ραΐς ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις στροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται τον Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κοινοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Με από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι, επειδή όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον τον λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής.

Χριστόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο Χριστός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο πατέρας Διονύσιος Χατζιαντωνίου διαβάζει από το βιβλίο «Στιγμιότυπα από την εποχή των πατέρων» του Ηλία Βουλγαράκη, εκδόσεις Αρμός.

από τον λόγο εις των βίων Γρηγορίου του Θαυματουργού του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Βρισκόμαστε στην Νεοκεσάρια του Πόντου. Είναι η πόλη που γεννήθηκε ο γνωστός μας Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίος ο Θαυματουργός, ο οποίος σπούδασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης πλάι στον Οριγένη και αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα του το 238 για να αναδειχθεί ο πρώτος επίσκοπός της. Γνωστοί είναι οι ιεραποστολικοί αγώνες του Αγίου και Θαυματουργού Γρηγορίου για να εκχριστιανίσει την περιοχή. Αγώνες που στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία. Κάποτε αυτοί που ζούσαν στα Κόμανα, γειτονική πόλη της Νεοκεσάριας, ζήτησαν από τον Άγιο Γρηγόριο να τους επισκεφθεί για να ιδρύσει εκκλησία που να έχει και επίσκοπο. Όταν ο Άγιος έφτασε στην πόλη, έμεινε αρκετές μέρες, αναζωπυρώνοντας με τα κηρύγματά του τον ζήλο των κατοίκων της για μια σωστή χριστιανική ζωή. Σύντομα ήλθε και το θέμα της εκλογής του επισκόπου. Οι κάτοικοι, έχοντας για παράδειγμα τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο, συμφωνούσαν να επιλεχθεί επίσκοπος από τους προκρήτους του τόπου, που ταυτόχρονα να έχει και το χάρισμα του λόγου. Οι σχετικές ψηφοφορίες δεν απέδωσαν, γιατί η κάθε μερίδα επέμενε για τον δικό της υποψήφιο. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι θα μπορούσαν να αναζητήσουν κάποιον από τους μη επισήμους και γνωστούς προκρήτους της πόλεως. Η πρόταση του Αγίου σκανδάλισε αρκετούς. Θεωρήθηκε ως ύβρις. Κάποιος μάλιστα διαμαρτυρήθηκε έντονα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι είναι αδύνατο να επιλεγεί ως αξιότερος ένας εκ των βανάφσων, όταν προηγουμένως απορρίφθηκαν οι πραγματικά άξιοι. Στη συνέχεια ο ίδιος με ειρωνικό τόνο είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι εφόσον προτείνει να αναλάβει την εκκλησία ένας εκ των συρφετών, γιατί να μην εκλέξει για επίσκοπο τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη. Ξαφνικά ήλθε στον Άγιο Γρηγόριο η σκέψη ότι ίσως η πρόταση για τον Αλέξανδρο δεν ήταν τυχαία, αλλά ότι ήταν θεία υπόδειξη. Αμέσως ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο Αλέξανδρος. Κάποιος, αστειευόμενος, τον έφερε μπροστά στον επίσκοπο.

ήταν ντυμένος με βρώμικα κουρέλια, ενώ το πρόσωπο και όλο του το σώμα ήταν κατάμαυρο από τα κάρβουνα. Όλοι άρχισαν να γελούν. Το διορατικό όμως μάτι του Αγίου Γρηγορίου έβλεπε άλλα πράγματα. Διέκρινε ότι ο τρόπος ζωής του δεν οφειλόταν στη φτώχεια του, αλλά σε δική του επιλογή, από κάποια φιλοσοφική διάθεση. Μετά από αυτήν την εκτίμηση που έκανε για το πρόσωπο του Καρβουνιάρη, τον πήρε ιδιαιτέρως και έμαθε με λεπτομέρεια τα σχετικά με τον βίο του. Στη συνέχεια, τον παρέδωσε στους δικούς του για να τον πλύνουν και να τον ντύσουν, ενώ ο Άγιος ξαναγύρισε στην σύναξη των πολιτών. Όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε στη σύναξη καθαρός και καλοντημένος, ο κόσμος ξαφνιάστηκε, βλέποντας έναν άλλον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος τους τόνισε το πόσο λανθασμένο είναι το κριτήριό μας όταν δίδουμε προσοχή στο εξωτερικό του ανθρώπου και όχι στο εσωτερικό του βάθος. Η κατάληξη της σύναξης έγινε στην εκκλησία, όπου ο Άγιος Γρηγόριος χειροτώνησε τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη σε επίσκοπο. Ύστερα ζήτησε από τον νέο επίσκοπο να κηρύξει τον θείο λόγο. Και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος δεν διαψεύστηκε. Ο λόγος δεν ήταν περίτεχνος και στολισμένος, ήταν όμως ένας λόγος γεμάτος περιεχόμενο. Κάποιος νεαρός που προερχόταν από την Αθήνα και καμάρωνε για τον δικό του ατικίζοντα και καλοπισμένο λόγο, χαμογέλασε με το ακαλές της λέξεως του νέου επισκόπου. Γρήγορα όμως συνήλθε εκθιωτέρας όψεως. Είδε ένας μήνος από περιστέρια που έλαμπαν απερίγραπτα και συγχρόνως άκουσε θεία φωνή να λέγει ότι του Αλεξάνδρου είναι αυτά τα περιστέρια. Από το ένατο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου Κεσαρίας. Η μεταγενέστερη ιστορία, μέχρι και η πρόσφατη του αιώνα που διατρέχουμε, δεν κατάφερε να πρωτοτυπήσει ουσιαστικά στην πολεμική της κατά του χριστιανισμού. Θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί κανείς ότι οι μεταγενέστερες εποχές υστερούσαν σε ζήλο πολεμικό κατά των χριστιανών. Το συμπεραίνει κανείς αυτό, αν σκεφτεί το πόσο πάθος και το πόση οργάνωση απαιτείτο στις αρχές του 4ου αιώνα για να κυκλοφορήσουν τόσες χιλιάδες αντίγραφα. Μιλάμε για αντίγραφα που γίνονταν με το χέρι, ώστε να καλύψουν όλα τα σχολεία ενός μεγάλου μέρους της αυτοκρατορίας. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Βρισκόμαστε στην εποχή που συμβασίλευαν στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Μαξιμίνος και ο Λυκίνιος. Ο Μαξιμίνος ασκούσε εξουσία πάνω στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Μετά δε τον θάνατο του Αυγούστου Γαλερίου, επεξέτεινε την εξουσία του και στην Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε διωγμό κατά των χριστιανών. Πρώτη του φροντίδα ήταν να απαγορεύσει στους χριστιανούς την επίσκεψη των νεκροταφείων. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να διώξει τους χριστιανούς από τις πόλεις, αρχίζοντας από την Αντιόχεια. Μετά τη δυναμική αυτή παρέμβασή του, προχώρησε σε ένα ψυχικό βιασμό των χριστιανών. Σοφίστηκε να αλώσει τους χριστιανούς εκ των έσω, ξεκινώντας από τα παιδιά. Κάποιος ή κάποιοι πρόθυμοι συγγραφείς έγραψαν βιβλία, την σύνταξη των οποίων απέδωσαν στον Πιλάτο και στον ίδιο τον Ιησού. Το περιεχόμενό τους ήταν γεμάτο ψεύδι και βλασφημίες που στρέφονταν κατά του Χριστού. Στη συνέχεια τα έστειλε σε όλη την επικράτειά του και όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Υποχρέωσε παράλληλα τους γραμματοδιδασκάλους να τα διδάσκουν στα παιδιά στην θέση των κανονικών μαθημάτων τους. Ταυτόχρονα όφυλαν και οι μαθητές να τα μελετούν και να τα απομνημονεύουν. Φαίνεται δε από την καθημερινή επανάληψή τους ότι τα είχαν πραγματικά αποστηθήσει. Η ιστορία αυτή κράτησε 2 περίπου χρόνια, γιατί το 313 ο Λυκίνιος στράφηκε κατά του Μαξιμίνου και στη μάχη που έγινε τον κατετρόπωσε.

από την 26η επιστολή του Αγίου Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης. Η λέξη ομολογητής σημαίνει στην γλώσσα της Εκκλησίας μας τον χριστιανό εκείνο που σε περίοδο διωγμού ομολόγησε την πίστη του και επέμεινε στην ομολογία του παρά τα βασανιστήρια που υπέστη. Στην περίπτωση που τα βασανιστήρια οδηγούσαν τον ομολογητή στον θάνατο, η Εκκλησία τον ονόμαζε μάρτυρα. Οι ομολογητές, με την θερμουργό πίστη τους και την αντίστοιχη παρησία τους, προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Εκκλησία, τόσο στον χώρο της ποιμαντικής της διακονίας, όσο και στο ιεραποστολικό της έργο. Στην πρώτη περίπτωση, ενδυνάμωναν την πίστη των χριστιανών που δοκιμάζονταν κατά τους διωγμούς, και στη δεύτερη, έδιναν στους ειδωλολάτρες αφορμές για να εκτιμήσουν τον χριστιανισμό που είχε τέτοιους θαραλέους οπαδούς. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου ομολογητές δεν επέδειξαν την ίδια καλή συμπεριφορά στην κατοπινή αναστροφή τους μέσα στην Εκκλησία. Νίκησαν τον πειρασμό μπροστά στα βασανιστήρια και ιτήθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν ήρθε η ειρήνη. Δεν συντρέχει εδώ λόγος να απαριθμίσουμε τις πτώσεις τους, πολύ δε περισσότερο να προχωρήσουμε σε κρίσεις. Το μυστήριο του ανθρώπου απαιτεί συχνά σιωπή και ταπείνωση. Εξαίρεση γίνεται για μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι πολύ διδακτική. Δεν ανάγεται σε ηθική μειοδοσία. Αντίθετα μάλιστα, αφορά υπερβάλλοντα ζήλο, αλλού κατεπίγνωσιν. Το περιστατικό συνέβη στην Βόρεια Αφρική, κατά τον διωγμό που κήρυξε εναντίον των χριστιανών ο αυτοκράτορας της Ρώμης Δέκιος, το έτος 250 μετά Χριστόν. Ο ήρωάς μας είναι κάποιος Λουκιανός. Ως ανθρώπινος χαρακτήρας πρέπει να ήταν ενθουσιώδης και επίμονος στις απόψεις του, εξαιτίας της βεβαιότητας που του έδινε η έλλειψη συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. Ως χριστιανός ήταν θερμός και ζηλωτής. Όταν τον συνέλαβαν, πρόθυμα ομολόγησε την πίστη του και παρά τα βασανιστήρια δεν υποχώρησε. Τελικά επιβίωσε και αναγνωρίστηκε ως ομολογητής. Ο ίδιος ο επίσκοπός του και μετέπειτα ιερομάρτυρας Άγιος Κυπριανός τον θεωρούσε ως αδελφό στην πίστη και του αναγνώριζε ότι ήταν άνθρωπος με φλογερή πίστη και με ισχυρή δύναμη. Ωστόσο ομολογούσε ότι δεν κατήχε την Αγία Γραφή και ότι εξαιτίας της ελλείψεως αυτής ανέλαβε μια πρωτοβουλία που ήταν ανεπίτρεπτη. Για να καταλάβουμε την λανθασμένη πρωτοβουλία του Λουκιανού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή επικρατούσε η εξής συνήθεια. Οι ομολογητές μπορούσαν να συγχωρούν αμαρτίες, δίδοντας μάλιστα ένα είδος γραπτής άφεσης. Ο Λουκιανός, όπως και μερικοί άλλοι, φαίνεται ότι έκαναν από καλή καρδιά ανεπίτρεπτη χρήση του δικαιώματος της άφεσης, επεκτείνοντάς το σε βαριά αμαρτήματα και συγκεκριμένα στο αμάρτημα της άρνησης της πίστης. Την περίοδο όμως εκείνη, το βαρύ αυτό αμάρτημα λόγω του διωγμού ήταν αρκετά διαδεδομένο. Πλήθος πιστοί, είτε από φόβο είτε από αδυναμία, αρνούνταν την πίστη τους. Επειδή όμως η άρνηση αυτή για τους περισσότερους γινόταν παρά τη θέλησή τους, κατέφευγαν στους ομολογητές και ζητούσαν να τους χορηγηθεί άφεση. Η διοικούσα εκκλησία, παρά το γεγονός ότι συμμεριζόταν το πρόβλημα των έκπτωτων πιστών, απαιτούσε να υπάρχει από μέρους τους μετάνοια έμπρακτη και μακρόχρονη. Διαφορετικά, δεν περιφρονεί το μόνον η Αγία Γραφή με τις σχετικές εντολές της, αλλά υποβαθμιζόταν επικίνδυνα η γενικότερη πνευματική μέρημνα για τους πιστούς, λόγω της φθοράς των συνειδήσεών τους εξαιτίας της χορηγήσεως γρήγορης άφεσης. Ο Λουκιανός λοιπόν, από ζήλο χωρίς επίγνωση, μοίραζε μαζικά γραπτές αφέσεις σε όλους τους χριστιανούς που αρνήθηκαν την πίστη τους και κατέφευγαν σε αυτόν. Όμως οι γραπτές αυτές αφέσεις είχαν κάποια πρωτοτυπία. Δεν είχαν την υπογραφή του Λουκιανού, αλλά την από μέρους του πλαστογραφημένη υπογραφή ενός εξέχοντος ομολογητού του Παύλου που βρισκόταν τότε αλυσοδεμένος στη φυλακή. Αλλά ο Λουκιανός δεν αρκέστηκε μόνο στην πρωτοβουλία αυτή. Προχώρησε και παραπέρα, δίνοντας έγγραφες αφέσεις πάντα με την ψεύτικη υπογραφή του Παύλου
και όταν αυτός είχε μαρτυρήσει πια για τον Χριστό. Την πρωτοβουλία του αυτή τόλμησε να την κατοχυρώσει και γραπτός, λέγοντας ότι ο ομολογητής Παύλος, όταν ακόμη ζούσε, του είπε «Λουκιανέ, σου λέγω ενώπιον του Χριστού, αν κάποιος μετά το κάλεσμά μου από τον Θεό σου ζητήσει την άφεση, να τη δώσεις εξ ονόματός μου». Ο ζήλος είναι χάρισμα, όπως και όλα τα άλλα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο όλα χάνουν την αξία τους, μέχρι του ουδέποτε έγνων ημάς, αν λειτουργούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας αυτόνομα και όχι ιεραρχημένα. Από τον λόγο εις τους τεσσαράκοντα μάρτυρας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Μια παιδική αταξία του μας διηγείται ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και τη διηγείται σε ομιλία του με αφορμή την μνήμη των τεσσαράκοντα μαρτύρων, όχι μόνο επειδή η παιδική του αταξία συνδέεται με την επέτειο αυτή, αλλά και με τον σκοπό να τιμήσει τους μάρτυρες και να οικοδομήσει το πολυάριθμο ακροατήριό του. Η αταξία του συνδέεται άμεσα με την μητέρα του Εμελία. Το μικρό ιστορικό έχει ως εξής. Η μητέρα του Γρηγορίου προερχόταν από οικογένεια που συνδύαζε την ευσέβεια, την κοινωνική προβολή και τη μεγάλη κτηματική περιουσία, ένα μέρος της οποίας βρισκόταν στην Αρμενία. Η ζωή της ήταν αφιερωμένη στην επιτέλεση αγαθοεργών σκοπών, τους οποίους πολλαπλασίασε μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ένας από τους αγαθοεργούς σκοπούς της ήταν και η φροντίδα της για την τιμή της μνήμης των τεσσαράκοντα μαρτύρων που θανατώθηκαν το 320 στη Σεβάστια της Αρμενίας. Συγκεκριμένα η Εμελία φρόντισε να συγκεντρώσει τα οστά των μαρτύρων σε ειδική θήκη, Λάρνακα, να την τοποθετήσει σε έναν αίσκο και να εγκαινιάσει την επί της Λιψάνης πανήγυριν την πρώτην. Ο χρόνος που έγινε το πανηγύρι πρέπει σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου να τοποθετηθεί λίγα έτη μετά το 345, δηλαδή μόλις 25 με 30 χρόνια μετά την εκδημία των τεσσαράκοντα μαρτύρων. Από τα λεγόμενά του συνάγεται ότι η μητέρα του είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση της γιορτής. Με την ευκαιρία αυτή, συνέστησε στον νεαρό Γρηγόριο να έλθει μαζί της για να παρακολουθήσει όσα θα διαδραματιστούν. Φαίνεται ότι ο Γρηγόριος στεκόταν κάπως μακριά από τέτοιες εκδηλώσεις, ακόμη και αν επρόκειτο να μετάσχει ανεπίσημα μαζί με τον κοινό λαό. Άπειρος από τέτοια πράγματα, του κακοφάνηκε η πρόταση της μητέρας του, πολύ δε περισσότερο επειδή έπρεπε να γίνουν όλα γρήγορα. Γκρίνιαξε μάλιστα στη μητέρα του, που όχι μόνο δεν ανέβαλε το πανηγύρι για αργότερα, αλλά παρά τις τόσες φροντίδες για την οργάνωση, το μετέφερε πιο νωρίς. Τελικά όμως και παρά την γκρίνια του, πήρε τον δρόμο για τον τόπο που θα γινόταν η τελετή. Όταν έφτασε στον προορισμό του, είχε ήδη αρχίσει η ολονυκτία που γινόταν στον κήπο, δηλαδή εκεί που βρίσκονταν τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Ο νεαρός Γρηγόριος, αντί να παρακολουθήσει την ιερή ακολουθία, μπήκε στο παρακείμενο σπίτι, διάλεξε ένα δωμάτιο και έπεσε να κοιμηθεί. Γρήγορα τον πήρε ο ύπνος. Τότε είδε το εξής όνειρο. Ήθελε δήθεν να μπει στον κήπο όπου τελείτο η ολονυκτία. Προχώρησε προς την είσοδο του κήπου, αλλά η είσοδος είχε καταληφθεί από ένα πλήθος στρατιωτών. Στην προσπάθειά του να περάσει μέσα, οι στρατιώτες σηκώθηκαν, πρόβαλαν απειλητικά τα ραβδιά τους και του εμπόδισαν την είσοδο. Κινδύνευσε μάλιστα να χτυπηθεί, αν δεν μεσολαβούσε κάποιος από τους στρατιώτες που φαινόταν πιο φιλάνθρωπος. Τη στιγμή εκείνη ξύπνησε. Ξαφνιασμένος από το όνειρο, αναλογίστηκε αυθόρμητα τη συμπεριφορά που έδειξε στη μητέρα του. Ταυτόχρονα, πήρε το μήνυμα που του έδωσαν οι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ήσαν άλλοι παρά οι τεσσαράκοντα μάρτυρες, και φοβήθηκε. Τότε ξέσπασε σε λυγμούς για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Αμέσως κατέβηκε κάτω στον κήπο και έχισε πικρά δάκρυα πάνω στην θήκη των λειψάνων, ενώ συγχρόνως παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρήσει και ζητούσε από τους Άγιους Στρατιώτες να του δώσουν αμνηστία.

από διάφορα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου. Δυστυχώς έχουμε ίδια γεύση μεταξύ του τότε και του σήμερα από άποψη συμπεριφοράς των χριστιανών κατά τον εκκλησιασμό. Θα περιοριστούμε εδώ μόνο σε όσα μας παραδίδει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Όπως περίπου και σήμερα, έτσι και τότε, στις μεγάλες εορτές οι εκκλησίες γέμιζαν για να αδειάσουν σημαντικά στις υπόλοιπες ημέρες. Ακόμη πιο μεγάλη μείωση γνώριζε το εκκλησίασμα όταν άρχιζαν τα δημόσια θεάματα, όπως οι υποδρομίες και το θέατρο. Συγχρόνως μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωάννης ότι υπήρχαν χριστιανοί που έρχονταν στην εκκλησία μία ή δύο φορές τον χρόνο. Από την άποψη του είδους των ανθρώπων που εκκλησιάζονταν, την πρώτη θέση κατήχαν όπως και τώρα οι έγκαμοι. Τα παιδιά και οι νέοι δεν σύχναζαν τακτικά, γιατί τα έστελναν οι γονείς τους στα διδασκαλία ή τα οδηγούσαν στα δημόσια θεάματα. Στις μέρες εκείνες που δεν γέμιζαν οι εκκλησίες, προηγούνταν από άποψη αριθμού η πτωχή, αλλά και αυτοί που εκκλησιάζονταν δεν σημαίνει ότι ήσαν όλοι τους τύπος και υπογραμμών. Ένας αριθμός πιστών φαίνεται ότι έφευγε από την εκκλησία πριν διαβάσουν τα αναγνώσματα, με την δικαιολογία είτε ότι δεν τα καταλάβαιναν, είτε ότι κάθε μέρα ακούνε τα ίδια. Άλλοι έφευγαν μετά τα αναγνώσματα και πριν από το κήρυγμα, με την πρόφαση ότι κρατούσε πολύ και κούραζε. Άλλοι πάλι έβγαιναν από την εκκλησία μαζί με τους κατηχούμενους, χωρίς να παραμείνουν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Η δικαιολογία τους ήταν εντελώς ανεπίτρεπτη. Το να προσευχηθώ μπορώ να το κάνω και στο σπίτι, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την ομιλία και τη διδασκαλία. Τέλος, μια άλλη μερίδα χριστιανών, ενώ έφευγαν την ίδια ώρα με τους προηγούμενους, παρέμεναν έξω από τον ναό και διέτριβον. Η αιτία της απροθυμίας να εκκλησιάζουν τακτικά οι πιστοί οφειλόταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χρυσοστόμου, στις κατακόσμων απασχολήσεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ειδικά για τη μειωμένη παρουσία στον εκκλησιασμό από μέρους των γυναικών, συνέτρεχε ο λόγος ότι οι γυναίκες γενικότερα δεν συνήθιζαν να βγαίνουν από το σπίτι. Για μερικές το εμπόδιο ώστε να μην εκκλησιαστούν οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν διέθεταν ημιόνους για να τις μεταφέρουν ευπρόσωπα. Αλλά και σε αυτούς που σύχναζαν στην εκκλησία είχε πολλά να τους κατηγορήσει ο Ιερός Πατέρας. Τους έψαγε γενικά ότι είχαν σωματική μόνο παρουσία. Άκουγαν τα αναγνώσματα σαν σε όνειρο. Ξύνονταν και απόκαμναν. Συχνά το μυαλό τους

επιθυμίες. Ο Ιερός Χρυσόστομος τους κατηγορούσε ότι συμπεριφέρονταν κοινών ανεσχυντότερων. Αλλά και τα αστεία δεν απέλειπαν, με αποτέλεσμα να ακούγονται γέλια. Αν ο Δίνα αστείον είπε, γέλος ευθέως εν της καθημένης γίνεται. Και όταν τους παρατηρούσαν, είχαν έτοιμη την απάντηση. Και τι κακόν ο γέλος? Άλλοι πάλι, από διάθεση για επίδειξη ευσέβειας, σήκωναν μόνιμα τα χέρια ψηλά ή τα κινούσαν ή έβγαζαν κραυγή σφοδρά χωρίς νόημα. Αλλά και κατά τη θεία μετάληψη, η προσέλευση δεν ήταν ιδέουσα. Ιδιαίτερα τούτο συνέβαινε κατά τις μνήμες των μαρτύρων που συνδυάζονταν με ολονυχτίες. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει: «Βλέπω πολλούς από εσάς αυτό το βράδυ να κάνετε θόρυβο, να βοάτε, να τσακώνεστε, να κοροϊδεύεστε. Όλη την ημέρα κρατήθηκες και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας πέρασε και εσύ για λίγες στιγμές ώσπου να μεταλάβεις τα χαλάς όλα και τα προδίδεις». Το χειρότερο όμως απ' όλα ήταν η συμπεριφορά που έδειχναν μερικοί μετά το τέλος της ιεράς ακολουθίας. Τώρα που έληξε το πνευματικό θέατρο, να διατηρείτε μέσα σας την φλόγα και να επιστρέφετε στο σπίτι σας με ευλάβεια. Να μην καταφεύγετε σε καπηλεία και σε πορνεία και να μην παραδίδετε τον εαυτό σας σε μεθύσια και γλέντια. Κάνατε τη νύχτα μέρα με την ιερή ολονυχτία. Να μην κάνετε τώρα την ημέρα νύχτα με τη μέθη, την κρεπάλη και τα πορνικά τραγούδια. Αν πρόκειται να έρχεσαι για να τιμήσεις τους μάρτυρες και μετά την αναχώρησή σου να μεθάς, καλύτερα είναι να μένεις εξ αρχής στο σπίτι.

από τον τέταρτο λόγο εις τον Δανιήλ του Αγίου Ιππολίτου Ρώμης. Για τον ακριβή χρόνο που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός υπήρξε απόλυτα σαφής. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι με πρώτους τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που επιδίδονται σε προβλέψεις για την ένδοξη έλευση του Κυρίου. Στο παρελθόν μάλιστα οι χιλιαστές προσδιόριζαν διάφορες ημερομηνίες για τη Δευτέρα Παρουσία του, που όταν από τα πράγματα διαψεύδονταν, πρότειναν άλλες. Το φαινόμενο αυτό της αναζήτησης του χρόνου ελεύσεως της Δευτέρας Παρουσίας είναι αρχαίο. Στην περίπτωση όμως που κάποιος φτάνει στο σημείο να ορίσει τον ακριβή χρόνο του ερχομού του Χριστού, το πράγμα γίνεται επικίνδυνο. Δύο τέτοια παραδείγματα, και μάλιστα πολύ αρχαία, γύρω στα τέλη του Δευτέρου αιώνα, είναι πολύ διδακτικά. Το ένα σχετίζεται με τη Συρία. Κάποιος επίσκοπος, αγνώστου ονόματος, μη εμπόνος εν τυχάνων τεστίες γραφές, παρεκκίνησε πολλούς χριστιανούς να φύγουν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους προς την έρημο, για να συναντήσουν τον Χριστό. Για πολύ χρόνο τριγύριζαν στα βουνά και στους δρόμους, με αποτέλεσμα να εκλειφθούν ως ληστές και να συλληφθούν. Όταν τους έφεραν μπροστά στον ηγεμόνα, εκείνος ήταν έτοιμος να διατάξει τη θανάτωσή τους, αν δεν συνέβαινε να είναι η γυναίκα του χριστιανή και να του ζητήσει χάρη για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση όμως που τα πράγματα θα είχαν κακή εξέλιξη, το κακό δεν επρόκειτο να περιοριστεί σε αυτούς. Ο Άγιος Ιππόλυτος, που μας αναφέρει την ιστορία, σαφώς δηλώνει ότι θα ακολουθούσε διωγμός με απρόβλεπτα πάντα αποτελέσματα.

Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τον Πόντο. Ο επίσκοπος και δό της εκκλησίας ήταν μεν άνδρας ευλαβής και ταπεινόφρον. Δεν πρόσεχε δε ασφαλώς τις γραφές, αλλά πίστευε στα όνειρα που έβλεπε. Πέτυχε μερικές φορές τα ενύπνοιά του. Τούτο τον έκανε να νομίζει ότι είναι προφήτης. Κάποια μέρα ενημέρωσε τους χριστιανούς ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει σε ένα χρόνο. Οι πιστοί συγκλονίστηκαν ότι ενέστηκεν η ημέρα του Κυρίου. Άρχισαν να κλαίνε και να οδύρονται. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Άφησαν τους αγρούς ακαλλιέργητους και πολλοί πολλά από τα κτήματά τους τα πούλησαν. Έφτασε δε ακόμη ο επίσκοπος να πει: «Αν δεν γίνει όπως εγώ σας είπα, ούτε πια τις γραφές να πιστεύετε, αλλά να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει». Να όμως που ο ένας χρόνος πέρασε και δεν συνέβη απολύτως τίποτε από όσα προφήτευσε ο επίσκοπος. Κι έτσι αυτός ντροπιάστηκε ως ψευσάμενος, εδέ γραφέ εφάνισαν αληθεύουσε. Αλλά το πράγμα δεν έμεινε μέχρι εδώ. Οι χριστιανοί σκανδαλίστηκαν έντονα από το περιστατικό, ενώ εκείνοι που πούλησαν όλα τους τα κτήματα αναγκάστηκαν να ζητιανεύουν. Και το συμπέρασμα του ίδιου του Αγίου Ιπολίτου. Αυτά συμβαίνουν στους απλούς και ελαφρούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν προσέχουν με ακρίβεια τις γραφές, αλλά πείθονται σε ανθρώπινα λόγια, στις πλάνες τους, στα όνειρά τους, στους μύθους και σε γραώδεις λόγους. Από την Μυριόβιβλον του Μεγάλου Φωτίου. Το ακόλουθο περιστατικό προέρχεται από τον ιστορικό Θεοφύλακτο, που έγραψε ιστοριών λόγους 8, για να περιγράψει την δράση των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων από τον Μαυρίκιο 582 μέχρι και τον Ηράκλειο 641 μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην εποχή που αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μαυρίκιος. Στην Περσία βασίλευε ο Ορμίσδας. Ο στρατηγός του Βαράμ το 589 έδωσε αλλεπάλληλες νικηφόρες μάχες κατά των Τούρκων που τότε ζούσαν στην Κεντρική Ασία. Ενθαρρυμένος από τις επιτυχίες του, αποφάσισε να καθαιρέσει τον Πέρση βασιλιά, ο οποίος δεν ήταν αγαπητός στο λαό. Στη θέση του βασιλιά, αναγόρευσε τον γιο του, τον Χοσρόη τον δεύτερο. Ο ίδιος ο Βαράμ παρέμεινε στρατηγός. Ο βασιλιάς, που ήταν νέος στην ηλικία, διαισθανόταν ότι ο στρατηγός σύντομα θα καθαιρούσε και αυτόν. Γρήγορα πήρε την απόφαση και κατέφυγε στους Βυζαντινούς. Ο Μαυρίκιος προθυμοποιήθηκε να συμπαρασταθεί στον αυτοεξόριστο Πέρση βασιλιά, αποβλέποντας σε διάφορα ανταλλάγματα. Το κυριότερο δε από αυτά θα ήταν μια μόνιμη ειρήνη μαζί του, κάτι που ο Μαυρίκιος το χρειαζόταν πολύ, εξαιτίας των ενδεχομένων επιδρομών των Αβάρων που βρίσκονταν στην περιοχή του Δούναβη. Η συμπαράσταση που θα έπρεπε να προσφέρει ο Μαυρίκιος στον νεαρό Χοσρόη δεν μπορούσε να ήταν άλλη παρά μόνο μια εκστρατεία κατά του Βαράμ, του σφετεριστού του θρόνου. Τον επόμενο χρόνο η στρατιά είχε ετοιμαστεί. Το ένα σκέλος της στρατιάς το απάρτιζαν στρατιώτες από το Βυζάντιο και από εκείνα τα περσικά στρατεύματα που υπάκουαν στο Χοσρόη. Το άλλο σκέλος αποτελεί το από Αρμενίους που προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν στην εκστρατεία. Ο αντίπαλός τους αντιπαρέθεται την περσική στρατιά των Ανατολικών επαρχιών και ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μισθοφόρων από αυτούς που είχε πρόσφατα κατατροπώσει. Έγινε στις όχθες του ποταμού Τίγρη. Η προσπάθεια του Βαράμ ήταν να πολεμήσει ξεχωριστά τη στρατιά των Αρμενίων και ξεχωριστά αυτή των Βυζαντινών. Το σχέδιό του όμως αυτό δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει. Αποτέλεσμα ήταν να διαλυθεί η δική του στρατιά. Μεταξύ των εχμαλώτων που συνέλαβαν οι Βυζαντινοί, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών που είχαν χαράξει στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού. Το γεγονός ξάφνιασε τους Βυζαντινούς, γιατί στα μέρη εκείνα δεν είχε διαδοθεί ακόμη ο χριστιανισμός. Από ερωτήσεις που υπέβαλαν στους σταυροφόρους εκείνους στρατιώτες, διαπιστώθηκε ότι όλοι ανήκαν σε μια μέχρι τότε άγνωστη για τους Βυζαντινούς φυλή και ότι ονομάζονταν Τούρκοι. Οι Τούρκοι αυτοί κάποτε στο παρελθόν χάραξαν στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού
για να απαλλαγούν από μια λοιμώδη νόσο. Αυτή τους η ενέργεια δεν πρέπει να ήταν τυχαία, αλλά συνειδητή και αφορούσε θρησκευτική συμπεριφορά, εφόσον το σφράγισμά τους με τον Σταυρό ήταν πράξη αποτροπής συγκεκριμένου κακού, δηλαδή της λοιμώδους αρρώστιας. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τον Σταυρό και όχι κάποιο άλλο θρησκειακό σημείο από το δικό τους περιβάλλον, πρέπει μάλλον να μας οδηγήσει στην υπόθεση ότι κάποιοι χριστιανοί, προφανώς έμποροι, όταν πληροφορήθηκαν για το ξέσπασμα του λοιμού, σφράγισαν το δικό τους μέτωπο με το σημείο του Σταυρού και συγχρόνως υπέδειξαν να κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι, ξεκινώντας από την βέβαιη πίστη ότι ο Σταυρός θα προφυλάξει όσους τον χρησιμοποιήσουν. Από τα πράγματα βεβαιώθηκε η αλήθεια της πρότασής τους, εφόσον πλήθος Τούρκων επέζησε από το λοιμό εκείνο. Οργανωμένοι χριστιανοί ιεραπόστολοι δυστυχώς δεν έφτασαν μέχρι εκεί. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για μεταστροφή των Τούρκων στον χριστιανισμό. Κι όμως, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό ότι η σημερινή ιστορία του κόσμου θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως όμως ο Θεός να πρόβλεψε κάτι περισσότερο για την Ορθοδοξία και γι' αυτό την ασκεί στον πόνο.

το βιβλίο περί ειδωλολατρείας του Τερτιλιανού. Όταν ο χριστιανισμός κάνει λόγο για την ελευθερία του ανθρώπου, δεν εννοεί την ελευθερία της πράξης, αλλά της πρόθεσης. Με βάση το δεδομένο αυτό, συνάγεται ότι ο άνθρωπος και μόνο αυτός έχει τον τελικό λόγο για τη διαμόρφωση τόσο του εσωτερικού είναι του, όσο και τις σχέσεις του με το Θεό. Άμεσο επακόλουθο αυτού είναι η θέση ότι η προσωπική δόμηση του πνευματικού χώρου κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να ορίζεται κατά τρόπο καθοριστικό από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα. Αντίθετη προς αυτή τη θέση του χριστιανισμού είναι η άποψη που τη συμμερίζονται διάφορες θρησκείες αλλά και επιμέρους άνθρωποι, ότι οι εξωγενείς αυτοί παράγοντες υπάρχουν και προσδιορίζουν την μοίρα του ανθρώπου. Ο πιο γνωστός από τους παράγοντες αυτούς θεωρείται ότι είναι τα άστρα. Το περίεργο όμως στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η ειδική επιστήμη που ασχολείται με τα άστρα, δηλαδή η αστρονομία, απορρίπτει τις απόψεις των αστρολόγων. Στην Καινή Διαθήκη, η εξιστόρηση της γεννήσεως του Θεανθρώπου συνδέεται και με την επίσκεψη των μάγων, δηλαδή ειδωλολατρών ιερέων, οι οποίοι μελετούσαν τις κινήσεις των άστρων με τον τότε πρωτόγονο τρόπο, ανακατεύοντας συγχρόνως την αστρονομία με την αστρολογία. Η παρουσία όμως αυτών των μάγων στην γέννηση του Κυρίου φαίνεται ότι δημιουργούσε στους πιστούς χριστιανούς των πρώιμων χριστιανικών χρόνων έναν κάποιο προβληματισμό για το πώς θα έπρεπε να ερμηνευθεί η παρουσία τους στο θείο γεγονός. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την εποχή εκείνη η αστρολογία, την οποία απέρριπτε ο χριστιανισμός, αποτελούσε τρόπο ζωής μυριάδων ανθρώπων. Την πιο συγκροτημένη απάντηση στο πρόβλημα αυτών των χριστιανών την έδωσε ο γνωστός Λατίνος χριστιανός συγγραφέας Τερτιλιανός, που έζησε στην Καρχιδόνα κατά τα τέλη του 2ου και τις αρχές του 3ου αιώνα. Την απάντηση αυτή την παραθέτουμε σε ελεύθερη απόδοση. Η σχέση μεταξύ μαγείας και αστρολογίας μας είναι γνωστή. Οι τρεις μάγοι, που ήσαν ταυτόχρονα και αστρολόγοι, διακήρυξαν πρώτοι από όλους τη γέννηση του Χριστού και συγχρόνως πρόσφεραν δώρα στο νεογέννητο. Η ευσεβής όμως αυτή ενέργεια των μάγων δεν παρέχει καθόλου το δικαίωμα σε αυτούς, ούτε και στους μεταγενέστερους μάγους, να απασχολούνται με τα ανεπίτρεπτα έργα τους. Μετά την εμφάνιση του Χριστού και μέχρι σήμερα, η μόνη επιτρεπτή αστρολογία είναι, όπως ξέρουμε, η ενασχόληση με τον μοναδικό αστέρα, τον Χριστό. Αυτό και μόνο το άστρο πρέπει να ατενίζουμε και αυτό μόνο το άστρο να διακηρύττουμε στον κόσμο και όχι να ασχολούμαστε με τους αστερισμούς του Δία και του Ερμή ή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου πεθαμένου που η μυθολογία τον έκανε αστέρι. Αυτή η απόκριφη επιστήμη της αστρολογίας επιτρεπόταν μέχρι την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Μετά όμως τη γέννησή του, καταργείται η αντίληψη ότι ο ερχομός ενός ανθρώπου στη γη εξαρτάται από τα άστρα του ουρανού. Αλλά και τα δώρα που έδωσαν οι μάγοι στον Κύριο τότε που ήταν βρέφος, δηλαδή το χρυσάφι, το λιβάνι και η Σμύρνα, αποτελούσαν ταυτόχρονα τον τερματισμό των θυσιών και την κατάργηση των ωραίων πραγμάτων τούτου του κόσμου. Επίσης το όνειρο των μάγων, όπου ο Θεός τους πρόσταξε να μην γυρίσουν στον Ηρώδη, αλλά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο, δήλωνε συγχρόνως την αλλαγή πορείας στη ζωή τους. Έτσι, με τον σωστό δρόμο που τους έδειξε ο Θεός, τους δίδαξε τυπολογικά τη νέα θρησκεία. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός διέταξε τους μάγους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Από το 8ο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου Κεσαρίας. Βρισκόμαστε στα χρόνια της εκπνοής του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και της Ανατολής του 4ου. Η χρονική εκείνη περίοδος ήταν πολύ σκληρή για τους χριστιανούς. Ο ένας διωγμός από μέρους των ρωμαϊκών αρχών διαδεχόταν τον άλλο. Ήταν διωγμοί μακρόχρονοι και ανελαίητοι, με αποτέλεσμα χιλιάδες χριστιανοί να στεφθούν με τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Την εποχή εκείνη διοικούσε τμήμα του ανατολικού μέρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Γαλέριος. Καταγόταν από τις νομαδικές φυλές που ζούσαν κατά μήκος του Δούναβη. Ήταν δηλαδή για τα τότε δεδομένα ένας βάρβαρος.
Δυστυχώς όμως ήταν και βάρβαρος τον χαρακτήρα. Ο Λατίνος χριστιανός ιστορικός Λακτάντιος τον χαρακτήριζε ως άνθρωπο του τρόμου και της φρίκης. Η μητέρα του Γαλερίου λάτρευε τις θεότητες των βουνών, δηλαδή τον Βάκχο, τον Πάνα, την Κυβέλη και άλλες. Ήταν φοβερά θρησκόληπτη. Καθημερινά έκανε θυσίες και καλούσε στο σχετικό τραπέζι που ακολουθούσε τους κατοίκους των γύρω χωριών. Όσοι ήσαν χριστιανοί, απέφευγαν την πρόσκληση. Η στάση τους έγινε από μέρους της αντιληπτή και την εξόργησε αφάνταστα. Η οργή σύντομα μεταβλήθηκε σε μίσος. Δεν άργησε να ερεθίσει τον εξίσου θρησκόληπτο γιο της, ζητώντας του να εξαφανίσει τους χριστιανούς από το πρόσωπο της γης. Ο Γαλέριος έπεισε τελικά τον πεθερό του και συνάρχοντα του Ανατολικού Διοκλητιανό να κηρύξουν διωγμό. Αποφασίστηκε ο διωγμός να ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου του 303, δηλαδή μια μέρα που υποσχόταν ευτυχία λόγω της γιορτής των Τερμινάλιεν, δηλαδή του Θεού των Συνόρων. Την επόμενη μέρα αναρτήθηκε στην έδρα του Γαλερίου, την Οικομίδια, το σχετικό διάταγμα που ανακοίνωνε ότι οι οπαδοί της χριστιανικής θρησκείας εξέπιπταν από κάθε τιμή και από κάθε αξίωμα. Τούτο σήμαινε ότι οι χριστιανοί, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική τάξη ανήκαν και ποια θέση κατήχαν, δεν θα εξαιρούνταν από τα βασανιστήρια. Ήταν ευνόητο ότι το διάταγμα αυτό, με το οποίο άρχιζε πάλι ένας νέος διωγμός, έφερε αναστάτωση και αγανάκτηση στον κόσμο των χριστιανών. Ένα σχετικό περιστατικό μας το αναφέρουν τόσο ο Λακτάντιος που ζούσε τότε στην Οικομίδια και είχε μόλις προ 2 ετών δεχθεί τον χριστιανισμό, όσο και ο ιστορικός της εκκλησίας μας Ευσέβιος. Σύμφωνα με τη διήγησή τους, ένας χριστιανός, σημαντικό πρόσωπο στην Οικομίδια, αφού υποκινήθηκε από διάπειρο θείο ζήλο, ορμά με θάρρος μέρα μεσημέρι προς το διάταγμα του διωγμού που ήταν αναρτημένο σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε κόσμο το σχίζει κάνοντάς το κομμάτια. Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στο Γαλέριο που είχε υποτάξει τους Γότθους και τους Σαρμάτες και τώρα ξεκινούσε πόλεμο κατά των χριστιανών σαν να ήταν βάρβαροι εχθροί, φώναξε ηρωνικά: «Νίκα πάνω στους Γότθους και τους Σαρμάτες και διάλυσέ τους». Ο θαραλέος αυτός χριστιανός συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον τόπο των βασανιστηρίων, όπου υπέστη τις χειρότερες κακώσεις με αξιοθαύμαστη γενναιότητα και υπομονή. Ύστερα τον έψησαν πάνω στη φωτιά και τέλος τον έριξαν μέσα στην αναμένη θράκα και τον έκαψαν. Το όνομα του πρωτομάρτυρα στο διωγμό αυτό δεν μας τον παρέδωσαν οι δύο μας ιστορικοί. Αργότερα, το μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας της Ρώμης του αποδίδει το όνομα Ιωάννης. Αν το όνομα αυτό είναι σωστό ή αποτελεί δημιούργημα μιας ευσεβούς παραδόσεως, δεν έχει καμιά σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το πραγματικό του όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού.

από το υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν του Ιερού Χρυσοστόμου. Ένα κέριο εμπόδιο για την μη συνειδητοποίηση του γεγονότος της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι ένας μη συνειδητοποιημένος εγωισμός του κάθε ανθρώπου γενικά, που τον κάνει να αντικρίζει την ενανθρώπιση σαν κάτι το αυτονόητο. Τι πιο φυσικό από το να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Η αντιμετώπιση όμως αυτή της ενανθρωπίσεως του Λόγου δεν μας επιτρέπει να συλλάβουμε υπαξιακά το μέγεθος της σωτηριώδους πρωτοβουλίας του Θεού για τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι η στάση αυτή του χριστιανού απέναντι στην ενανθρώπιση δεν αποτελεί γεγονός των σύγχρονων καιρών. Αντίθετα, μαρτυρείται από τους πρώτους κιόλας αιώνες του χριστιανισμού. Και όχι μόνο μαρτυρείται, αλλά ταυτόχρονα επιχειρείται με τη χρησιμοποίηση ενός επιτυχημένου παραδείγματος να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι η ενανθρώπιση αποτελεί μια ύψιστη προσφορά αγάπης του Θεού προς αυτούς. Το παράδειγμα αυτό έχει σχέση με το κουνούπι. Ο Ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα με το κουνούπι, έθεσε το ερώτημα στο ακροατήριό του αν κάποιος από αυτούς που τον ακούν είναι πρόθυμος να γίνει κουνούπι για να σώσει τα κουνούπια από κάποια υποθετική ασθένειά τους που θα μπορούσε να τα αφανίσει. Η απάντηση ήταν αρνητική. Κανείς δεν ήθελε να μεταλλαγεί και να πάρει τη μορφή του κουνουπιού. Μέσα από αυτή την άρνηση βοήθησε ο Ιερός Πατέρας στο ακροατήριό του να συλλάβει το μέγεθος της χειρονομίας του Θεού, ιδιαίτερα μάλιστα όταν του τόνισε ότι η ποιοτική απόσταση μεταξύ ανθρώπου και κουνουπιού είναι ασύγκριτα μικρότερη από την απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και το εξήγησε αυτό λέγοντας ότι ο άνθρωπος και το κουνούπι, όσο και αν διαφέρουν, δεν πάβουν να είναι κτίσματα του Θεού, ενώ ο Θεός είναι άκτιστος. Συνεπώς, το να περιβληθεί το άκτιστο το κτιστό, δηλαδή ο Θεός τον άνθρωπο, συνιστά απείρως πιο ασύγκριτη διαφορά από το να περιβληθεί το πρώτο αξιολογικά κτίσμα, δηλαδή ο άνθρωπος, τη μορφή ενός άλλου κτιστού όντος, όπως το κουνούπι. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το παράδειγμα, όσο και αν είναι παλιό, εξακολουθεί να μας διδάσκει. Από το βιβλίο «Κατά αιρέσεων» του Αγίου Ιπολίτου Ρώμης. Οι πατέρες και ιδιαίτερα οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού μας διαφύλαξαν διάφορες ανθρώπινες ιστορίες που συνέβησαν μεταξύ των μη χριστιανών και οι οποίες δεν βρίσκονται σε άλλα εξωχριστιανικά κείμενα. Η ένταξη των ιστοριών αυτών στα έργα τους υπηρετούσε συνήθως κάποιο σκοπό. Άλλοτε ήταν ο σκοπός αυτός διδακτικός, άλλοτε πάλι ήταν επικριτικός. Μια από αυτές τις ιστορίες βρίσκεται στα έργα του Αγίου Ιπολίτου. Ο λόγος που την κατέγραψε ήταν να κατηγορήσει τον γνωστό μας αιρετικό από την Σαμάρια Σίμωνα τον Μάγο, που θέλησε να γίνει Θεός. Θυμίζουμε ότι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Πέτρος κατέβηκε στη Σαμάρια με σκοπό να επιθέσει το χέρι του στους νεοφώτιστους για να τους μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα, ο Σίμωνας ζήτησε από τον Απόστολο Πέτρο να λάβει έναντι χρημάτων το ίδιο χάρισμα. Ακολούθησε η δρυμία επίπληξη του Αποστόλου. Ο Σίμωνας από τότε έγινε πολέμιος του χριστιανισμού και διέπρεψε στη μαγεία. Στα πλαίσια των μαγικών του ενασχολήσεων, προσπάθησε μάταια να εμφανιστεί και ως Θεός. Η ιστορία μας αφορά έναν πονηρό άνθρωπο από τη Λιβύη που ονομαζόταν Άψεθος. Τούτος επεθύμησε να γίνει Θεός ή πιο σωστά να αναγνωριστεί ως Θεός. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερνε τίποτε. Κάποια φορά του ήλθε η εξής φαϊνή ιδέα για να πείσει τους συμπατριώτες του Λίβιους ότι είναι Θεός. Μάζεψε κατά την αφήγηση σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο παπαγάλους που στην περιοχή εκείνη υπήρχαν κατά εκατοντάδες και συγχρόνως είχαν την ικανότητα να μιμούνται την ανθρώπινη φωνή. Για αρκετό χρόνο τους έτρεφε και ταυτόχρονα τους δίδασκε να λένε «Άψεθος Θεός εστίν». Όταν τελικά οι παπαγάλοι έμαθαν καλά το μάθημά τους, φρόντισε να τους διασκορπίσει σε διάφορα μέρη. Από εκείνη την ώρα, οι παπαγάλοι φώναζαν παντού το σύνθημα που έμαθαν. Οι Λίβιοι εντυπωσιάστηκαν από τη θεοσημεία, πίστεψαν ότι ο Άψεθος είναι Θεός
και άρχισαν να τελούν θυσίες για χάρη του. Με λίγα λόγια, είχαν πια τον άψεθο ως Θεό. Η ιστορία μας όμως έχει και τη συνέχειά της. Κατά τη διήγηση, οι παπαγάλοι που κήρυταν την θεότητα του αψέθου δεν περιορίστηκαν μόνο στα όρια της Λιβύης, αλλά για κακή του τύχη πέρασαν και στην περιοχή που ζούσαν Έλληνες. Κάποιος όμως από τους Έλληνες, εννοήσας το σόφισμα του νενομισμένου Θεού, χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να τον ανατρέψει και συγχρόνως να αφανίσει τον αλαζόνα και φορτικόν εκείνων άνθρωπων. Μάζεψε και αυτός, όπως και ο άψεθος, ανάλογο αριθμό παπαγάλων και τους έμαθε να λέγουν «Ο άψεθος μας δίδαξε να λέμε ότι είναι Θεός». Όταν και αυτοί με τη σειρά τους τελείωσαν το φροντιστήριό τους και πέταξαν ελεύθερα στα μέρη της Λιβύης, οι κάτοικοί της συνειδητοποίησαν την απάτη που υπέστησαν από τον άψεθο και ταυτόχρονα συναισθάνθηκαν το μέγεθος της γελιοποίησής τους. Τότε πάντες ομοθυμαδών συνελθόντες κατέκαυσαν τον άψεθον. Εδώ τελειώνει μια από τις πολλές ιστορίες του γκρεμίσματος των διαφόρων ψευδοθεών.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για την επόμενη περίπου μία ώρα, συντροφιά σας θα είναι η εκπομπή μαθητείας στους πατέρες. Με αποσπάσματα πάντα από την άνωθεν σοφία, μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η ανατροφή των παιδών. Μια εκπομπή που, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η συνέχεια του μικρού κύκλου τον οποίον έχουμε ξεκινήσει, αναφερόμενοι σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της ανατροφής των παιδιών, μέσα πάντα από τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη μας για το συγκεκριμένο θέμα, διαβάζοντας μέσα από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, τρίτο μέρος, που είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Ασκήτη του Αγίου Όρους. Θα συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε την προηγούμενη μας εκπομπή, αφήνοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας διδάξει και πάλι σχετικά με το πώς πρέπει να ανατρέφει μια οικογένεια και οι γονείς στα παιδιά τους. Οι μητέρες κατεξοχήν να φροντίζουν τις θυγατέρες. Είναι εύκολη για σας αυτή η επαγρύπνηση. Φροντίζετε ώστε να είναι νοικοκυρές και πριν από όλα να τις ανατρέφετε έτσι ώστε να είναι ευλαβείς, σεμνές, να περιφρονούν τα χρήματα, να αποφεύγουν τους καλοπισμούς. Έτσι παραδώστετε στο γάμο. Αν τις διαπλάτετε έτσι, όχι μόνο αυτές θα σώσετε, αλλά και τα παιδιά. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τα εγγόνια. Διότι όταν η ρίζα είναι καλή, ωραιότερα θα απλωθούν τα κλαδιά και θα λάβετε το μισθό όλων αυτών. Και όλα να τα κάνουμε έτσι, σαν να μην ωφελούμε μία ψυχή, αλλά πολλές μέσω της μίας. Διότι έτσι πρέπει να βγαίνουν από το πατρικό σπίτι και το γάμο, όπως ο αθλητής από την παλέστρα, κατέχοντας την επιστήμη με κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς η ζήμη που οφείλει να μεταμορφώσει το φύραμα στο δικό της σκάλος. Και τα παιδιά πάλι, ας μάθουν να είναι σεμνά, ώστε να διακρίνονται μάλλον από τη σεμνότητα και τη σοφροσύνη, ώστε να έχουν μεγάλο έπαινο και από τους ανθρώπους, μα και από τον Θεό. Ας μάθουν να εξουσιάζουν το στομάχι, να απέχουν από την πολυτέλεια, να είναι οικονόμα, φιλόστοργα, να μάθουν να άρχονται, διότι έτσι θα μπορέσουν να προσφέρουν πολύ μισθό στους γονείς. Έτσι όλα θα είναι προς δόξαν Θεού και δική μας σωτηρία, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ανάμεσα στους Ιουδαίους ήταν κάποτε ένας ιερέας, επιοικής ως προς τα άλλα και ζώντας σωστή ζωή, ονομαζόμενος Ηλί. Αυτός λοιπόν ο Ηλί είχε δύο παιδιά που είχαν φτάσει στο έσχατο σημείο της κακίας, αλλά δεν τα συγκρατούσε ούτε τα εμπόδιζε. Τα εμπόδιζε όχι όμως με την ανάλογη αυστηρότητα και σφοδρότητα, διότι ενώ έπρεπε να τα μαστιγώσει, να τα διώξει από το πατρικό του σπίτι, να μεταχειριστεί κάθε τρόπο για διόρθωση, αρκούνταν μόνο στις παρενέσεις και στις συμβουλές, λέγοντας αυτά: «Παιδιά μου, μην κάνετε έτσι. Δεν είναι καλά αυτά που ακούω για σας». «Μα τι λέγεις, έβρισαν τον Κύριο και τα ονομάζες παιδιά σου? Αγνόησαν τον Δημιουργό και εσύ αναγνωρίζεις τη συγγένειά σου? Γι' αυτό λέγει ότι δεν τα νουθετούσε. Διότι η νουθεσία είναι όχι απλώς αν τα συμβουλέψουμε, αλλά αν καταφέρουμε το κτίβι μας φοδρότερα και βαθύτερα από όσο απαιτεί η σαπίλα του τραύματος. Δεν αρκεί δηλαδή το να μιλήσουμε, ούτε το να συμβουλέψουμε μόνο, αλλά να το περιβάλλουμε και με πολύ φόβο, ώστε να σταματήσουμε την αδιαφορία της νεότητος. Επειδή λοιπόν συμβούλευε, αλλά δεν συμβούλευε όπως έπρεπε, τα παρέδωσε στους εχθρούς και όταν έγινε σύγκρουση έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Αλλά και ο ίδιος ο Ηλί, μη αντέχοντας την είδηση, έπεσε και συντρίφθηκε και πέθανε. Βλέπεις ότι δίκαια είπα ότι οι πατέρες είναι και παιδοκτόνοι όταν δεν συμπεριφέρονται αυστηρά στα διάφορα παιδιά τους και δεν απαιτούν από αυτά την ευσέβεια που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ηλί έγινε παιδοκτόνος, διότι αν και οι εχθροί έσφαξαν τα παιδιά του, αυτός όμως έγινε αίτιος της σφαγής, επειδή με την αδιαφορία του γι' αυτά,
απομάκρυνε τη βοήθεια του Θεού και τα πρόσφερε γυμνά και έρημα σε εκείνους που ήθελαν να τα σκοτώσουν. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και τον εαυτό του κατέστρεψε μαζί τους. Αυτό ακριβώς παθαίνουν και σήμερα πολλοί πατέρες. Επειδή δεν θέλουν να μαστιγώσουν ούτε να επιτιμήσουν με λόγια, ούτε να στενοχωρήσουν τα παιδιά τους, αν και κάνουν άτακτη και παράνομη ζωή, πολλές φορές τα είδα να φτάνουν στα χειρότερα πράγματα, να οδηγούνται σε δικαστήρια, να αποκεφαλίζονται από τους δήμιους. Διότι όταν εσύ δεν τα παιδαγωγήσεις, όταν δεν τα σοφρονήσεις, συναναστρεφόμενα με μυαρούς και ανήθικους ανθρώπους, συμμετέχοντας στην κακία τους, συλλαμβάνονται από τους κακούς νόμους και τιμωρούνται ενώπιον πάντων. Και μαζί με τη συμφορά γίνεται μεγαλύτερη και η ντροπή, όταν μετά το θάνατο του παιδιού τους όλοι δείχνουν τον πατέρα και τον αναγκάζουν να μην θέλει να πατήσει στην αγορά. Διότι με τι μάτια θα μπορέσει να αντικρίσει εκείνους που τον συναντούν μετά από μια τέτοια ασχημοσύνη και συμφορά του παιδιού του? Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω να φροντίζετε πολύ για τα παιδιά σας και παντού να επιδιώκετε τη σωτηρία της ψυχής τους.

Αν οι πατέρες μεγάλωναν με προσοχή τα παιδιά τους, δεν θα χρειάζονταν νόμοι και δικαστήρια, ούτε τιμωρίες και ποινές και δημόσιες εκτελέσεις. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος, για τον δίκαιο δεν υπάρχει νόμος. Επειδή όμως τα παραμελούμε, γι' αυτό τα περιβάλλουμε με μεγαλύτερα κακά. Τα παραδίνουμε στα χέρια των δημίων και τα σπρώχνουμε συνέχεια στους γκρεμούς. Διότι λέγει, εκείνος που παραχαϊδεύει το παιδί του, θα επιδέσει τις πληγές του. Τι σημαίνει εκείνος που το παραχαϊδεύει? Εκείνος που το λυπάται, που το κολακεύει και το περιποιείται υπερβολικά. Διότι αυτό χρειάζεται αυστηρότητα και φροντίδα και φόβους. Αυτά τα λέγω όχι για να είμαστε σκληροί στα παιδιά, αλλά για να μην φαινόμαστε ευκαταφρόνητοι σε αυτά. Διότι αν η γυναίκα πρέπει να φοβείται τον άνδρα, πολύ περισσότερο πρέπει το παιδί να φοβείται τον πατέρα. Και μη μου λέγεις ότι είναι αδύνατο να επιβληθεί κανείς στους νέους. Διότι αν από τη χείρα ο Παύλος απαιτεί αυτή τη φροντίδα, πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Αν ήταν αδύνατο, δεν θα το πρόσταζε. Όλη όμως η κακία προέρχεται από τη δική μας αδιαφορία. Και από το ότι δεν τα οδηγούμε από την αρχή στην ευσέβεια και μάλιστα από την παιδική τους ηλικία. Αλλά για να λάβουν την κοσμική παιδεία και για να υπηρετήσουν στο στρατό, φροντίζουμε και χρήματα δίνουμε και φίλους παρακαλούμε και πολύ τρέχουμε εδώ και εκεί. Ενώ για να ευδοκιμήσουν κοντά στο βασιλιά των αγγέλων, δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Και στα θεάματα βέβαια, τα επιτρέπουμε να πηγαίνουν συνεχώς. Ποτέ όμως δεν τα αναγκάζουμε να πάνε στην εκκλησία. Αλλά κι αν μία ή δύο φορές έλθει το παιδί, θα έλθει άδικα και άσκοπα και τυχαία και για ψυχαγωγία. Δεν έπρεπε όμως να γίνεται έτσι. Αλλά όπως όταν το στέλνουμε στο σχολείο του ζητάμε ευθύνες για τα μαθήματα, έτσι και όταν τον στέλνουμε στην εκκλησία, ή καλύτερα όταν το οδηγούμε σε αυτήν. Διότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας σε άλλους να τα πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά εμείς να τα κρατάμε και να ερχόμαστε εδώ μέσα και να απαιτούμε από αυτά την απομνημόνευση της εδώ ακροάσεως και διδασκαλίας. Διότι έτσι, μόνον έτσι, θα μας γινόταν εύκολη και άνετη η διόρθωση των παιδιών. Αν δηλαδή και στο σπίτι σας άκουγαν συνέχεια να συζητάτε για τη χριστιανική ευσέβεια και να τα συμβουλεύετε τα σωστά και μαζί με εκείνα προστίθονταν και αυτά, θα μας παρήχαν γρήγορα και μάλιστα πλούσιο τον καρπό από τα καλά αυτά σπέρματα. Όμως τίποτε από αυτά δεν κάνουμε, αλλά τα αναγκαία θεωρούνται από εμάς πάραργα. Και αν συμβουλέψει κανείς για αυτά, προκαλείται αμέσως γέλιο. Γι' αυτό και ανατράπηκαν τα πάντα. Και εκείνους που δεν τιμωρούν οι γονείς, τους τιμωρούν οι νόμοι της πολιτείας. Δεν τρέπεσαι και δεν κοκκινίζεις όταν ο δικαστής τιμωρήσει το γιο σου και τον κάνει φρονιμότερο και να φτάνει στο σημείο να χρειάζεται διόρθωση από τον κόσμο, αν και από την αρχή έζησε μαζί σου τόσο καιρό. Δεν κρύβεσαι, δεν εξαφανίζεσαι και γενικά πες μου, τολμάς να ονομάζεσαι πατέρας ακόμη, αφού πρόδωσες έτσι τον γιο σου και δεν του πρόσφερες την απαραίτητη βοήθεια, αλλά τον άφησες να διεφθαρεί από την κακία. Και αν δεις κάποιο δραπέτη να χτυπάει το παιδί, αγανακτείς και οργίζεσαι και δυσανασχετείς και ορμάς πιο άγρια και αποθυρίο εναντίον εκείνου που το χτύπησε. Βλέποντας όμως καθημερινά το διάβολο να το χτυπάει, τους δαίμονες να το οδηγούν στα αμαρτήματα, κάθεσαι και δεν αγανακτείς. Ούτε γλιτώνεις το παιδί σου από το πιο φοβερό θηρίο. Επίσης, αν κατέχετε από δαιμόνιο, τρέχεις σε όλους τους Αγίους και ενοχλείς και αυτούς που βρίσκονται στις κορυφές των βουνών για να το απαλλάξεις από τη μανία αυτή, βλέποντάς το όμως συνέχεια να το ενοχλεί η αμαρτία, που είναι πιο φοβερή από κάθε δαιμόνιο, δεν κάνεις πια τίποτε. Και το να ενοχλείται κάποιος βέβαια από δαιμόνιο δεν είναι φοβερό, διότι το δαιμόνιο δεν μπορεί οπωσδήποτε να μας ρίξει και στη γέννα. Αλλά αν είμαστε προσεκτικοί, ο πειρασμός αυτός θα μας φέρει και στεφάνια λαμπρά και περίφημα, όταν υπομένουμε τις επενέργειες αυτές. Αντίθετα, εκείνος που ζει μέσα στην αμαρτία ποτέ δεν μπορεί να σωθεί, αλλά οπωσδήποτε πρέπει και η εδώ ζωή του να είναι επονίδιστη και όταν μεταβεί εκεί να τιμωρείται πάλι αιώνια. Αλλά όμως, αν και τα γνωρίζουμε όλα αυτά,
Για τα πιο ασήμαντα φροντίζουμε πάρα πολύ, ενώ για τα πιο σπουδαία δεν θέλουμε να κάνουμε καμία προσπάθεια. Και όταν βλέπουμε κάποιον να δαιμονίζεται, θρυνούμε, ενώ όταν τον βλέπουμε να αμαρτάνει, δεν συγκινούμαστε. Αν και έπρεπε τότε να χτυπιόμαστε και να οδυρόμαστε. Ή καλύτερα, όχι μόνο να χτυπιόμαστε και να οδυρόμαστε, αλλά και να τον συγκρατούμε και να τον συμβουλεύουμε και να τον φοβίζουμε. Να τον επιτιμούμε και να τον απομακρύνουμε με κάθε τρόπο θεραπείας από την αρρώστια εκείνη. Και να μιμούμαστε την χείρα αυτή για την οποία λέγει ο Παύλος «Η εντεκνοτρόφησεν».

Και ένα ακόμη, η προσωπική μας ζωή είναι πολύ καλά τακτοποιημένη. Όταν αδιαφορούμε για τη σωτηρία των παιδιών, θα τιμωρηθούμε πολύ φοβερά. Θα σας πω και ένα λόγο γι' αυτό, όχι δικό μου, αλλά που βρίσκεται μέσα στις Θείες Γραφές. Επανέρχομαι στον Ηλί, τον ιερέα που υπήρχε στους Ιουδαίους, ο οποίος ήταν ταπεινός και ποιηκής. Έκανε το Θεό όμως δικό του εχθρό και των παιδιών του. Και επειδή λυπήθηκε τα παιδιά του σε ακατάλληλη περίπτωση, έχασε μαζί με τη σωτηρία των παιδιών του και τη δική του σωτηρία. Άκουσε λοιπόν τι λέγει ο Θεός προς αυτόν. Μάλλον όχι σε αυτόν, διότι ούτε άξιο απαντήσεως δεν τον έκρινε, αλλά σαν κάποιο δούλο που έκανε κάποιο μεγάλο αμάρτημα, με τον τρόπο αυτό τον πληροφορεί με άλλον για τις συμφορές που πρόκειται να τον βρουν. Τόση μεγάλη ήταν η οργή του Θεού. Άκουσε λοιπόν τι λέγει στο Σαμουήλ,

Με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, ούτε με θυσίες, ούτε με προσφορές. Βλέπεις έντονη αγανάκτηση και ασυγχώρητη τιμωρία. Οπωσδήποτε, λέγει, πρέπει να καταστραφεί αυτός. Και όχι μόνο αυτός και τα παιδιά, αλλά και όλο το σπίτι του. Και δεν θα βρεθεί φάρμακο που θα μπορέσει να θεραπεύσει την πληγή αυτή. Και αυτό, μολονότι εκτός από την αδιαφορία του για τα παιδιά του, ο Θεός δεν είχε να κατηγορήσει το γέροντα εκείνο για τίποτε άλλο. Διότι ως προς τα άλλα ήταν πολύ καλός. Και την ενάρετη ζωή του μπορούμε να την παρατηρήσουμε όχι μόνο από όλα τα άλλα, αλλά και από τα γεγονότα που έγιναν κατά τη συμφορά. Πρώτα δηλαδή, όταν άκουσε όλα αυτά και είδε ότι η τιμωρία βρίσκεται πολύ κοντά του, δεν έχασε το θάρρος του, ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε είπε κάτι τέτοιο που είναι φυσικό να πούν πολλοί. Μήπως εγώ είμαι κύριος της θελήσεως και της αποφάσεως των άλλων? Εγώ δικάζομαι για τα δικά μου αμαρτήματα, ενώ τα παιδιά μου είναι ενήλικα και πρέπει μόνο αυτά να τιμωρούνται. Τίποτε από αυτά δεν είπε ούτε σκέφτηκε. Αλλά σαν ευγνώμονας δούλος και γνωρίζοντας ένα μόνο, αυτά που στέλνει ο Θεός να τα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, και αν ακόμα τύχει να είναι δυσάρεστα, έτσι εξέφρασε τα λόγια εκείνα που είναι γεμάτα από φιλοσοφία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ας κάνει ό,τι αυτός κρίνει καλό. Και όχι μόνο από αυτά εδώ, αλλά και από αλλού μπορούμε να παρατηρήσουμε την αρετή του. Όταν κάποτε οι Ιουδαίοι είχαν πόλεμο, κάποιος ήλθε και του ανήγγειλε τα δυσάρεστα του πολέμου, και από τα παιδιά του άγρια και άθλια κατασφάγηκαν στη μάχη. Ακούγοντας αυτά ήταν ατάραχος. Μόλις όμως εκείνος πρόσθεσε στη σφαγή αυτή την αρπαγή της κυβωτού, τότε ο γέροντας, αφού καταλήφθηκε από κάποια ζάλη από τη λύπη του, έπεσε από το κάθισμα στο πίσω μέρος της πύλης και συντρίφθηκε η πλάτη του, διότι ήταν γέροντας και βαρύς από την ηλικία και σεβαστός, και αυτός κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Αν λοιπόν τον ιερέα, τον γέροντα αυτόν τον ένδοξο, που κυβέρνησε 20 χρόνια το έθνος των Εβραίων, αυτόν που ζούσε στα χρόνια εκείνα που δεν ήταν απαραίτητη η μεγάλη ακρίβεια, τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, αλλά επειδή δεν φρόντισε για τα παιδιά του με αυστηρότητα, καταστράφηκε ολοκληρωτικά και τόσο άθλια, και η αμαρτία της μη ολοκληρωμένης φροντίδας, σαν κάποιο μεγάλο και άγριο κύμα, όλα εκείνα τα εξαφάνισε και απέκρυψε όλα τα κατορθώματα, ποια τιμωρία αλήθεια περιμένει εμάς, που φτάσαμε σε χρόνια που ζητούν πολύ μεγαλύτερη αρετή? Και όχι μόνο δεν κυβερνούμε τα παιδιά μας, αλλά και αυτούς που θέλουν να κάνουν αυτό, τους θεωρούμε σαν εχθρούς και τους πολεμούμε. Και φερόμαστε στα παιδιά χειρότερα από κάθε βάρβαρο. Η σκληρότητα λοιπόν εκείνων έφτασε μέχρι τη δουλεία και την καταστροφή και την αιχμαλωσία της πατρίδας και των σωματικών συμφορών. Εσείς όμως υποδουλώνετε την ίδια την ψυχή, και αφού τη δέσετε σαν εχμάλωτη, την οδηγείτε έτσι σε άγριους και πονηρούς δαίμονες και στα πάθη εκείνων. Διότι όταν ούτε εσείς συμβουλεύετε κάτι πνευματικό, ούτε άλλους αφήνετε να το κάνουν αυτό, δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά αυτό ακριβώς που περιγράψαμε.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η ανατροφή των παιδιών, πάντα μέσα από κείμενα της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και ας μην μου πει κανείς ότι και άλλοι που έδειξαν για τα παιδιά τους μεγαλύτερη διαφορία από τον Ηλί δεν έπαθαν τίποτε. Έπαθαν όμως πολλές φορές πολύ, πολλά και χειρότερα από αυτά για την αμαρτία αυτή. Διότι από πού προέρχονται οι πρόωροι θάνατοι, από πού οι φοβερές και μεγάλες ασθένειες και σε εμάς και στα ίδια τα παιδιά, από πού οι τιμωρίες, από πού οι κρίσιμοι καιροί, από πού οι εξευθελισμοί, από πού οι χιλιάδες συμφορές. Μήπως όχι από το ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά ενώ είναι πονηρά, και ότι αυτά δεν είναι μόνο σκέψη, είναι αρκετά τα παραδείγματα του γέροντος για να μας το αποδείξουν. Εγώ όμως θα σας πω ένα λόγο σοφό, κάποιου δικού μας σοφού ανθρώπου. Μιλώντας αυτός για τα παιδιά, εκφράζεται κάπως έτσι. Μη χαίρεσαι για ιούς που είναι ασεβείς. Αν δεν έχουν μέσα τους φόβο Θεού, μη στηρίζεσαι στην διαιώνισή τους αυτή. Πολλοί λοιπόν, όπως είπα, έχουν πάθει πολλά τέτοια. Και αν μερικοί διέφυγαν, τελικά όμως δεν θα ξεφύγουν. Αλλά η συμφορά θα τους χτυπήσει το κεφάλι, διότι όταν μεταβούν εκεί, θα τιμωρηθούν πολύ περισσότερο. Ας μην γινόμαστε όμως ανέστητοι εξαιτίας τους. Επειδή δηλαδή τώρα δεν στέλνει ο Θεός προφήτη, ούτε προαναγγέλει την τιμωρία όπως τον Ηλί. Διότι τώρα δεν είναι πια καιρός των προφητών. Στέλνει όμως και τώρα. Διότι αυτά που λέχθηκαν σε εκείνους, λέχθηκαν και σε εμάς. Και όχι μόνο στον Ηλί, αλλά και σε όλους εκείνους που κάνουν το ίδιο αμάρτημα με αυτόν. Μιλάει με εκείνον και με τα παθήματά του. Διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ώστε ενώ εξαφάνισε οικογενειακά εκείνον που αμάρτησε λιγότερο, να αφήσει ατιμώρητους τους εκείνους που έπεσαν σε φοβερότερα αμαρτήματα. Και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το πράγμα αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο. Διότι ο Θεός δείχνει μεγάλη σημασία στην ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό άλλωστε έβαλε τόση μεγάλη επιθυμία στην ανθρώπινη φύση, ώστε να κάνει τη φροντίδα των γονέων για τα παιδιά σαν μια ανάγκη που δεν μπορούν να την αποφύγουν. Έπειτα, μιλώντας σε εμάς, έβαλε νόμους για τη φροντίδα τους και καθορίζοντας γιορτές, δίνει εντολή να διδάσκονται τα παιδιά την υπόθεση της εορτής. Μιλώντας δηλαδή για το Πάσχα, είπε: «Την ημέρα αυτή θα εξηγήσεις τον Υιό σου ότι ο Κύριος θα έκανε όλα αυτά για σας κατά την έξοδό σας». Και στην περίπτωση του Μωσαϊκού νόμου κάνει το ίδιο. Μιλώντας δηλαδή κατόπιν για τα πρωτοτόκια, λέγει: «Αν κάποτε σε ρωτήσει ο Υιός σου τι σημαίνει αυτό, θα το απαντήσεις: ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας με δυναμικές ενέργειες. Όταν ο Φαραώ ιρνεί το πεισματικά να μας αφήσει να φύγουμε, ο Κύριος θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, ανθρώπους και ζώα. Αυτός είναι ο λόγος που θυσιάζουμε κάθε πρωτογέννητο αρσενικό ζώο». Με όλα αυτά λοιπόν, φροντίζει να τους οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Και στα παιδιά πάλι τα ίδια, πολλά διατάσσει για τους γονείς, τιμώντας όσους συμπεριφέρονται με σεβασμό, τιμωρώντας τους αχάριστους και με τον τρόπο αυτό κάνοντάς τα πιο αγαπητά στους γονείς. Διότι όταν κάποιος μας κάνει υπεύθυνους για ένα παιδί, με την τιμή με την οποία μας περιβάλλει, μας αναγκάζει να φροντίζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αν όχι τίποτε άλλο, αυτό και μόνο φτάνει να μας κάνει να ντραπούμε. Το ότι δηλαδή όλες οι υποθέσεις του βρίσκονται στα δικά μας χέρια και δεν θα ανεχόμασταν να προδώσουμε αμέσως αυτόν που μας έδειξε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ύστερα από αυτά οργίζεται και αγανακτεί περισσότερο από αυτούς που έχουν βριστεί και γίνεται σκληρός τιμωρός, πολύ περισσότερο επίσης με τον τρόπο αυτό μας πρόχνει προς το καθήκον. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Θεός. Μαζί με αυτά πάλι πρόσθεσε και τρίτο δεσμό. Αν θέλεις όμως, πες τον και πρώτο, το δεσμό που προέρχεται από τη φύση. Και για να μην περιφρονούν οι πατέρες τις εντολές του, υποχρεούμενοι να τρέφουν τα παιδιά τους, επέβαλε τη φυσική ανάγκη.
Και για να μην γίνεται αυτή πιο αδύνατη από τις προσβολές των παιδιών και χαλαρώνει, την κατοχύρωσε ο Θεός με τη δική του τιμωρία και με την τιμωρία από τους γονείς, υποτάσσοντας τα παιδιά με πολύ αυστηρότητα και διεγείροντας τον πόθο των γονέων με τον τρόπο αυτό. Όχι πάλι μόνο με αυτή τη φυσική ανάγκη, αλλά και με τέταρτο τρόπο μας συνέδεσε με αυτά πάρα πολύ αυστηρά και σφιχτά. Διότι δεν τιμωρεί μόνο τα παιδιά όταν είναι αχάριστα στους γονείς και δεν τα επιδοκιμάζει όταν γίνονται καλά, αλλά κάνει το ίδιο και στους πατέρες, τιμωρώντας δηλαδή σκληρά εκείνους που αδιαφορούν για τα παιδιά και επαινώντας εκείνους που τα φροντίζουν. Άλλωστε, και τον γέροντα αυτόν που ως προς τα άλλα ήταν τόσο καλός, τον τιμώρησε μόνο για εκείνη την αδιαφορία. Και τον Πατριάρχη των όλων, δηλαδή τον Αβραάμ, τον τίμησε πολύ για τη φροντίδα του αυτή. Διότι προλέγοντας τις πολλές και μεγάλες δωρεές που επρόκειτο να του δώσει, το δικαιολογούσε λέγοντας: «Γνώριζα ότι θα διατάξει ο Αβραάμ στους γιους και στους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο». Και αυτά τα είπα τώρα για να μάθουμε ότι ο Θεός δεν θα φερθεί με επιείκεια σε αυτούς που αδιαφορούν για εκείνους για τους οποίους ο Θεός ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Όχι μόνο δεν θα τους παραβλέψει, αλλά και θα οργιστεί πάρα πολύ, όπως ακριβώς αποδείχθηκε από τα ίδια τα γεγονότα. Γι' αυτό και ο μακάριος Παύλος συμβουλεύει συνέχεια λέγοντας: «Οι πατέρες εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Και αν εμείς έχουμε διαταχθεί να αγρυπνούμε για τις ψυχές τους, διότι θα δώσουμε λόγο, πολύ περισσότερο ο πατέρας που τα γέννησε, τα έθρεψε και τα έχει συγκάτοικούς του. Και όπως ακριβώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη, το ίδιο συμβαίνει και για τα αμαρτήματα των παιδιών του. Και αυτό πάλι ο μακάριος Παύλος μας το φανέρωσε. Νομοθετώντας πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους άλλους, αυτοί που έχουν την εξουσία, μαζί με όλα αυτά που είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν, απαιτεί και τη φροντίδα για τα παιδιά. Διότι δεν θα υπάρξει συγγνώμη αν εκείνα διαστραφούν.

Αν βέβαια ήταν φυσική η κακία στους ανθρώπους, θα μπορούσε κάποιος να απολογηθεί εύκολα. Επειδή όμως με τη θέλησή μας γινόμαστε καλοί ή κακοί και σπουδαίοι, ποια δικαιολογία θα μπορέσει να πει αυτός που επέτρεψε ώστε ο πιο αγαπητός από όλους να διαστραφεί και να γίνει κακός? Ότι δεν ήθελε να κάνει το καλό? Κανένας πατέρας δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό, διότι η φύση βρίσκεται κοντά του και συνέχεια τον παροτρύνει στο καλό. Αλλά δεν μπορούσε. Ούτε αυτό συμβαίνει. Διότι το γεγονός ότι το παίρνει από βρέφος και το έχει αυτός μόνο στην εξουσία του και το έχει πάντοτε μέσα στο σπίτι του, κάνει την προστασία του εύκολη και πάρα πολύ απλή. Επομένως, από πουθενά αλλού δεν προέρχεται η διαστροφή των παιδιών παρά από το υπερβολικό ενδιαφέρον για τα βιωτικά. Με το να αποβλέπουν δηλαδή μόνο σε εκείνα και με το να μην θέλουν να ασχοληθούν με τίποτε άλλο, αναγκάζονται να αμελούν μαζί με τη δική τους ψυχή οι γονείς και τα παιδιά τους. Αυτούς τους πατέρες, και ας μην νομίσει κάποιος ότι αυτό που λέω τώρα είναι αποτέλεσμα θυμού, αυτούς τους πατέρες λοιπόν θα τους χαρακτήριζα χειρότερους και από τους ίδιους τους παιδοκτόνους. Διότι εκείνοι βέβαια χωρίζουν το σώμα από την ψυχή. Αυτοί όμως, φέροντας και το σώμα μαζί με την ψυχή, τη ρίχνουν στη φωτιά της κολάσεως. Και εκείνο το θάνατο οπωσδήποτε θα τον υποστεί, επειδή υπάρχει ο φυσικός νόμος. Αυτόν όμως μπορεί και να τον αποφύγει, αν δεν το οδηγήσει εκεί η αδιαφορία των πατέρων. Επιπλέον, το θάνατο του σώματος θα τον εξαφανίσει εντελώς όταν έλθει η Ανάσταση. Την καταστροφή όμως της ψυχής, τίποτε πια δεν θα μπορέσει να την εξουδετερώσει. Διότι δεν την ακολουθεί πια η σωτηρία, αλλά είναι καταδικασμένη να τιμωρείται αιώνια. Ώστε δίκαια θα χαρακτηρίζεται με τους γονείς αυτούς χειρότερους από τους παιδοκτόνους. Διότι δεν είναι το ίδιο το να ακονίσει κανείς ξύφος και το να οπλίσει και να το τοποθετήσει στο λαιμό του παιδιού, όσο είναι φοβερό το να καταστρέψει την ψυχή του παιδιού και να την οδηγήσει στην απώλεια. Διότι για μας δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από την ψυχή. Ας δούμε όμως τις ανόητες φροντίδες των γονέων, ακόμα και μόλις γεννηθεί το παιδί. Αμέσως μόλις γεννηθεί λοιπόν το τέκνο, ο πατέρας μηχανεύεται τα πάντα, όχι για το πώς να ρυθμίσει σωστά τη ζωή του, αλλά πώς να το στολίσει και να του φορέσει χρυσαφικά και ωραία ρούχα. Γιατί το κάνεις αυτό, άνθρωπε? Σύ ο ίδιος φοράς αυτά. Γιατί και το παιδί που ακόμα δεν γνώρισε την μανία αυτή, το συνηθίζεις αυτά? Για ποιο λόγο του κρεμάς στολίδια στο λαιμό? Σωστός δάσκαλος χρειάζεται, ώστε να παιδαγωγήσει σωστά το παιδί και δεν χρειάζεται καθόλου το χρυσάφι. Επίσης, το αφήνεις μακριά μαλλιά κατά αναλογία με το κορίτσι, κάνοντας το παιδί θηλυπρεπές και κάνοντας μαλθακή την ισχυρή φύση του από την πρώτη στιγμή, βάζοντας μέσα του την αγάπη για τα χρήματα και πείθοντάς το να συγκινείται από ανώφελα πράγματα. Γιατί κάνεις μεγαλύτερη την επιβουλή εναντίον του? Γιατί το κάνεις να κατασαγηνεύεται από τα σωματικά? Η ίδια η γραφή λέγει: είναι προσβολή για τον άνδρα εάν έχει μακριά μαλλιά. Δεν το θέλει αυτό η φύση. Δεν το επέτρεψε αυτό ο Θεός. Το πράγμα αυτό έχει απαγορευτεί. Είναι έργο της ελληνικής δυσιδαιμονίας. Πολλοί κρεμούν και στα αυτιά τους χρυσαφικά. Μακάρι ούτε και τα κορίτσια τους να μην τα φορούσαν. Εσείς όμως και τα αγόρια τα οδηγείτε στην καταστροφή. Ίσως πολλοί να γελούν για αυτά που λέγω, νομίζοντάς τα πολύ ασήμαντα. Δεν είναι όμως μικρά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Αν το κορίτσι συνηθίσει μέσα στη γυναικεία κάμαρα να καταγοητεύεται από τα γυναικεία στολίδια, όταν θα φύγει από το πατρικό σπίτι, θα είναι πολύ δύσκολη και ανυπόφορη στο σύζυγό της και πιο φορτική και από εκείνους που εισπράττουν τους φόρους. Σας είπα και άλλη φορά, από εκεί αρχίζει η κακία να γίνεται δυσκολοπολέμητη, από το ότι κανένας δεν μιλάει για αγνότητα, για σοφροσύνη. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για περιφρόνηση των χρημάτων και της δόξας. Κανένας για εκείνα που παραγγέλει η γραφή. Όταν λοιπόν από την πρώτη ηλικία τα παιδιά στερηθούν τους δασκάλους, τι θα γίνουν?
Διότι αν μερικοί, ενώ τρέφονται από την κοιλιά της μητέρας τους και παιδαγωγούνται μέχρι και τα γεράματα, δεν κατορθώνουν να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Εκείνοι που από την αρχή της ζωής τους συνηθίζουν σε αυτά τα ακούσματα, πιο κακό μπορεί να μην κάνουν. Τώρα όμως, ο καθένας καταβάλει κάθε φροντίδα πώς να μάθει στο παιδί του τέχνες και γράμματα και ρητορική ικανότητα στους λόγους. Πώς όμως θα μπορέσει να ασκηθεί η ψυχή τους, κανένας δεν δείχνει ούτε το παραμικρό ενδιαφέρον.

0: Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε αυτή την θαυμάσια διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε σε επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έπειτα πάλι, ενώ ευάδιζα στην περιοχή αυτήν εδώ, της διοικήσεως του Καζάν, είχα την ευκαιρία να μάθω επιπλέον πως η δύναμη της προσευχής του ονόματος του Χριστού φανερώνονται καθαρά και ισχυρά και σε αυτούς ακόμη που την χρησιμοποιούν, μόνον επαναλαμβάνοντας την συχνά, και πως φέρνει τους ευλογημένους καρπούς της γρήγορα και με τρόπον ασφαλή. Συνέβη λοιπόν να μείνω μια νύχτα σε ένα ταταρικό χωριό. Τη στιγμή κατά την οποία έφτασα και έμπαινα μέσα, είδα ένα ρωσικό αμάξι και τον αμαξά έξω από το παράθυρο μιας από τις καλύβες. Τα άλογα έβοσκαν εκεί γύρω. Ευχαριστήθηκα, επειδή παρότι το χωριό ήταν μουσουλμανικό, θα έμενα τη νύχτα με τους περαστικούς αυτούς χριστιανούς. Επλησίασα και ρώτησα που επήγαιναν. Έμαθα δε ότι ταξίδευαν από το Καζάν προς την Κρυμαία. Όταν μιλούσα με τον αμαξά, ο κάτοχος του αμαξιού έσαιρε τις κουρτίνες, με κοίταξε μέσα από το αμάξι και είπε: «Θα μείνω κι εγώ τη νύχτα εδώ». Μα δεν ετόλμησα να μπω σε καμιά από αυτές τις ταταρικές καλύβες, γιατί είναι απέσιες. Θα κοιμηθώ λοιπόν μέσα στο αμάξι. Έπειτα ευγήκε έξω και κάναμε μια βόλτα, κουβεντιάζοντας κάτω από την εξαιρετική αστροφεγγιά. Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά μου είπε και για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Μέχρι τα 65 μου χρόνια ήμουν πλοίαρχος εις το ναυτικό, αλλά όπως προχωρούσε η ηλικία μου, με κατέλαβε μια δυνατή ισχυαλγία αθεράπευτη. Για τον λόγο αυτό απεχώρησα από την υπηρεσία και ζούσα σε μια αγρέπαυλη τη συζύγου μου στην Κρυμαία. Η γυναίκα μου όμως δυστυχώς ήταν πολύ ιδιότροπη και φοβερή χαρτοπαίχτης. Με παράτησε λοιπόν μόνο μου και άρρωστο. Επήρε όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού και το υπηρετικό προσωπικό και πήγε να μείνει στο Καζάν με την κόρη της, που ήταν παντρεμένη με έναν δημόσιον υπάλληλο. Το μόνο που μου άφησε ήταν ένας υπηρέτης βαπτιστικός μου, 8 ετών παιδάκι. Έμεινα 3 ολόκληρα χρόνια στην κατάσταση αυτήν. Το παιδάκι που ήταν κοντά μου ήταν έξυπνο και εργατικό. Με περιποιήτο μου μαγείρευε, άναβε τη σόμπα και μου έφτιαχνε το σαμοβάρι. Αλλά συγχρόνως ήταν πολύ ζωηρό και έκανε ένα σωρό ζημιές. Εκτυπούσε απρόσεκτα τις πόρτες, εφώναζε και με ενοχλούσε υπερβολικά. Όπως ήμουν άρρωστος, ταλαιπωρημένος και απογοητευμένος, άρχισα να διαβάζω συνεχώς. Έπεσε δε στα χέρια μου, ευτυχώς, ένα θαυμάσιο βιβλίο για την προσευχή του Ιησού, γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το εδιάβαζα συνεχώς και επανελειμμένος και συνήθισα αρκετά την προσευχή. Άλλο βαπτιστικός μου, με τη φασαρία του, μου διασπούσε την προσευχή συνεχώς και ούτε συμβουλές ούτε τιμωρίες μπορούσαν να έχουν καμιά επίδοση επάνω του. Τέλος εφήρμοσα την ακόλουθη μέθοδο. Τον έβαλα να κάθεται σε ένα κάθισμα δίπλα μου και τον υποχρέωνα να απαγγέλει την επίκληση του Ιησού Χριστού χωρίς καθόλου να σταματά. Στην αρχή αντέδρασε πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, και έκανε ό,τι επερνούσε από το χέρι του για να την αποφύγει. Εγώ όμως επήρα μια βέργα και τον εφοβέριζα να υπακούσει και να υποταχθεί. Έτσι έλεγε την επίκληση χωρίς την θέλησή του, ενώ εγώ ή έλεγα το ίδιο μαζί του ή εδιάβαζα από το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου. Μόλις το παιδί εσταματούσε,
Του έδειχνα το ξύλο που εκρατούσα και έτσι εφοβόταν και εξακολουθούσε. Με αυτόν τον τρόπο εγλίτωσα από τις φασαρίες του και εβασίλευσε η ησυχία εις το σπίτι μου.

διέρχεται από κάμποσο χρονικό διάστημα, αντελήφθηκα ότι η απειλή της Βέργας ήταν περιττή, επειδή το παιδί υπήκουε πρόθυμα πια σε ό,τι του έλεγα. Παρατήρησα δε ακόμη ότι ο χαρακτήρ του είχε μεταβληθεί, είχε πάυσει να είναι ενοχλητικό ή το ήρεμο και γλυκή, και έκανε τις δουλειές στο σπίτι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Άρχισα λοιπόν με ευχαρίστηση να του αφήνω περισσότερη ελευθερία. Ποιο δεν νομίζεις ότι ήταν το αποτέλεσμα? Άκουσε λοιπόν. Συνήθισε τόσο πολύ την προσευχή του Ιησού, ώστε την έλεγε συνεχώς όλη μέρα, χωρίς πια κανείς να του την επιβάλλει. Όταν τον ερώτησα σχετικώς με αυτό, μου είπεν ότι καταλαβαίνει μέσα του μια ανακατανίκητη όθηση και επιθυμία να την λέγει ακατάπαυστα. «Και τι αισθάνεσαι όταν λέγεις την προσευχή?» Τον ξαναρώτησα. «Τίποτε», μου απήντησε. «Καταλαβαίνω μόνον ότι είναι καλό να την λέγω». «Τι εννοείς όταν λες ότι είναι καλό να την λέγεις?» «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς». «Εννοείς ότι σε κάνει να αισθάνεσαι χαρά?» «Ναι, χαρά, πολύ χαρά», απήντησε. Ήταν 12 ετών όταν εκηρύχθηκε ο Κρυμαϊκός πόλεμος και εγώ μετεφέρθηκα από την Κρυμαία εις το Καζάν. Τον επήρα μαζί μου. Έμεινε με τους άλλους υπηρέτας εις την κουζίνα, αλλά πολύ τον στεναχωρούσαν οι φασαρίες τους. Ήλθε και μου παρεπονέθη ότι οι άλλοι με τα παιχνίδια τους και τις κοροϊδίες τον εμπόδιζαν από την προσευχή. Τέλος, ύστερα από 3 μήνες, ήρθε και μου είπε: «Θα φύγω για τον τόπο μου, γιατί υποφέρω πάρα πολύ από τη φασαρία». «Και πώς θα ταξιδεύσεις μόνος σου μια τόση μεγάλη απόσταση?» του είπα. «Περίμενε και θα σε πάρω μαζί μου όταν θα πάγω κι εγώ». Την άλλη μέρα ο βαπτιστικός μου αυτός εξαφανίστηκε. Εφάγαμε τον τόπο να ψάχνουμε, αλλά ο μικρός πουθενά δεν ευρέθη. Τέλος έλαβα ένα γράμμα από την Κρυμαία, από τους ανθρώπους μας που εργάζονταν εις τα κτήματά μας εκεί, που μου ανήγγυλαν ότι το παιδί ευρέθη πεθαμένο μέσα εις το ακατοίκητο σπίτι την Δευτέρα της Λαμπρής, 4 Απριλίου. Ήταν ξαπλωμένο εις το δάπεδο του δωματίου μου με τα χέρια σταυρωμένα εις το στήθος του. Εφορούσε το ίδιο ελαφρό σακάκι του, όπως και στο σπίτι, όταν έκανε τις διάφορες δουλειές. Έτσι, όπως το βρήκαν, το έθαψαν με συγκίνηση στον κήπο. Όταν έλαβα αυτά τα νέα, επήγα πραγματικά να χάσω το μυαλό μου. Πώς έφτασε ο μικρός τόσο σύντομα από τα Ουράλια στην Κρυμαία? Τον έχασα εις τις 26 Φεβρουαρίου και ευρέθηκε νεκρός εις τις 4 Απριλίου. Μόνον ένας ταξιδιώτης με του Θεού τη βοήθεια και με καλά άλογα θα μπορούσε να καλύψει σε ένα μήνα την απόσταση αυτή, που είναι 3.200 χιλιόμετρα, βαδίζοντας 100 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιδιωτική άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ταξιδιώτης τον επήρε εις το αμάξι του, και πάλι μια τέτοια ευκαιρία δεν μπορεί παρά να οφείλεται εις του Θεού την επέμβαση και τη χάρη. Ο βαπτιστικός μου αυτός απέλαυσε τους καρπούς της προσευχής. Συνεπλήρωσε ο Κύριος αυτός και προσέθεσε: «Εγώ όμως πεπειραμένος και γέρος άνθρωπος δεν έφτασα ακόμη στο ύψος που έφτασε εκείνος».

Έπειτα από λίγο του είπα: «Το βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα που μου αναφέρατε προηγουμένως ότι το εδιαβάσατε είναι σπουδαίο, το γνωρίζω και εγώ, αλλά πραγματεύεται μόνο για την προφορική προσευχή του Χριστού. Πρέπει όμως να διαβάσετε την Φιλοκαλία. Εκεί δε θα βρείτε τα πάντα για να μελετήσετε πώς να αποκτήσετε την πνευματική προσευχή του Ιησού Χριστού εις το μυαλό και την καρδιά, και θα διδαχθείτε ακόμη πώς να γευθείτε τους γλυκούς καρπούς της». Του έδειξα συγχρόνως και το ίδιο το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Ευχαριστήθηκε από τη συμβουλή μου και υπεσχέθη ότι θα αγοράσει και αυτός ένα αντίτυπό της, ενώ εγώ αναλογιζόμουν μες στο μυαλό μου τους τρόπους με τους οποίους η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται διαμέσου της προσευχής αυτής. Πόση σοφία και διδαχή υπήρχε στην ιστορία που μόλις είχα ακούσει. Η Ράβδος έκανε ώστε να διδαχθεί η προσευχή στο παιδί, ενώ έπειτα απετέλεσε παρηγοριά και βοήθεια εις αυτό. Δεν είναι λοιπόν οι θλίψεις μας και οι δοκιμασίες που συναντούμε στο δρόμο της προσευχής όπως η Ράβδος εις του Θεού τα χέρια? Προς τι λοιπόν να τρομάζουμε και να ενοχλούμεθα όταν ο ουράνιος πατέρας μας από απέραντη αγάπη επιτρέπει διάφορες θλίψεις, αφού εκείνες μας παροτρύνουν εις το καλό και εις την προθυμία να μάθουμε τον τρόπο πώς να προσευχόμεθα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανέκφραστη παρηγοριά για τον καθένα μας. Όταν ετελείωσα, λέγοντας όλα αυτά εις τον εξομολόγο μου, πρόσθεσα: «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, εφλιάρισα πάρα πολύ, και οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν φλιαρία και την πνευματική συνομιλία ακόμη όταν εκείνη διαρκεί πάρα πολύ. Είναι πια καιρός να πάγω για να συναντήσω το συνταξιδιώτη μου, να φύγουμε για την Ιερουσαλήμ. Εύχου για μένα τον άθλιον αμαρτωλό, ο Θεός με το έλεος του να ευλογήσει το ταξίδι μου. Με όλη μου την καρδιά το εύχομαι αυτό, αδελφέ μου», απήντησε. «Ήθε η χάρις του Θεού, που αγαπά τα πάντα, να φωτίσει τον δρόμο σου και να σας συνοδεύσει σε όλο το διάστημα του μακρινού σου ταξιδιού, όπως ο άγγελος Ραφαήλ συνόδευσε τον Τοβία».

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Ονομάζει τη λαή στα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος καινετός φόδρα, φοβερός εστίν υπέρ πάντες τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπειον του αγιάσματι αυτού, ενέγκατο Κύριο πατρία των εθνών, ενέγκατο Κύριο δόξον και τιμήν, ενέγκατο Κύριο δόξον ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε το Κύριο να βλή αγή αυτού, σανευθεί το προσώπο αυτού πάσα γη, είπα την δυσένηση, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη της ούσα λευθύσετε, κρινή λαού ζενευθύδητη. Εφρενέσαν οι ουρανοί και αγαλιά στο γη, σανευθεί τη θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίζεται τα παιδεία και πάντα τα ναυτής, τότε αγαλιάστε πάντα ξύλα του δρυμού, από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται εκτρίνει την γη. Κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν την αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγκαλιάσει τη γη φραθίδους ανήσι πολέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού.

0: προπορεύστε και ευλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού την οικουμένη είδε και εσαλεύθη γη. Τα όρια σε κυρίω ζητάκησαν από προσώπου κυρίου, από προσώπου κυρίου πάση τη γη. Ανήγγυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντε σε λαοί την δόξα αυτού. Συνθήτουσαν πάντε οι προσκυνούντε τη ληπτή. Οι εγκαυχόμενοι τη ειδόλη αυτών προσκυνήσουν τα αυτό πάντε οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και ευράμ θυσιών και εγαλιάζονται θυγατέρε τη Ιουδαία ένα και των κρυμάτων σου κύριε. Ότι εσύ κύριο ύψησε πάντα την γη, σφόδρα υπερυψώθηση υπέρ πάντα στου θεού. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσε Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχειρός αμαρτωλούρισετε αυτούς, φως ανέδειλε το δικαίω και της ευθέας την καρδία ευρουσίνων. Εφράνετε δίκαιν το Κυρίο και εξομολογείς τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Όκει ο Πνεύματι.
1: Και μη και ρίτε στους άνθρωπους των άνθρωπων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.
0: Και νυν και έχει σε όνο στον αμήν. Άσε το κύριο άσμα κενών, ότι θα μα τα επίησε ο κύριο έσον αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιο αυτού. Εγνώρισε κύριο το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει το ελέο αυτού το Ιακώβ και τη αληθεία αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα πέραντα τη γη το σωτήριον του θωημού. Αλλάξει το Θεό πάσα, αγιάσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπι ξενελατές και φωνή σάλπιγκος χειρατίνης. Αλλάξει την όπιον του βασιλέως Κυρίους, αληθεί και θάλασσα και το πύρου μου αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Ποντα μη κρουτίζει ο χειρίπητο αυτό, τα όρια αγαλιάζουν το προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται το οίκη κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαού εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε εν οργιζέσου σε λαοί, ο καθήμενος επί των χεροβήμ σαλευθείτε η γη. Κύριος εν σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντες τους λαούς. Εξομολογησάζον το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σε ετοίμασες ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβση η ποιή σας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποβοδείο των ποδών αυτού ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσεν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλωμένης το όνομα αυτού, επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός σήκουσεν αυτό. Εν στείλουν εφέλη σε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουσες αυτόν ο Θεός η ευήλατος Αγίων αυτής και εκδικών επί πάντα επί τη δέματα αυτών. Υψούνται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται εις όρους Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα γη, δουλεύσε το Κύριο νευροσύνη, εισέλθε το ενώπιον αυτόν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός στην αθώς ημών αυτός επίησε ημάς και ουχημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογείς, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό εν είδε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα τέλος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και ακρίσινά σου μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσωνα δόμο μου πότε ήξεις προς μου, διαπορευόμενη ακακία καρδίας μου εν μέση του οίκου μου. Ού προετιθέμι προφθαρό μου πράγμα παράνομο, ποιούντες παραβάσεις εμίσησα. Ού κακολύθιμη καρδίας καμβή, εκλίνοντας αυμού το πονηρού καγίνασκον. Τον καταλαλούνται λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξειδίεκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία του ου συνίστιον. Οι οφθαλμοί μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τιμού, πορευόμενος στον οδόμο μου ούτως μια λειτουργή, ου κατώ και μέσω της οικίας μου βιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον τον οφθαλμό μου. Εις τας πορείας απέκτηνον πάντως αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύσει πόλεως Κυρίου πάντως εργαζομένος στην ανομία. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, χινήν και οίκησε όνος τον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι.
2: Και νυν και οίκησε όνος τον αιώνα μην. Κύρις άξονς προσευχής μου και κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου. Εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσμετο ούσου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσό μου. Ότι εξέλπων εσύ καπνός η ημέρα μου και τα οστά μου εσύ φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμην του φαγήν των άρτων μου. Αποφωνήσου τον αγού μου, κολλήθη στο οστού μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθην ως σύνυκτη κόραξη νοικοπαίδο. Υγρύπνησα και γεννόμουν ως στρουφή ομονάζων επιδόματος. Όλη την ημέρον είδε ζώμη εχθροί μου και πενούντες με κατεμού όμοιον. Ο δυσποδόνωση άρτων έφαγε και το πόμο με τα κλαφούμε κύρνων. Από προσώπου τη οργή σου και του θυμού του, η πάρα κατέραξά με. Ε, η μέρα μου, εσύ σκιά εκλήθησαν, καγό ή χόρτο εξηράνθη. Σύ δε κύριο στον αιώνα μένει, τη μνημόσυνη νόση γεννάν και γεννάν. Σύ αναστάσει εκτηρή τη Σιών, ότι καιρό του εκτηρή αυτήν, ότι ήγη καιρό. Ότι ευδόξεν η δούληση του λίθου αυτή και τον χούν αυτή εκτηρήσουση. Και φοβηθήσω τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντα τη βασιλή τη γη τη δόξα σου. Ότι οικοδομήσει κύριο την Σιών και οφθήστε τη δόξη αυτού. Επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών και ούκα εξουδένω την δέηση αυτών. Γραφεί το αύτη γεννάνε τέραν και λαό οκτιζόμενο ενέσει των κύριων. Ότι εξέκυψε εξύψου αγίου αυτού, κύριο εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Το ακούσει τον αγμού των πεδημένων του λύσε του ιού των τεθανατωμένων. Το αναγγείλε εν Σιών το όνομα κυρίου και την αίρεση αυτού Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθεί είναι λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μη. Μη αναγάγεις με εν ημείς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε, την γη είναι θεμελίωσος σας και έργο των χειρών σου είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις και πάντως ως σημάτων παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλων ελήξει αυτούς και αλλαγίσονται. Σίδε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι ή τον δούλο σου κατασκηνώσου και το σπέρμα αυτών εις τον όνο κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριον και μη επιλαμφάνω πάσα στις αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα νομία σου, τον ιόμνο πάσα νόση σου, τον λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα αναγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήστε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίηση ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω κιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε να το λέει από δεσμών, εμάκρυνα θυμών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, κτήρησε κύριους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούζες μεν. Άνθρωπος, ως η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, κι ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάω στην εθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντως οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Τον Ίκαι Αίγιε Σου Άννα Θεμάνα Μήν, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε
2: Λέησον,
1: Κύριε
2: Λέησον,
1: Κύριε
2: Λέησον,
1: δόξα Πατρί και
2: Υιό και Υιό Πνεύματι. Κινήν και αίκη σε αιώνα στον αιώνα μη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσω, αναβαλόμενο φω ω σημάτιον. Εκτείνουν των ουρανών ω ιδέρυν, ω στεγάζουν εν είδα στεπερό αυτού. Ότι θύ νέφη την επίβαση αυτού, επεριπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και στου λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσος ως σημάδιν το περιβόλιν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου ειδηλιάσουν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στις παιδείες των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όρων έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται αν όναγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστεί στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στουρθεί ανοσεύση, το ροδιού η κατοικία γη ταυτών. Όρτα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλείνει τη καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και αγέν τον ίξ, εν αυτοί διαλέφθονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέστε άνθρωποι από το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκέστη αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούν την τροφήν αυτών, εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι, ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανατελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσετε και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραθίσω με το Κυρίο. Εκλείπει η αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μην υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και μη και αίγιο αιώνα τον αιώνα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και αιώνα στον αιώνα μην. Εξομολογήσει το Κυρίο και επικαλείσει το όνομα αυτού, απαγγείλεται εν της έθνης τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλετε αυτό, διηγήσασε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου αυτού, εφρανθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσε τον Κύριο και κατεώθητε, ζητήσε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήστε το θαυμασίον αυτού, ονεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού ή Ιακώβ ελεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εμπά στη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήσει στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού του Ισαάκ. Και έστειν αυτόν το Ιακώβης πρόσταμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον. Λέγον, σύ δώσ' την γην Χανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ουκ αφήκεν άνθρωπον αδικείς αυτούς, και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσε τον Χριστό μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσεν αυτών άνθρωπων, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδους αυτού, σίδρον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρρωσε αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστειλεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάση κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόχησε εν γη Χαμ. Και ύφηξε το λαό αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Πετέστρεψε την καρδία αυτού, του μισήσε τον λαό αυτού, του δολιούσε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλων αυτού, Αρών ον εξελέξει το εαυτό. Έθετον αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν ότι παρεπίκραν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείες αυτών. Εξήρψε εν γη αυτών βατράχους εν σταμείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετος βροχάς αυτών χάλαζαν πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τις αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος ου ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάνω τα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάνω των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απ' αρχήν παντός πόνο αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι τις φυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη έγιδος εν τη εξόδου αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτσεν εφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτσαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερίσαν ύδατα εφορέσαν έναν ίδρυς ποταμί ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ το δούλον αυτού και εξήγαγε τον λαό αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξω το δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσωσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και σώνω στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
3: Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ, Θεός, ελπίσιμο, δόξα Σύ. Της λεφουράνιοι παράκλητε το πνεύμα της ελπίας, που τα έχω παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήλθε και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισε εν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Υιέ σε τις τιμίες ημών, ένα και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επίους σου, δώσιμη σήμερον, και άφεση με τα οφλήματα ημών, ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
3: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν το βασιλείο μόνο Θεό. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το βασιλείο μόνο Θεό. Δες προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Πώς αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε του δυνάμου, υπηγωθεί και η κλίψη χύμη στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου Κύριε Σάξου, Γαλλιά, σπιτών ζώτα. Και εργά σου θείων έβρεν, εαυτό εκείνο και τη γόνο εσύ, αν εαυτή ουθήσει τον εσύ εαυτή. Τα θεία εσύ, αστήριά σου, Κύριε το δυνάμου βασιλέα μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούνε εν το οίκο σου στου αιώνε των ανανέσου εσύ. Μακάρι ανήρου, ο εστίνη αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διεύθυνση στην κοιλάδα του καθόν σου στο τόπο να έρθει. Και γάρε ευλογίε δώσει, ο νομιστό παρέζει δυνάμου σε δύναμη να ουθήσει το Θεό. Ο Θεό των Θεών Ισιών. Κύριε Θεό, δυνάμει, άκουσαν τι προσευχή μου ενώ του Θεό Ιακώβ. Η υπερασπιστά η μόνη Θεό και η επίβλεψη στο πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι κρίσουν οι ημερεμένε αυλέ υπερχιλιάδε. Εξέλεξαν να παραπτύσετε το οίκο του θυμμάν. Είναι εκείνο κοινό μα των αμαρτωλών. Ότι έλο και λίθεν αγαπάει ο Κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει. Κύριο σου είστε, είστε καθά τη προβλημένη στην εκοκία. Κύριε Θεό, δυνάμει, κάρο, αν πώ ελπίζουν επί σε. Επιδόξει και την γύρω σου απέστρο στη θυμασία Ιακώβ. Αφήκα στα σημεία του λόγου σε κάλυψε, πα τι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πα να τη λογή σου, απέστη προπογή στη μόνη σου. Επίστη ψημά σου Θεό του θυμών και από όσου θυμό σου θυμών. Μίστου όνα οριστή σημαίνει ή δεν την είναι γη σου που γεννά σκηνά. Καθώ επιστρέψει ω σου μα καλό σου φορτή στη πισή. Λήξε με κυρία το έλο σου και του ελπιδιό σου δώσε μην. Ακούσουμε τη λαλήση είναι με κύριο σου Θεό, ότι λαλήση ειρήνη επιτελών αυτού και επί του αυτού και επί του πιστέτε καθήνα από αυτόν. Είναι εκεί στον αφοβουμένο αυτόν το σωτήριο αυτού του κόσμου. Κοινό σε δόξα τη γη μόνο. Έλληνε και αλήθειε, συνείδητε και σύνη και ειρήνη κατεφύλησε. Αλήθεια εξή, ανέτειλε και η δική σου είναι εκ του ουρανού διέκυψε. Και κάρο και ω δόση Χριστότα, και η γη μου δόση του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που παράσχει και θύσει ο δόντε διαβήματα αυτού. Κλείνω κύριε του ούσου και επάκου σώμα, ό,τι το φω και παίρνει σε μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσοι μισό του δούλου ο Θεό μου το ελπίστε πισε. Ελέησον με και το προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα να έφερνε την ψυχή του δούλου σου. Ό,τι προσέ είδε την ψυχή μου. Ό,τι εσύ κύριε Χριστό και ποιητή και πολύ έλε πάσα τη προκειμένη σε. Ενώ έτσι κύριε την προσοχή μου και πρόσθετη φωνή τη δύση ό,τι. Εν ημέ θεψό με και έκαξε από σε ό,τι επικουσά μου. Που και έστειν όμοιο ηθή κύριε και ουκέ κατά τέγο. Όλα τα έθνη όσα ποιεί σε σήξου και που σκινήσουν ο ποιό κύριε και δοξά σου το όνομά σου. Ό,τι μέγασαι και ποιό θυμά εσύ Θεό μόνο. Οδήγησο με κύριε διαδόση που πορεύσει με τη λυθία σου. Εφαρθείτε και δεν φοβήστε το όνομά σου. Εξομίσω μέσα και Θεό μου όλη καρδί μου και δοξάω στο όνομά σου στον όν. Ό,τι το έλεγχο σου με καπεμέ. Κύριε, είσαι ψυχή με εξάδω κατά τάκο. Ο Θεό παράνομαι πανέσπαμε και στην αγκή κρατιών εζή τη ψυχή μου και ουμπερθεντό ενώπιν αυτών. Και εσύ, κύριε Θεό μου, κτήμα και λέει μακρόθυμο και πολύ έλεγχο και λιθινό. Επίβλεψε που με και λέει σαν οδό στο κράτο παιδί και σώσω τον ιό τη παιδί σου. Ποιήσουν με το μέσο με σαγαθών και η δέτσι μισού του με και η σιτήτω σου. Ό,τι εσύ κύριε βοηθήσα μου και παρακαλέσα μου. Ποιήσουν με το μέσο με σαγαθών και η δέτσι μισού του με και η σιτήτω σου. Ό,τι εσύ κύριε βοηθήσα μου και παρακαλέσα μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Κοινήν και Αίκη στου αιώνε των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Η πρώην ούτη εκ του σωστήρα εφράνθητη, ιδού γαρ συνέλαβες ηλίου λίχνου σαφώς φωτίζειν το μέλλοντα, πάσαν την κουμένη αυλεψίων νοσούσαν, όρβες Ζαχαρία εκ βόνου Παρισία προφήτης του ψήφιστου, εις την ο μέλλον τίκτωστα.

0: Κύριος Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Υιέ σε τας ταινίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιού σου, δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ως ποιμή σε αφήνει τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
1: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην καίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εφραίνεται λαμπρό Σαχαρία ο Μέγα και η πανευκλαή Ελισά, ότι η σύζυξη αξίω συλλαμβάνωσε Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο Αρχάγγελο ευγγελίσα το χέρι και οι άνθρωποι αξιοχρέω τιμώμε ω μίστην τη χάρη του. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισ

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Πολύ Πατέ, καιρό και πάση, ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνώνος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολύ άγιος, ο πολύ έσμιχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελών, ο Πάντας γνωπός εν τριεδίς ποικίλειος των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα τα αυτά έξι και ήθεν την ζωήν ημών προς εντολάς. Τα ψυχά ημών Αγίας του σωματάγνους, τους λογισμούς διόρθωσαν τας ενίας κάθων και ρίση μας από πάση λήψη κακών και οδύνη, στήχηση ημάς, Αγίους Αγγέλης, δυνατή παραβλήτω χρούμε και διηγούμενη κατά τίσον εις την ενότητα της πίστος και εις την επίγνωση της απορροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Την τιμιωτέα το χειρουδίμι και την δόξα πέρα να συγκρίτουν στο Σεραφείμ, την αδία φθόρος Θεών λόγω του κούσαν την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνω. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπο του Θεού ημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών μακροθυμίσεις επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλο κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την στον παράδεισο να το ποιείς ασίσοδον και θανάτω το θάνατον όλες σε σειλάς την τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης. Η Μάρτα μεγάρκη η νομίσαμεν και οκεσμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Ξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχηγών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνει της πότα. Ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ως δεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος, ο άβυσος ημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ουραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσο φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναφαίνουν συνόρι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ξαποστέλων πηγάς αφάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Εποθέτα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξεγαγήν άρτων

0: της γης, κείνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσμονε ελαίο, και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέθρι του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έφησου, τρωθεί η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίση σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθους σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του τριμού. Σκύμνε οριόμενη το αρπάς, και στήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και στα σμάδας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού, και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις, επληρώθη γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία απορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα, σε μπέζει να φύγει. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούν οι τροφήν αυτών εις εύτηρον, λόγος αυτής η λέξου σύνουν. Ανοίξαντός τη χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχρίζονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και κλείψει, και στον χούν αυτών επιστρέψου σύνουν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκδιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίως της αιώνας, ευρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου μου, εν τη ζωή μου, ξώ το Θεό με ως επάρχ. Η διθύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευρανθίσουμε το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης, και άνομα στο μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Όλοι όσοι έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους γίνει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησης. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύματι, και νυν και Υι και Σώνα στον όνο να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξοδος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξοδος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξοδος. Του Δεσιμών, Κύριε δόξα σύ.
1: Αλληλήνη του Κυρίου δε ηθόμεν.
2: Κύριε Λοϊσού.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν.
2: Κύριε Λοϊσού.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν.
2: Κύριε Λοϊσού.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν.
2: Κύριε Λοϊσού.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν.
2: Κύριε Λοϊσού.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Χερών Ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ Πλεόντων Οδηπορούν των Ασούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ Τουριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα αντιπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Κλείνω, Κύριε, του ούσου και πάκουσον με πτωχός και παίνει σήμερα. Φύλαξα την ψυχή μου ότι όσος εμείς, όσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξει μου όλη την ημέρα. Έφρονα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρω την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεσαι τη φωνή της ζήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επίκουσάς μου. Ού και έστει νόμιος συνεφείς, Κύριε, και ού και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνωσε επίησας, ήξου και προσκυνήσου νόμιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου, και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάλλου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστηκε επ' εμέ και συνεχωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου. Θεού προαθεντός ενώπιν αυτών, εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος κληθινός, επίβλεψε με και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιών της παιδής σου. Ποιήσω με το μουσικό μου σε αγαθόν, και ιδέτως με μισούντες μου και συγκρίτως μου, Θεοί Κύριε εβοηθησάζουν και παρεκαλεσάζουν. Η θεμέλια αυτών της όρης της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα αισιών, πέρα πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, διδοξασμένα λελήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μυστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός που σύνδε. Και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθην αυτή, και αυτός εθεμελίωσε αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσει την εγγραφή λαών και ερχόντων τούτων των διηγημένων αυτή. Όσο φρενωμένων πάντων η κατοικία είναι εσύ. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασε και νυχτή με δία σου. Σε αυτά των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το όρο στη δέησή μου. Και πλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου τώρα την έγκυσε. Προσολογήστε μετά το καταβενόντων εις λάγκο, εγεννήθηνο σε άνθρωπο βοήθητος, ένα κρίς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέφτωσαν τάφο, όνο το μνήστησε και αυτή και τις χρώσεις οπόστησαν. Έθεντο με λάγκο κατά τάτου, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Δε με ευεστρίχθη ο θυμός σου και πάντως που τους γουμούς σου, έφυγα γη σε μαθαί. Εμάκρας τον αυτούς μου από εμού, έθεντο με δέλεγμα αυτής. Παρδόθην και ξεπορβόμην, εφέλ μου σθένησα από πτωχίας. Εκεί έκραζα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και χρησιμολογήσω δέση. Μη διηγείς επέθυναν το τάφο το λόγο σου και την αληθιά σου και την απολύνη. Μη γνωστήσαν το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι γη πλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραζα και το πρωί προς ευχή μου προβάσισε. Δηλαδή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό μου στον ουρανό. Φτωχός είμαι εγώ και κόψε γονατιτός μου. Σωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Δε με έδειλθαν οι οργές σου, προδεσμίσου και σταραξάν. Εκύκλωσά μου σίδερο όλη την ημέρα περιέσκου μάμα. Εμάκρυνσα από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου τερπορίες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
3: Και μη και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα ελέη σου, Κύριε, στον αιώνα, άσομαι, εις γυνάν και γυνάν, απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπα στον αιώνα, έλεος, κοδομηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμεν διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως απεβίδει το δούλου μου. Έως το αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου, κοδομήσω γυνάν και γυνάν τον θρόνο σου. Ξομολογήσω τη ουρανή τα θεμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου, Εκκλησία Αγίων. Ότι τι ενεφέλη σωθήσετε το Κυρίο, ή τι σωμηθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός είναι δοξαζόμενος στην Βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός αστήν, επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, τι όμοιωση. Είναι τόση Κύριε και η αλήθειά σου κύκλος σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής η καταπραγινής. Σύ το πείνεσαι ως τραυματίαν υπερήφανο, με βραχίων της δυναίμεώς σου, διασκόρπισαν τους εχθρούς σου. Σύ εις είναι ουρανή και εσύ στην υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής η εφημελίωση. Το βορρά και τη θάλασσα σε έκθεση, τα βόρ και ερμών, και εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σώσω βραχίων με τα δυναστεία, κρατωθεί το χείρι σου, ψυχή του δεξιών σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια, προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάρος λαός, ο γινός σου των αλλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου, πορεύσονται, και εν το όνοματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα για τη δικαιοσύνη σου ψωτήσονται. Ότι κάχημα τις δυνάμεις αυτών σοι και την ευδοκία σου ψωθήστε το κέρας ημών. Ότι Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησα στην ουρά της Ιησού και είπα εθέμενη βοήθεια επί δυνατών ύψους έκλειπτων του λόγου μου. Έφρον Δαβίδ των δούλων μου εν ελαίω Αγίου μου έχρις αυτών. Διγάρ χείρ μου σαν αντιλήψη αυτό και βραχίων μου κατησχύσει αυτών. Ο κοφελίσαι εχθρώσαν αυτό και η όσα νομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω το προσώπο αυτού του εχθρού αυτού και του μισούδε αυτών τροπώσουν. Και αλήθειά μου και το ελαιό μου το αυτού και εν το όνοματί μου ψωθήστε το κέρα αυτού. Και θύσω με θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμίζει δεξιάν αυτού. Αυτό σου επικαλέσατε με. Πατήρ μου εσύ, Θεό μου και αντιλήπτω τη σωτηρία μου. Καγό πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη. Στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού εις της ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπως είναι η αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου με παρευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσει και τα συντολάς μου με φυλάξει. Επισκέψουμε ράβδο τα σανομίε αυτών και μάστιξ τα αδικίε αυτών. Το δε λόγο μου διασκεδάζω από αυτόν. Ουδού με αδικήσουν τη αληθεία μου. Ουδού με βιλώσουν τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα των χιλιών μου μη αθετήσω. Άπαξόμασταν το Αγίο μου, ή Δαβίδ, εψεύσουμε. Το σπέρμα αυτού ει τον αιώνα μενή και ο θρόνο αυτού. Όσο ήλιο εναντίον μου και ω ειρήνη κατευθυσμένο στον αιώνα και ο μάρτυρα μου ουρανό πιστό. Σίδε απόσυρο και στένωσε ανεβάλλον των Χριστών σου. Κατέστρεψε τη διαθήκη του δούλου σου, επεδήλωσε στην γη του Αγίου μου αυτού. Καθήλε πάντα του φραγμού αυτού, έθε τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δίρπαζον αυτόν πάντα σε δύο δεύοντε οδών, έγινε η θεόμητο τη γη του αυτού. Ήψο στην δεξιά των θρυβόντων αυτών, έφρανε πάντα ο χώρο αυτού. Απέστρεψε τη βοήθεια τη ρομφέ αυτού, κι ο καντελάβω αυτόν τον πολέμο. Κατέλησε από καθαρισμό αυτού τον θρόνο αυτού, και στην γη κατέραξε. Εσμίκρα στα σημαίρα του χρόνου αυτού, κατά είχε αυτή η σκηνή. Έω πότε κύριε αποστρέφει τέλο, ταυτίστε το σπίρ ή οργή σου. Μη ζητή μου υπόσταση, μη γάρματε όσο έκτισε πάντω ω τον ανθρώπων. Είσαι στην άνθρωπο σου ζήσει και κόψτε θάνατο. Ρίσε την ψυχή αυτού του χειρό σου που είσαι τα ελέη σου, κύριε. Άωμα σα το δαβίδι τη ηλικία σου, μη κύριε του ενισμού των οδούλο σου, που υπέσχουν εν το κόλπο μου πολλών εθνών, ούν είδησαν οι εχθροί σου, κύριε, ούν είδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητό κύριο στον αιώνα, γέννητο γέννητο. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα δίνω.
3: Και μη και αίκιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα.
0: Και μην και αίκιο αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε, καταφύγει γεννήτηση μην εν γενεά και γενεά. Πρώτο όρη γεννηθήνη και προστείνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνα και ω το αιώνα η. Και αποστρέψε άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια ή των οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα ή χθες, ή της δίδυτη και φυλακή νυχτή. Τα εξτανόματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί σου χρυλό επαρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, και ως πέρας από πέσει, σκριβηθεί και ξαναδεί. Ότι εξελίπουν τη οργή σου και το θυμό σου το ράθυμα. Έφτασαν μία σημών αντίον σου, ο αιώνι μόνο σπατισμό του προσώπου σου. Ότι πάση ημέρα μόνο εξέλιπουν, και εν τη οργή σου εξελίπουν, τα έτη μόνο σε ράχνη μελέτων. Η μέρα των ετών ημών εν αυτή σε βδομήκοντα έτη, έναν δεν δυναστεί σου βδομήκοντα έτη, και το πλήρω αυτόν κόπο και πόνο, ότι πήρθε προώτη σε εμά και παιδεύτη σώμεθα. Τη γνώση του κράτου τη οργή σου, του φόβου του θυμό σου ξερνήσαστε, τη δεξιά σου του γνώρισό μου, τη ευρωτευμένη τη καρδία σοφία. Επίστεψε ο κύριο πρώτη και παρακλήθηκε από τη ζούλη σου. Ενεπλήσαμε το πρωί του ελαίου σου, κύριε, και γαλιασάμε τι και φράντινα. Εν πάστε σε μέρε ημών εφρανθεί ημέν, πανθών ημερώνει το πείνα σε εμά, ετών ενδυματικά. Κοίτα επί τους δούλους και επί τα έργα σου και δίγησον τους ίδιους αυτών. Και έστελο πρώτης Κυρίου του Θεού εφημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε. Ο κατοικών βοηθεί ότι ευσύς την σκέπη του Θεού του ουρανού γλιστίζεται. Ερείτε Κυρίου αντιλήπτορ μου ή και καταυγή μου εθεός μου και ελπίω από αυτόν. Ότι αυτός ρίζεται έσαι εκπαγίδες τελ' αυτόν του υπολόγου τραχώδους. Και τους μεταφρένεις από αυτού της σκιάς και από τα φτέρυγας αυτοργής. Όπλο η κυκλώση ηλίθεια αυτού, που βοηθήσει από φόβο του τρινού, από βάλει σκοτωμένη μέρα, από πρόγραμματα με σκότια απορρευμένη, προσεπτώματα και δαιμονία με σεβρινού. Βεσίτε εκ του κλείτου σου χιλιά, και μοιράσαι και δεξιό σου, προ τα δύο κυνηγίου. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου με φρονόψει. Ότι εσύ, κύριε, η ελπίζ μου, τον ύψο των έθνων καταβγή σου. Που προσελεύεται προ τα κακά και μάστιξε την γη του πνευματή σου. Ότι σαν κέλυσε αυτό η τελείτα περισσού, και διαφυλάξαν πάνω σου δίσου. Χειρόν αρούσε με το προσκόπτο πολύ με τον πόδα σου. Για σπίδα και βασιλίσκουν επιδύσει και καταπατήσει λέοντα και δράγοντα. Ότι με έλπισε να κηρύσω με αυτόν, σκεπάζω αυτόν και ένα το όνομά μου. Και κράξει το πρόσωπο και το παγκόσμιο με αυτόν, με το αυτήν την θλίψη, ξέρω με αυτόν και το ψάσω αυτόν. Ακρόατε με ρόνε πλήσω αυτόν και δείξω αυτόν τον κύριο μου. Το ξαπατρί και ιό και γερνέματι, και νυν και αή και σώμα στον όνο να μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξο πω. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξο. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα το σωτισμόν και δόξα σύ.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβων σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και

0: Ενή το θρόνο σου, εξεπλήττω το την συνασύγκριτον ευφρέπειαν, του σαρκωθέντος φιλανθρώπους, ή να σώσεις τες ψυχάς ημών.
1: Και εδώ έτος υπό υπαρακτό μητρός εις και αυτός μητρός εν τον Ισραήλ.

Ωσιλογονογίες δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ενθόντες επ' την ηλίου δύση νιδόντες φως ασπεριδών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση κυρίσιμη εις τε φωνές εσείς Υιέ Θεός ζωήν ο ειδός

0: Καταξίωσον Κύριε Δίας Περατάφθη, αναμαρτήτω φιλεύθυνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στη σώδος αμήν. Γέννη το Κύριε το λαό Σου εφ' ημάς καθά περιελπίσουμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδοξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το λαό Σου εις τον αιώνα τέρα διχρόν Σου εμπαρίδηση πρέπει ένωση πρέπει ένωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε Ιησού.
1: Αντιλάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε Ιησού.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Πάσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Και το Πνεύμα της Σου
1: τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός μονοκλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία Σου διαφύλαξαν εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους

0: πριν απολύσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ότι μέσα σου κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πόσοι σου αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θανάτσου λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θανάτσου λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θανάτσου λέσον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Καινή και Ήγιο της Ζώνης των Ρώνων Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτας χώρισον τας ανομίες ημίν, Άγιε Επίσκεψη και Ήες τα ασθενείας που μόνο είναι και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Καινή και Ήγιο της Ζώνης των Ρώνων Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόν τον επιρρήσου εν δώσει εμήν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, κι μη συνέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: also them with us who hypocrisy and curulation.
1: Let
0: it all with a pertain of Sivan Orthodox and Christian.
1: Let
0: it all with a pertain of Archiepiscopo, one year and even the Radalphone, one year and year of Monachon, year of Diacon and Kimonachon.
1: Let
0: it all with a pertain of Patroski, Kathigumen, one year in a year of Monachon, Kepasis, the Christo, one of the Fotitos. Let it all with a perileuze, Sirini, Sigia, Sutiria, Episcopus, and Corisio, Skiafesio, and Amartion, and Dulan to Theo. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημώντων εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Έτι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία μου.
1: Ευλογήσου.
0: Μόνο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνο τον πίστη των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού η Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημώς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και λοξωτέρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, το Σύγιο Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Αγίου ενδόξερο Μάρτυρος Χαραλάμπος του Αγιοτουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέτης, και το Σύγιο και Θεοφόρο Πατρός ημών Σιλωάνου του Αθανίτων και την μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη λέηση μου, οραμάτω λόγω και λέησου.
3: Γίνεται Κύριε το όλο έσω εφημάς καθά προληπίσαμε ρε ψέμ.
2: Αιωνία η μνήμη μου να ξεμακάριστη και έγινε στην Κύπρο.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Δεύτε. Δεύτε προσκυνήσουμε και περασπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των τιμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνε με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι να ανομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνεστες. Ιδού γαρ να ανομίες την ελήθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθην γάψα στα άδλια για τα κρύφια της σοφίας σου επίλωσάς με. Δαντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιά στον τεστέα του ταπνωμένα. Απόστρωσε τον πρόσωπό σου από την αμαρτία μου και πάστα σαν αμίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσεων εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από την προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα διαιμονικό στήριξον. Διδάξω αν όμως το σωτού σου και ασεβείς επιστρέψεις. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύ σου. Ότι η θέλη σας θυσία ναι το κανάλι λογαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίας συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου εξουδενός. Αγάθενε Κύριε τη ευδοκία θυσιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθεια αν μου πρόσκες Κύριε στο βοηθήσει με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις τούτη ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτωσαν βουλέωμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν ψή πάντες εις τούτης έκαι. Ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχό σου μη και παίρνει στο Θεό βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μη εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ του τεδέη σύνομαι τη αληθεία σου εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου τη δούδη και ευθύ στην ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε με εχθρό τη ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί ταράχη καρδία μου. Εμνεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε, πα τη έργη σου επί είμαστε ο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γιάννη δώσει. Ταχύ εισάξουν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσε με τι κατεβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισε μου, Κύριε, όταν μου υπορεύσουν προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των αθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία είναι και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε χλήψη του ψυχή μου και το ελέ σου εξολατρεύσει ο χρού μου. Και πολλοί πάντα σου λείπω την ψυχή μου ότι εγώ δούλω σημεί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνε εθέ, πάτε παντοκράτε. Κύριε Έμονο, γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον μας, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμερο σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσου σου και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην, γενναία και νέα. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σών μη είσαι στην ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με το πίντο θέλημά σου, εξή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή είναι το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνε το ελαιό τη γυνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, νυχτή τα αυτή να μαρτύρει του πιλαχθήνε μα. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων μου και νετών και δεδοξισμένο το όνομά σου σε ένα σαμί. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμά καθά περιλπίσα με νεψέ. Ευλογητό η Κύριε, διδάξωμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέψωμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια φώτισόμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρό μην παρήτη. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμή και οίκη σου αιώνα στον αιώνα. Μην. Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα από το κράτορα, ποιητή ουρανού και γη, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του πατρό γεννηθέντα προπάντων τον αιώνα. Φω εκ φωτό των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου, τα πάντα γέννητο. Τον δεημά σου ανθρώπου και την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νεύμα του Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντε δε υπέρ ημών επί ποντίου πιλάτη και παθώντε και ταφέντε. Και αναστάντε τρίτη μέρα κατά τα σγραφά και ανερθέντε στου ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό. Και πάλι να θόμενον με τα δόξη κρίνε ζώντε και νεκρού σου τη βασιλεία σου και έστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριο του οποίων το Πατρό εκπορευόμενον το Σι Πατρίκη προσκυνούμενο και στο δοξαζόμενο το λαλήσεν δια των προφητών. Τη μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εσάφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίν ως αληθέως μακαρίζησε τη Θεοτόκον, μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Τη δημιωτέρα του Χερουβίμ και αδοξιστέρα να συγκρίτει στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του Κούσα, ενώ τη οτόκου σε μεγαλύνομαι.
4: Το προσταχθέ μυστικό λαβών είναι γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρρογά μου. Ο κίνε την κατεβάση του ουρανού χωρί τα αλλιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπουν η μήτρα σου λαβότα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζει σε χέρι νύφη ανήφε. Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Αγία Θεοτόκο σου σουνιμό.
4: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματωμένο σε θεωρών κύριε εξίστα το και είσαι το κραυγάζω προ αυτή τη άφτα. Χέρι δύση χαρά η κλάμψη, χέρι δύση αρά η κλίψη. Χέρι του πεσόντου Αδάμ η ανάκληση, χέρι των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χέρι ύψου τη ανάβου των ανθρωπίνη λογισμή. Χέρι βάθου δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρο ότι υπάρχει βασιλέο καθέδρα, χαίρο ότι βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεό αρκώσεω. Χαίρε δι νεοργείται κτίση, χαίρε δι βερφοργείται κτίστη, χαίρε νύφια νύφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία φυσή το Γαβρίλ Θεσσαλαίο. Το παράδοξο σου τη φωνή τη παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψου στην κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια. Γνώση άγνωστον, γνώνη παρθένου ζητούσα, η βόση προσολειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώων ιών, πώ ειστε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εφόμ πλήκρα βγάζουν ούτω. Χαίρε βουλήσω περί του μίστη, χαίρε σιγή δομένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού προήμιων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε ποράνε, δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρε μετάγωσε του αγίου προ ουρανών. Χαίρε τον αγγέλιο πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε τον δαιμόνα πολυθρύλι τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφια νύφευτε. Δύναμη του υψίστου επισκίεσε τότε προσήληψη την πυρογάμου και την εύκαρπο εν ταύτιση ειδήν. Ω αγρόν υπέδειξη ειδήν άπαση τη θέλου υστερή σωτηρία να το ψάλει ούτω αλληλούια. Έχουσα το δόχνη παρθένο σε νημήτραν, ανέδρε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτιση ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άλμα συνεβό προ σε Θεοτόπονο, χαίρε βλαστό αμπαρά του κλίμα. Χαίρε καρπό ακυρά το κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπον. Χαίρε φυτρωγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνω σε εφορία νυκτριβών. Χαίρε τράπεζα βαστά σου ευθυνή ελασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη ευθύνη αναθάλη. Χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα. Χαίρε παντό ο κόσμο εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Ζάνιν έλαθεν έχω λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε θαλάχθη προ συνάγαμο σε θεωρών. Και κλεψίγα μόνο υπονοών άμεπτε, μαθώντα ότι σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένω των αγγέλων ημούντων την έσαργο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντα του προσπιμένα θεωρούσε των οσαμρών άμμων, με τη γαστρή Μαρία που σκηθέντε ημνούντε σύπων, χέρα μνου και επιμένω μύτηρ, χέρα βαφλή λογικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου ηθρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι το ουράνιο αναγάλεται τη γη, χαίρε ότι απήγε συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των αποστόλων, των σύγκη, των στόμα, χαίρε των αθροφόρων, των νίκη, των θάρσεων. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη, το γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε δίσε να δείτε με δόξαν, χαίρε νύφια νύφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρούσε τη μάγη, και τούτη κολούθη ανέγλυ. Και ο φλίχνων κρατούτη αυτών, δι' αυτού ηρεύνου κατεών άνακτα. Και φθάστο ο ναύτα, ο νεχάρι εν αυτό βόντε, αλληλούια. Είδων πέδε χαρδαίων, χαιρεσί τη Παρθένου, το βλάστη χειρί του ανθρώπου, και δεσπότην όντω αυτών, και δούλα ελεύε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήσει τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρα, ο δίτο μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντηση στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο ω μίσο φωτίζουσα. Χαίρε την αναπάθο που ανεκβολούσε τη αρχή, χαίρε κύριο φιλάνθρωπο να επιδείξει Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση υπάφσασα, χαίρε ο φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σου φροσύνη, χαίρε πασών γεννών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευστε. Κύριε και ιστοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν ει τραβιλώνα, εκτελέστε στο χρησμό και κρύψτε στο χρηστό άπασιν, αφέτε στον ηρόδινο σκληρόδι, μη είδω τα ψάλινα αλληλούια. Λάμψασε εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξου το ψεύδο ο σκότο. Τα γαρίδωλα τάφη σωτήρ, μένε κατάστο την ισχύν πέπτοκεν, γιατί το δέρι στέντε σε βόμων προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ανέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, φαρό των αητών. Χαίρε πέτρα υποτίσα του ζυψώντε η ζωή. Χαίρε πυρήνη στήλη οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρ νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύ ρεϊ μέλη και γάλα, χαίρε νύφια νύφια. Μέλλοντο ημαιώνο ο παρόντα αιώνο, μεθύσαστε το πατεώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, ανεγνώσει τούτη και θεό τέλειο. Διό πρέξε πλάγι σου την άρη τη σοφία κράζων, αλληλούια. Νέα ανέτηξε κτίση, νεφανή σου κτίση, μύτη επ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξε τα αυτή ενό περί ναύθων. Είναι το θάμα βλέπω ότι συμνήσουμε να αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθο αυτασία, χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσω τύπον εκλάβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρο να γλώκαρ που εξωτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφλιν νυφού σκεύονται πολύ. Χαίρε και φορού ειδικών πλανωμένη. Χαίρε από την όσπη τροτίν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών πτεώντο συγχώρηση. Χαίρε στο ρήτο γυμνό παρησία, χαίρε στο γη πάντα πόθο νικόσα. Νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Ξένο τόκον ειδόνο, ειδώντε ξενοθώ με το κόσμο, το νουν ισορρονό με τα θέδε. Δια του γάρου υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη το ποινό ένας άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσει προς ο ύψος αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος επίνει ο περίγραπτος λόγος. Στην κατάβαση γαρτιοκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θελοί του ακούσει στάφτα. Χαίρε θωά χωρί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσω αναφίβολον άκουσμα, χαίρε του πιστών αναφίβολον κάφημα. Χαίρε όχι με πανάγιο του πετοχυροβήμ, χαίρε και με πανάρισο του πετοσεραφήμ. Χαίρε την αντία στα αυτό αγούσα, χαίρε παρθενή και ενοχή ενεζευγνήσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι σε λίθη παράδεισο. Χαίρε κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Πάσα φύ αγγέλων και το πλάγι το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόστον γάρο θεών, εθόρη πα προ τον άνθρωπον. Η μη μισή διάγοντα ακούνται παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ρήτορα πληθόγκο ο ηθία αφώνο ο Ρώμεν πισι Θεοτόκη. Απορούσε γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και την κίνηση σα. Θυμίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία του δοχείων, χαίρε προνοία αυτομείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου συγκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι η μαράνση η δινή συζητητέ. Χαίρε ότι η μαράνση η το μύθο ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίων τη προκά διασπόσα. Χαίρε τον αλλιέων τη αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρχουσα, χαίρε πολλού αναγνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά σου εθελόντο οθύνη, χαίρε λιμίντο το βίο πλωτήρων, χαίρε νύφη ανήφευτη. Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλο κοσμήτρο, προσέτε τον αυτεπάγκριτο ήλθε. Και μην υπάρχουν ω Θεό, διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ο μη ο γάρτο, όμε καλέσε, σωστό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο είναι το παρθένο, θεωτό και παρθένη και πάντων ει προσερχόντων. Ο γάρτο ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Εκεί σε δημήτρε σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε στη τη Παρθενία, χέρι πύλη σωτηρία. Χέρι όχι γίνεται νοητή αναπλάσεω, χέρι χορηγέθη και αγαθότητο. Χέρι σιγάρα γέννησε στου ηλιθέντε τη χρό. Χέρι σιγάρα νοθέτησε στου ηλιθέντε των νου. Χέρι των φθορέτων φρενών καταργούσε. Χέρι των σπορία τη αγνία στεκούσε. Χέρι παστά σα πόρνη φεύσεω, χέρι πιστού κυρίου αρμόζουσε. Χέρι καλή κρουτρό παρθένο, χέρι ψυχών εφό τόλα αγίων. Χέρι νύφη
1: ανήφευτο.
4: Ήμνο άπαση τάτε, συνεκτίνησε πέφτων, το πλήτο πολλών τυρμό σου. Η σαρήνου γάρτη ψάμπο δάσα προσφέρω μέσα βασιλέ φάγε. Ο δεν το λομεν άξονο δε δω κασιμίν. Τη είπε όσοι είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχο λαμπάντε τη κότη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλο να ψω αφό. Οδηγεί πνο γνώση η θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον ούφο τίζου σακραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χέρα κτή νοητού ηλίου, χέρι βολή ο δίτου φέγγο. Χέρα στραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χέρα του βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χέρα του πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χέρα του πολύ ρητών αναβλή ποταμών. Χέρι τη κολυμβήθρα ζωγραφού των τύπων. Χέρι τη αμαρτία ενορούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρι εκπνίου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρώνα γαλλίαση. Χαίρε ουσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύφη
1: ανήφευτη.
4: Χάρη δούνε θελή ο φρημάτων αρχαίων ο πάντων, χραβή τη ανθρώπων. Επιδήμησε δια αυτού προ αποδήμω αυτού χάρη του και σχέση ο χρεόφων ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάροντε ο τόκον ανεμούμε σε πάντε ω έψυχονών Θεοτόκη. Ετησί γαρική ζεγαστρή, ο συνέχων πάντη χειρή κύριο, υγεία σαν εδόξα σαν εδίδαξε βάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε γη Αγίων Μίζων. Χαίρε και βοτέξου θύ στο πνεύμα, τη χαίρε τη αβέρη τη ζωή αδαπάνεται. Χαίρε τιμή ο διάδημο βασιλών ευσεβών. Χαίρε κάφημα σε βάσμιο νεαρέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δι σε γύρω του τρόπεα, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή σε μη σωτηρία. Χαίρε νύμφια
1: νύμφια.
4: Όπα νύμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτοπων.
1: Υπεραγία Θεοδόγε σούσουν
4: ημών. Όπα νύμητε μήτερη του κόσου των πάντων Αγίων Αγιώτοπων.
1: Υπεραγία Θεοδόγε σούσουν ημών.
4: Όπα νύμητε μήτερη του κόσου των πάντων Αγίων Αγιώτοπων.
1: Υπεραγία Θεοδόγε σούσουν ημών.
4: Δεξαμένη την ύμπρο φοράν ο πάσρη σε φορά άπαντα και τι μελού λίτρο σε κολάσου ω υβόντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχου οδηγό την εκητήρια ω λιτροθήσου των δυνών ευχαριστήρια. Αναγράφου η πόλη σε Θεοτόκη. Άλλο έχω το κράτο από μάχη των εκπαντήρων και δίλω θέρωσον ή να κράζουν ή χαίρε νύμφια
1: ανήφευτε.
5: Δόξα ο Θεό μου, δόξα σε. Άρτο ζωή σε ονειζού, ει γενέσου με το σώμα στο Άγιον έσπλαχνε κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα ο Θεό μου, δόξα σε. Με βιλωθεί έργη ατόπισο δήλω του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο ανάξιο υπάρχον. Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Υγεία γαθή ευλογημένη θεόνυφε των στάχνων βλαστίζων των Αγιώργητων και σωτήριων κόσμο αξίωσον με τούτο τρώοντα σώζεστε. Δόξα ο Θεό μου, δόξα σε. Δακρύ μου παράσχορη θερανίδα στο ρήπο τη καρδία μου καθερούσα, ω ανευσυνειδό και καθαρμένο, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, έτσι μεταλλίσσει των θείων δώρων σου. Δόξα ο Θεό μου, δόξα σε. Ισάφηση γενέσαι με το πτεσμά του άρχοντο σώμα και θείο νέμα, εις πνεύμας Αγίου την κοινωνία και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων λωτρίωσιν. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθε διέλειων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωή διδόντος, καμέ αξίζον ή τον αλλάξω με τα φόβου γεύσασε τούτου και ζήσεστε. Δόξα Θεός μου, δόξα Σύ, η θέληση δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνο ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα Σύ, ο Θεός μου, δόξα Σύ, θράψον της ψυχής μου τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηλέωσε και εμεί τον εξπλάχνους δέσποινα, και τήρημα άρυπον τον σώνη κέντη και άμεμπτον, όπως δεχόμενος των νοητών μαργαρίτ να αγιάζομαι. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Καθώς προέφης Χριστέ γενέσου δι' το φτελή δούλου σου, και να μην μείνουν όσοι πέσχουν, ειδού γάρ το σώμα τρώγω στο θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμό το σκοτισμένο ημί και καθαρισμό της βεβηλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας των Σεπτών Σκήνωμα, θεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.

0: Τα θλίω, μη σκρίνουμε γέντο, γέντο δε μη ζωή αιώνιων και θάνατον. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Πηγή αγαθών μετάλληψη Χριστέ των αθανάτων ή μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεωτέρας, προκοπή και επίδοση του πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Ριστή μπαθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεω τρόμο και πόθο προσιών τα νυν με δευλαβίε φιλάνθρωπε, σούτσα θανάτη και θύη μυστηρή και ψάλινση. Ευλογητό ο Θεό των πατέρων ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Σωτήρα Χριστών ειδεκούσε υπερνού Θεοχαρίτε, εκδισοπό είναι ο δούλο την καθαρά νου ακάθαρτο. Μέλλοντά με νίτσα χράντ μυστηρή προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δόξε Θεό υποδόξεση. Των ουρανίων και φρικτών και γύρω σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξε ο Θεός μου δόξεση. Υπό τη σύν καταφυγόνες πλαχνιά αγαθέ κράουση φόβο. Εν εμή μείνω σόδρα καγό έφυσενση. Ιδού γάρ φαρών το ελέη σου τρόγο στο σώμα και πίνω στο αίμα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός ή κυρός και ο συγχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και φερτοποιούμε. Δόξα ο Θεός μου δόξαση, Χριστός εστί γεύσεσαι και είδε το Κύριος, δι' ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξος προσφοράν, πατρίτο ιδίω αείς φαγιάζδα γιάζοντος μετέχοντας. Δόξα ο Θεός μου δόξαση. Ψυχήσει το σώμα τα γιασίν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενή μην οίκο σου, το μυστηρίον με θέξη των ιερών, εν εικόν σε έχω, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλε, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Ω πυρ γεννηθήτω μη και ω φω το σώμα σου και το αίμα σου τύρου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντα ακάνθα, και όλων φωτίζομαι προ κινήσου τη θεότητα, γενή και αίκη σε αιώνε τον αιώνα μην, Θεό σε σωμάτων εκ των αγνών αιμάτων σου. Όθεν πάσε μνήσε γενναία δέσποινα, νότε τα πλήθη δοξάζει ως διασού σαφώς κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα οσιοθέντα των ανθρώπινων.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Πάντος ο Λέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ο Λέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ο Λέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κύριε της ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσου μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά εις εμάς από ό,τι πονηρού.
2: Πρώτης Χριστέ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της παρθενίας του Κάλλη εξέλαμψες και μαρτυρίου Στεφάνου και κόσμησε, αποστολήν πιστεύει παρθένε ως ένδοξος, και του πυρός μεν τη φλόγα εις δρόσου μετέβαλες, του τάβρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρουσας ως πρωτόαθλος. Δόξα Πατρί και όκιο πνεύματι, ως φωστήραν έτυλας εκτίσεώας και πιστούς εφώτισης των θαυμάτων σου βολές, η Ρωμάρ της χαράλαβες όδεν τιμώ με τη θειάζουν άθληση, και νυν και έγκες όνος των αμήν. Ευεργετό λαρίς έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζων οικοδήμου μάνδρα πάνσεπτων, του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτωρ προβλημάτων απολάβουμε της λύσεως, τον του βίου και χάρη του να πείρω σου και βόμιση και ρελίση παράχραντε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον. Με παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία ενδιά της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών τώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινο την ζωή μου προς εντολάσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θελήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αγωσής σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νύν και αεί και

0: αιώνας του Αμήν. Την ημιωτέρα του Χεροβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνει του Σεραφείμ. Είναι και αυτόρο ο λόγο ότι ακούσαν την όντω των τόπων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεό εκτελέσαι εμά και ευλογήσαι εμά. Επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφημά και ελεήσαι εμά.
0: Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Και σώσον εμά Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχρεντε, αγνή Παρθένε, θόνη, φεδέσπινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξου και η ενώσασα και την αποστή αφήσεων του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέχων τρεχών και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, η βιδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλα μου αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδουνών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπου πλαγνίστε, μήτα μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπάνω χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και το σώνιόν και μόδε πόδιν και κύριν τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάγνα τη αυτό αγαθότητο. Και πάρει εδώ μου τα αναρρύνοντα αποδέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και τον αυτό τον τον εργάτη εδώ και μου να αναδείξει με. Και πάρε σου με ίσο λίμο και συμπαθή και φυλάγαθο σε μέ το παρόντι βίο, θερμή μπροστά τη και βοηθό τα στεναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία ψυχή υπηρεύουσα και τα σκοτεινά ζω όπου των πονηρών δαιμόνων που όρευτε απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίση τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απολύτω δόξη του σουλιού και θεού ημών κληρονόμου με αποδεικνύουσα. Ιε και τύχη μου δεσπινά μου υπέρα Αγία Θεωτό και διαιτητή μεστία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπίου του μονογενού σου ιού, του κυρίου και θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση συν τον άνθρωπο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα την ίν και έκαιρ σώνα στον αμή. Και δώσε μην δέσποτα προσύπου να ποιούσουν ανάμπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σωρμάς των παθών σβέσουν τα βιβηρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δουλείους κινούμενα τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νου σόφρον λογισμών, καρδίων ύφουσεν ύπνων ελαφών και πάση οθενικής φαντασίας απελαγμένων.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή

είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μαγικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Στη σημερινή σύναξή μας θα συνεχίσουμε το λειτουργικό μας σεμινάριο από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή για τα ιερά μυστήρια. Είχαμε μπει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Για το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, υπάρχουν οι Άγιοι Πατέρες, έχουν δώσει πάρα πολλά ονόματα. Όπως είπαμε, λέγεται δώρο, χάρισμα, γιατί μας δίδεται δωρεάν. Λέγεται φώτισμα, επειδή φωτίζει και λαμπρύνει τους βαπτιζομένους. Λουτρό, επειδή πλύνει από τα αμαρτήματα και τους ρήπους της ψυχής. Θεία Παλιγγενεσία, επειδή μας κάνει αδελφούς του Χριστού και συγκληρονόμους της ουρανίου βασιλείας Του. Ως γνωστόν, υπάρχει αυτό το υλικό στοιχείο στο βάπτισμα, που δεν είναι άλλο εκτός από το νερό, το οποίο χρησιμοποιούμε κατά το βάπτισμα. Γιατί με το στοιχείο αυτό, όταν νυπτόμεθα και λουζόμεθα έτσι με αυτό, καθαριζόμεθα από τους σωματικούς ρήπους. Είπαμε λοιπόν ότι ό,τι χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία μας, υλικό μέσον, μεταποιείται αμέσως σε πνευματικό. Τι είναι το νερό? Στοιχείο που καθαρίζει το σώμα. Τι είναι η μετάνοια? Στοιχείο που καθαρίζει την ψυχή. Πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα είναι να κατανοήσουμε μέσα από αυτό το νερό που βαπτίζεται ο άνθρωπος, δεν πλένει εκείνη την ώρα κατά το μυστήριο του βαπτίσματος μόνο το σώμα του και καθαρίζει, αλλά εκείνη την ώρα ξεπλένεται η ψυχή του ανθρώπου, η οποία έχει πολλούς ρήπους, όπως ρήπους έχει και το σώμα μας. Για κάθισε για παράδειγμα μία εβδομάδα άπλητος, θα μυρίζεις. Να είναι και καλοκαίρι κιόλας και να είσαι άπλητος είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και το χειμώνα ακόμα μυρίζει το σώμα εάν δεν πληθείς. Η ψυχή όμως, που είναι πιο βεβαρημένη από ότι είναι το σώμα, γιατί η ψυχή εισπράττει όλα τα πράγματα, δηλαδή και αυτό που βλέπει το φυσικό μας μάτι μετατρέπεται μέσα στην ψυχή αναλόγως σε κατάσταση αμαρτωλή ή αγαθή ή αμαρτωλή. Πάντως τις περισσότερες φορές το μάτι οδηγεί προς την αμαρτία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, κατά αναλογία με το φυσικό νερό που ξεπλένει το σώμα, με το νερό του Αγίου Βαπτίσματος ξεπλένονται και καθαρίζονται οι ψυχικοί ρήποι. Δηλαδή γίνεται η κάθαρση των αμαρτημάτων μας. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, όπως σας είπα, μετέθεταν το μυστήριο του βαπτίσματος από την υπηκή ηλικία όταν ενηλικιωνόταν ο άνθρωπος, δεχόταν το βάπτισμα, για να είναι όσο γίνεται κοντύτερα και στον θάνατό του. Μην δείτε τώρα τα όρια, ότι το όριο της ζωής τώρα έχει φτάσει στα 80 έτη, 90 έτη. Καλά, εσείς εδώ που είστε ζήστε πάνω από 100 έτη, αυτό το ξέρουν. Αλλά λέω, εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Μέγας Βασίλειος, ηλικία 45 ετών περίπου, εκοιμήθη. Πολύ μικρός σε ηλικία ήταν, με βάση τα δικά μας τα δεδομένα. Αλλά για εκείνη την εποχή, 45 ετών, ήσουν ένας γέροντας, πολύ φτασμένος. Και μετέθηκαν λοιπόν το βάπτισμα όσο γίνεται προς το τέλος της ζωής, δηλαδή κάπου στα 30 βαπτίζονταν, για να μην ξαναμαρτήσουν οι άνθρωποι. Είχε μέσα τους και το στοιχείο αυτό της γνώσης, ότι ο άνθρωπος, επειδή συνεχώς αμαρτάνει και επειδή συνεχώς πέφτει σε αμαρτήματα, γι' αυτό θεωρούσαν ότι το βάπτισμα πρέπει να το πάρουν όσο γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό φυσικά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, επειδή είδαν και λιγάκι μία πονηριά μέσα σε αυτό το θέμα, το πάταξαν αυτό και δεν το επέτρεψαν να γίνεται, διότι αυτό δεν μπορούσε να υπογράψει συμβόλαιο αθανασίας. Ούτε σήμερα υπογράφει κανείς συμβόλαιο αθανασίας με το Θεό πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τρενάρουμε την υπόθεση της σωτηρίας μας, αδελφοί μου.
και είναι και πολύ από εμάς αφελής έτσι κατά πάντα συνάνθρωποι μας. Εύχομαι να μην είμαστε εδώ όσοι παρακολουθούμε το λειτουργικό μας σεμινάριο, αλλά πολλοί λένε ότι δεν γέρασα ακόμη για να εξομολογηθώ, γιατί και έναν 90 να ρωτήσεις αν γέρασε θα σου πει είμαι νέος στην ψυχή. Κανένας δεν αισθάνεται την πρώτον πυλών του θανάτου κρούση της πόρτας. Κανένας. Και όλοι αν ρωτήσουμε ένας-ένας και πούμε μεταξύ μας, αλλά αν ομολογήσουμε και ειλικρινά αυτό που σκεπτόμεθα για τον εαυτό μας, θα πούμε ότι είμαστε νέοι. Κανένας δεν καταλαβαίνει την ηλικία του και πότε περάσαν τα χρόνια δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά η υπόθεση της σωτηρίας εξαρτάται, φανταστείτε μπαίνετε μέσα στο εξομολογητήριο και εκεί γίνεται όλο το μυστήριο. Εκεί συντελείται η χάρις του Θεού. Μπαίνεις μέσα φορτωμένος με μπάζα και βγαίνεις απαλλαγμένος από τα μπάζα, της αμαρτίας τα μπάζα. Και αν φύγεις γεμάτος, δεν αισθάνεσαι την εξομολόγηση από τριχών κεφαλής μέχρι ονείχων ποδών. Δεν αισθάνεσαι ότι έκανες καλή μετάνοια, καλή εξομολόγηση. Οπότε είναι αφέλεια μεγάλη να μεταθέτουμε σε παραλληλισμό με εκείνους τους πρώτους χριστιανούς των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας που με πονηριά σκεφτόταν να μεταθέσουν προς το τέλος το βάπτισμα ούτως ώστε να βαπτιστούν και μετά να πεθάνουν, να πάνε αναμάρτητοι δηλαδή απέναντι στο Θεό, γιατί είχαν αφέλεια μεγάλη, διότι κανένας που θα ζήσει και μετά το βάπτισμα και ένα λεπτό να ζήσει είναι αδύνατον να μην αμαρτήσει. Ούκαι στην άνθρωπος ο ζήστε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει λεπτό που δεν θα αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και αν πέθαινε δε προτού τη βάφτιση, το κρίμα το είχε ο ίδιος στο λαιμό του. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία, όπως και σε εμάς συμβαίνει αυτό, ότι πολλοί γονείς μεταθέτοντας τη βάφτιση των παιδιών τους μέχρι να αποφασίσουν τι όνομα θα δώσουν στο παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι αν πάθει κάτι το παιδί, το κρίμα όλο το φέρουν βαραίως οι γονείς που διελίζουν τον κόνοπα και αφήνουν την ουσία της πίστεώς μας ανεκμετάλλευτη, που θα μπορεί ένα παιδάκι να βαπτίζεται σε πολύ νηπιακή ηλικία, τουλάχιστον το αργότερο είναι ο κανόνας μέχρι 6 μηνών. Και αυτό έτσι το βάζω και κανόνα σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά που έρχονται, πέρα από 6 μηνών να μην βαπτίζουν τα παιδιά τους. Προ των 6 μηνών ή δυνατόν και 3 μηνών, 4 το παιδί να βαπτίζεται για να έχει αυτήν τη δυνατότητα της συμμετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να πάρει δηλαδή το μυστήριο των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το νερό τώρα που βρίσκεται μέσα στην κονιβήθρα, όπως είπαμε, δεν είναι ένα απλό νερό, αλλά επειδή έχει τις ειδικές αυτές καθαγιαστικές ευχές, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς, όπως ακριβώς είπαμε, διαβάζει ο ιερεύς τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων, κατά τον ίδιο τρόπο και απαράλλακτο διαβάζει και αυτό το νερό που βρίσκεται μέσα στην κολυμβήθρα, αυτό καθίσταται άγιον το είδωρ που υπάρχει μέσα, μέγας αγιασμός δηλαδή, γιατί σε αυτό επιφυτά η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εκτός όμως από το είδωρ, για να υπάρχει και αυτό στη γνώση σας, εκτός από το βάπτισμα που γίνεται στο νερό, κατά την ιστορία της Εκκλησίας μας και μέχρι σήμερα στις ιεραποστολικές χώρες όπου τελείται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή, βαπτίσματα μπορούν να τελεστούν και σε ποτάμια και σε θάλασσες και σε λίμνες. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το βάπτισμα να γίνεται μόνο στην κολυμβήθρα, σε αυτό το σκεύος που έχουμε στην εκκλησία μας, το λειτουργικό σκεύος. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα είδους βαπτίσματα τα οποία είναι εξίσου εφάμιλα με αυτά τα βαπτίσματα που είπαμε που γίνονται μέσα σε αυτά τα νερά, είτε της κολυμβήθρας, είτε των ποταμών, είτε των θαλασσών, είτε των λιμνών. Έχουμε και το βάπτισμα του αίματος. Ότι κάποιος στην πρώτη εκκλησία κυρίως είχαμε αυτά τα βαπτίσματα του αίματος,
που συνέβη να μαρτυρήσει για την πίστη του στο Χριστό, αλλά χωρίς να είναι βαπτισμένος, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, λογίζονταν από τους πατέρες της Εκκλησίας το μαρτύριό τους δια του αίματος βάπτισμα. Και μέσα στο γεροντικό, για να το ξέρετε και αυτό, και μέσα στο γεροντικό διαβάζουμε ότι μέσα σε μία έρημο που το νερό είναι πολύ, αντικαταστάθη το νερό με το χώμα, βαπτίζοντας με το χώμα τον άνθρωπο. Κάποιος ιερομόναχος ασκητής εβάπτισε και με αυτόν τον τρόπο ελείψη νερού. Θέλω να σας πω ότι μπορεί μέσα στην εκκλησία μας να έχουμε και κάποιες σπανιότατες περιπτώσεις βαπτίσματος. Αυτή είναι από την πιο σπάνια περίπτωση του βαπτίσματος με χώμα, με άμμο δηλαδή, εφόσον δεν υπήρχε σταγόνα νερό. Υπάρχουν επίσης στην εκκλησία μας και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης βάπτισμα, το μυστήριο, ας πούμε, του βαπτίσματος της ανάγκης όπως λέγεται, που γίνεται σε νοσοκομεία όταν γεννάει ηλεκόνο το παιδί και το παιδί δεν έχει μέρες μπροστά του ή ο γιατρός διαπιστώνει ότι το παιδί θα πεθάνει για τον α ή β λόγο, τότε υπάρχει και το λεγόμενο αεροβάπτισμα, το οποίο είναι στο στοιχείο του αέρα βαπτίζεται. Είπαμε στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Τρία είδων βαπτίσματα στα τρία σημεία της φύσης. Και αυτό το αεροβάπτισμα που λέει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αν το ομολογήσει το όνομα της Αγίας Τριάδος ο δούλος του Θεού Χαράλαμπος για παράδειγμα, τότε θεωρείται αυτό εγκυρότατο το βάπτισμα και ο ιερεύς όταν το παιδί ζήσει με θαύμα ή οτιδήποτε άλλο γίνει και το παιδί η χάρη του Θεού ταξιώσει να ζήσει, τότε οι γονείς λένε στον ιερέα ότι τελείται, έχει τελεστεί το αεροβάπτισμα και ο ιερεύς το θεολογίζει ως κανονικό βάπτισμα και συμπληρώνει μόνο τις ευχές τις οποίες δεν διαβαστήκαν, δεν διαβάστηκε το παιδί και χρήει το παιδί το μυστήριο του χρήσματος. Όχι. Δεν ξαναμπαίνει το παιδί στο νερό εφόσον βαπτίστηκε στον αέρα. Διότι σας είπα είναι τριών ειδών τα μέχρι τώρα αυτά που σας ανέφερα. Στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Έχουμε λοιπόν τριών ειδών βαπτίσματα. Αυτά είναι σπάνιες όμως περιπτώσεις και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί το μυστήριο του βαπτίσματος και σε αυτή την περίπτωση έρχονται πολλοί γονείς πολλές φορές μας λένε σπάνιες μεν οι περιπτώσεις, αλλά πολλοί είναι έτσι και από άλλους ιερείς που ακούω και λένε όχι να κάνουμε πάλι το βάπτισμα από την αρχή αφού έχει το παιδί, δεν ξαναβαπτίστε το παιδί εφόσον έχει βαπτιστεί στον αέρα, δεν βαπτίζεται άλλη φορά το παιδί. Το μόνο που γίνεται όπως σας είπα, κατανοήστε το σωστά, αυτή είναι η τάξη της εκκλησίας μας και έτσι ορίζει η εκκλησία να γίνεται. Μέσα στο νερό της κολυμβήθρας που γίνεται αγιασμός, μέγας αγιασμός, ρίπτεται και το ελαιόλαδο της ελιάς το λάδι, διότι η εκκλησία όπως ξέρετε ευλογεί τρία πράγματα, τον σίτον, τον ίνον και το έλαιον, και τα τρία αυτά στοιχεία υλικά αγαθά γίνονται μετά από κόπο τον οποίο ευλογεί ο Θεός. Ο άνθρωπος σπέρνει, φυτεύει και με την ευλογία του Θεού μετά είτε θα τριγύσει είτε θα μαζέψει τον καρπό το σιτάρι, θα το αλέσει, θα το πατήσει, θα βγει από το σταφύλι ο μούστος, θα γίνει κρασί και το λάδι κατά τον ίδιο τρόπο θα μαζευτεί ο καρπός, θα πατηθεί στα μηχανήματα, παλιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα υπάρχουν φυγόκεντρες μηχανές, βγαίνει το ευλογημένο λάδι. Δεν βαπτίζουμε με αιθέρια έλαια τα παιδιά μας για να είναι ευωδιαστά. Το λάδι είναι το στοιχείο που ευλογεί η Εκκλησία, όπως επίσης και στα κανδύλια. Δεν ξέρω αν θα δυσαρεστήσω και πάντα εγώ είμαι άγγελος μόνο για να δυσαρεστώ σε όλους σας,
Αλλά είπαμε εδώ θα λέμε την αλήθεια, ούτε και στα καντήλια των σπιτιών μας καίμε σπορέλαια, ηλιέλαια, σισαμέλαια για τον α ή β λόγο. Καίμε ελαιόλαδο. Αυτή είναι η παράδοση. Από εκεί και πέρα ο καθένας πράττει κατά την συνείδησή του. Όπως επίσης να πούμε ότι και από το κανδυλάκι που βγάζουμε την κάφτρα, αυτό που κάει και δεν το πετάμε, έχουμε ένα ειδικό κουτάκι, τα μαζεύουμε αυτά όλα μαζί και με εκείνο το χαρτάκι που σκουπιστήκαμε, το βάζουμε σε ένα ειδικό καλαθάκι αυτό, τα μαζεύουμε και κατά καιρούς αυτά όταν πάμε στα κτήματά μας, είτε έχουμε έναν τόπο στην αυλή μας, τα καίμε και χωνεύουμε αυτή την στάχτη που βγαίνει σε ένα απάτητο μέρος. Διότι το λαδάκι το οποίο καίεις σε οποιαδήποτε καντιλάκι σπιτιού είναι άγιο, γιατί είναι αφιερωμένο στο Θεό. Δηλαδή αν πάρεις λαδάκι από τα Ιεροσόλυμα, αν πάρεις λάδι από την Τίνο, αν πάρεις λάδι από την Παναγία την Πορταΐτισσα, όλα τα λάδια είναι ευλογημένα εξίσου και εφάμιλα. Η πίστη είναι αυτή η οποία φέρνει το θαύμα στη ζωή μας. Γι' αυτό και αυτό το κλάδι που καίμε προσπαθούμε ούτε πολύ μεγάλες φωτιές να κάνουμε, να καπνίζουμε το σπίτι μας, οπότε μας βάζει ο διάβολος, και να βλέπουμε δυνατή φωτιά και να λέμε «Αχ, εγώ είμαι καλός χριστιανός και έχω δυνατά την κανδύλα μου», γιατί μετά ο διάβολος από άλλη μεριά βάζει κανέναν σύζυγο να σου λέει «Ντροπή σου, κάπνισες όλο το σπίτι, τώρα θέλει βάψιμο, θέλει λεφτά και όλα αυτά». Το φέρνει από άλλη μεριά την αγανάκτηση για να μην γίνεται ποτέ πνευματική προκοπή μέσα στο σπίτι. Μικρές οι φωτιές στα κανδυλάκια σας, δεν καίγονται τα σπιτάκια σας. Από τις μεγάλες φωτιές να φοβάστε, από τις μικρές δεν καίγεται το σπίτι και κυρίως δεν αλλάζουμε την κάφτρα μέσα στο λάδι. Που βλέπεις μερικά ταγιασμένα μέσα από τα χρόνια που πέφτουν οι κάφτρες στο κάτω μέρος, μερικές τα ρίχνετε και μέσα στο βάθος τα παλιά και πάνω βάζετε, τότε εκεί μπορεί να υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρει φωτιά το σπίτι. Βγαίνει η κανδυλίθρα αυτή η παλαιά, μπαίνει το καινούριο αλλά πάνω στο χαρτάκι και αυτό μπαίνει στο δοχείο. Καθαριότητα και ευλογία μέσα στο σπιτικό μας, γιατί αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα, είναι αγιωτικά. Και επευκαιρία να ανοίξω μια εισαγωγή και να την κλείσω σύντομα για να προχωρήσω, μπαίνω σε λεπτομέρειες. Άμα πεθαίνουμε, μετά έρχονται εδώ, μας παρατούν κάτι τσάντες με αγιαστικά, μπουκαλάκια, μπουκαλάκια από εκεί, μπουκαλάκια από αλλού, μπουκαλάκια, βαμπακάκια από εδώ, βαμπακάκια. Φέρνουν λοιπόν κάτι τσάντες μεγάλες, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας που θα βρουν τα σπίτια σας που τα αφήνετε διαθήκες, τα πετάνε όλα έξω, κάνουν καινούργιες ανακαινήσεις, δεν θα αφήσουν τίποτα μέσα. Αν έχετε καμιά εικόνα αξίας, μην πάει στα σκουπίδια. Βρήκαμε και πολλές τέτοιες, τις έχουμε στην εκκλησία μας. Φέρτε στην εκκλησία, γιατί είναι άγια αυτά τα πράγματα, και κρατήστε μια-δυο εικονίτσες μόνο, όταν πλησιάζει δηλαδή να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και αυτά να μην τα μαζεύει τόσα πολλά. Σε ένα μέσα να τα βάζετε πάντοτε και να τα πίνετε και να σταυρώνεστε. Δεν χρειάζεται το λαδάκι να μένει μέσα στο σπίτι για να έχει το σπίτι ευλογία. Το σπίτι έχει την ευλογία όταν κοινωνάτε και μπαίνετε μέσα αγιασμένοι και κοινωνημένοι και εξομολογημένοι. Τότε αγιάζεται το σπίτι και τα τούβλα και τα κεραμίδια και οι πόρτες και τα καθίσματα και τα κρεβάτια αγιάζονται από την παρουσία μας που φέρνουμε το Χριστό μέσα μας. Όλα τα άλλα, εφόσον πήρατε λαδάκι, κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει. Πάτε στα προσκυνήματα, μην συνηθίσετε να παίρνετε καινούργια μπουκαλάκια, καινούργια τσαντάκια, καινούργια τέτοια. Πάρτε το μπουκαλάκι σας και γεμίστε και από εκεί λίγο λαδάκι. Λίγο, μια σταγόνα, δύο, αγιάζεται η κατάσταση. Γιατί και αυτό νομίζω ότι λιγάκι μετά δεν είναι σωστό που καταλήγουν στα σκουπίδια των αχρήστων αυτά τα αγιωτικά πράγματα. Κλείνει η παρένθεση. Έλεγα για το λάδι, το ελαιόλαδο που ρίχνει ο ιερέας σταυρωτά μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτό είναι το επορκιστό έλαιο, έτσι λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας. Επορκιστό είναι δηλαδή εξορκιστικό αυτό το λάδι. Αυτό το λάδι με την ευχή που διαβάζει ο παπάς την ημέρα που βαπτίζει, όταν το κρατάει ο νονός το μπουκάλι το λάδι
μπροστά στον ιερέα κυρίες διαβάζει αυτό το μπουκάλι. Αυτό λέγεται εξορκιστικό λάδι, επορκιστών έλαιων δηλαδή. Και αυτό που το ευλογεί ο ιερεύς κάνει μία ασπίδα σε όλο το σώμα. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούριο και έρχεται από μακρινές χώρες, αυτό περνάει ένα κερί το αυτοκίνητο. Το έχετε δει αυτό το πράγμα, θα το έχετε δει οπωσδήποτε. Κερώνονται τα αυτοκίνητα. Γιατί αυτά φορτώνονται σε μεγάλα φορτηγά πλοία, περνούν μέσα από τη θάλασσα, η θάλασσα αλλοιώνει το σίδερο όπως ξέρετε, και για να μην πάθει τίποτα κερώνεται. Λοιπόν, ο χριστιανός παίρνει μία ασπίδα πολύ δυνατή εναντίον του διαβόλου κατά αυτήν την ευλογημένη στιγμή του βαπτίσματος. Ήκουσα με τα αυτιά μου και ο Θεός να μου τα βούλωνε εκείνη την ώρα, αυτό ευχήθηκα εκ των υστέρων όμως, και από ιερέα που έλεγε τυπικό είναι, λέει, βάλει λίγο λαδάκι, τελείωσε. Λάθος μεγάλο. Εάν δεν επαλευθεί το παιδί από πάνω μέχρι κάτω να στραγγίζει λάδι και στο στόμα του και στα ρουθούνε του και στα αυτιά του και παντού να βάλει ο νονός, αυτό πρέπει να το βάλει ο ανάδοχος αυτό το λάδι, τα παιδιά δαιμονίζονται και έχουν σπασμούς τα παιδιά και έχουν προβλήματα τα παιδιά. Δεν είναι το έργο λοιπόν του αναδόχου τυπικό, είναι πολύ σοβαρό και αυτό το λάδι το απαιτούμε. Γι' αυτό φέρε μπόλικο λάδι, λέμε. Δεν λέμε φέρε μια στάλα, ένα δράμι λάδι. Φέρνεις ένα μπουκάλι λάδι να χρησιμοποιήσει ο παπάς, να ρίξει και μέσα στην κολυμβήθρα μπόλικου, να ρίξει και επάνω στο παιδί, να επαλείψει μια-δυο φορές. Δεν πειράζει γι' αυτό. Πότε ο ιερεύς λέει γρήγορα. Άμα έρθει ένα παιδί 15-20 κιλά, να το βαπτίσει ο παπάς, είναι δυνατό να το κρατάει ο παπάς έτσι και να το επαλείφουν οι άλλοι 15 κιλά. Όταν είναι μικρό το παιδί, όλα γίνονται πολύ εύκολα. Γι' αυτό όλα έχουν μια πρακτική, την οποία δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε και αυτό κάνει το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το λάδι λοιπόν πρέπει να αληφθεί παντού. Εκτός μέσα φυσικά από το μάτι, μέσα θα τσούξει, όλα τα άλλα μπορεί να τα φτιάξει πάρα πολύ ωραία ανάδοχος. Και το λάδι αυτό που χρησιμοποιεί το περοκιστό έλαιο, όταν ευλογηθεί από τον ιερέα, παίρνει το μπουκάλι ο ιερεύς και ρίχνει

0: υπόγραφα που περιγράφουν αυτά τα μυστήρια και για να καταλάβω πώς εξελίσσονται έτσι η λατρευτική ζωή μας, πώς εξελίσσεται, κάπου εκεί σε ένα χειρόγραφο, στην κηδεία συγκεκριμένα, που ιδιαιτέρως έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, που είχα γράψει και το διδακτορικό μου για την κηδεία, εκεί είδα ότι στην κηδεία, την ώρα που ο παπάς φτάνει στον τάφο για να βάλει τον νεκρό, εκεί είδα ότι όλα τα παλαιά χειρόγραφα, δηλαδή μέχρι του 12ου, 13ου αιώνα, έριχνε ο παπάς λάδι αντί σήμερα που θέλετε να πιεπετάμε κρασί. Λάδι έριχνε. Και είπα, μα πώς είναι δυνατόν αυτό το λάδι? Το είδα στο Άγιον Όρος όμως. Στο Άγιον Όρος ρίχνουν το λάδι από την κανδύλα επάνω στον κεκοιμημένο. Είπα, αυτό πού στηρίζεται? Και άρχισα να ψάχνω, γιατί αυτό είναι να ξέρεις κάτι που τελείς μέσα στην εκκλησία, αλλά να φτάσεις μέχρι να βρεις όλες τις πηγές, να τις μελετήσεις. Αυτό είναι το λειτουργικό σεμινάριο, να μας κάνει ενσυνείδητους χριστιανούς να τα κάνουμε σωστά όλα τα πράγματα στην λατρευτική μας ζωή. Είδα λοιπόν εκεί ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ένα κείμενο μεν που δεν γράφτηκε τον πρώτο αιώνα που έζησε ο Άγιος Διονύσιος, γράφτηκε περίπου τον 5ο αιώνα, αναφέρει εκεί ότι λέει στους νεκρούς ρίχνουμε λάδι, διότι αυτό είναι κατά απομίμηση του λαδιού που ρίχνουμε στο παιδί. Και όπως λέει, το παιδί τη στιγμή που βαπτίζεται επαλήφεται με το λάδι, και αυτό είναι το λάδι, η ασπίδα κατά του διαβόλου, κατά τον ίδιο τρόπο λέει ο Άγιος Διονύσιος ότι το λάδι που ρίχνουμε στους κεκοιμημένους μας, στους νεκρούς μας, είναι ένα δεύτερο λάδι το οποίο μπαίνει για νέους πνευματικούς αγώνες. Ο θάνατος δηλαδή σημαίνει την απαρχή μιας νέας πνευματικής ζωής. Αυτή που λέμε η άλλη ζωή που προσδοκούμε χριστιανοί, η Εκκλησία σε παλιότερες εποχές που όλα τα είχε τόσα σοφά βάλει στην τάξη τους, μην κοιτάτε τώρα που είναι φίρδιμοι τα πράγματα, και αυτό οφείλεται κυρίως που δεν έχουν γνώση. Διδάσκω σε σχολές, βλέπω ας πούμε τι γίνονται στη Ριζάριο, τη σχολή, στην Ανωτέρα που εδίδαξα. Πολλά νέα παιδιά δεν ξέρουν αυτά. Πολλοί σήμερα που είναι κληρικοί δεν ασχολούνται εις βάθος να μελετήσουν την παράδοσή μας, τη λατρευτική μας παράδοση, που είναι πολύ πλούσια και είναι πολύ, θα έλεγα, θεολογική η παράδοση. Δεν είναι μόνο να πεις ότι τέλεσε ένα τρισάγιο, γιατί το τέλεσες, ποια είναι η σημασία του, γιατί να γίνεται. Το πώς και το γιατί το μαθαίνεις μόνο μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν και το πέρασμα στην άλλη ζωή, θέλει και αυτό την προετοιμασία του. Για εμείς λέμε σήμερα η προετοιμασία για την άλλη ζωή είναι το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολόγησης. Αυτή η οποία καθαρίζει την ψυχή και την φεύγει, φεύγει ψυχή αρρύποτη να ανεβεί επάνω εις τον ουρανό. Και δεν είναι αυτό το οποίο ακούω τώρα να λέμε μεταξύ μας, αχ πάτρε δεν πρόλαβα να τον κοινωνήσω τον πεθαμένο μου, γιατί αυτό είναι λάθος να το λέμε. Αυτό κρύβει μία μαγεία μέσα, μία μαγική κατάσταση. Το σωστό ήταν να μετανιώσεις, γιατί δεν εξομολόγησες τον μελοθάνατό σου. Όχι να πεις δεν το κοινώνησα, γιατί πολλοί και από εσάς που είστε εδώ μέσα, το ξέρω καλά, γι' αυτό το λέω με τα λόγω γνώσεως, έχετε την άποψη ότι αν ανοίξει το στόμα του κάποιος, τον βάλει ο παπάς στη Θεία Κοινωνία, πάει στον Παράδεισο. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει στον Παράδεισο όποιος κοινωνάει πριν πεθάνει. Πάει εκείνος που είναι μετανοημένος, εξομολογημένος και κοινωνάει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό που σας λέω, διότι υπάρχει η μαγική αντίληψη ότι μόλις ανοίγει το στόμα του ο μελοθάνατος μπαίνει αμέσως
1: ο γεσμός, αναγιασμός.
0: Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτό το κλειδί που βάζει στον Παράδεισο η μη συνειδητή μετοχή στο μυστήριο. Γι' αυτό αφήνετε πολλές φορές τους αρρώστους σας να φτάσουν στο τελικό στάδιο, να μην καταλαβαίνουν, και τότε έρχεστε στην εκκλησία και λέτε, πάτερ να έρθείτε να τον κοινωνήσω. Έχει τις αισθήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα εάν πήγα εγώ

0: κάπου και κοινώνησα κάποιον από αυτόν και τα λοιπά. Αυτή είναι άλλη κατάσταση που θα τη μιλήσουμε όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Εκείνο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας από τώρα ενσυνείδητα, καλλιεργούμε ότι πρώτου θανάτου μας, αν αξιωθούμε και δεν έχουμε ευνίδιο θάνατο που δεν το έχουμε για κανέναν, ούτε για τον εαυτό μου το θέλω, για κανέναν δεν θέλω, άλλωστε το προσεύχομαι. Λέω στην προσευχή που κάνω, και ευνηδίου θανάτου, να μην έχουμε τέτοιον ευνίδιο θάνατο, γιατί ο ευνίδιος θάνατος κόβει το νήμα απότομα στη ζωή. Ενώ το άλλο έρχεται, προσγειώνεται. Καταλαβαίνεις, σου αφήνουν οι δυνάμεις, κλείνουν τα μάτια, δεν ακούν τα αυτιά, κουτσένεις, στραβώνει μέση σου, παθαίνεις το ένα το άλλο, προσγειώνεσαι. Το σώμα προσγειώνεται, πάει απευθείας στην γη. Ενώ με την εξομολόγηση η ψυχή απογειώνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δύο αντίθετα πράγματα. Απ' τη μια, προς το τέλος ο άνθρωπος προσγειώνεται, με το σώμα προσγειώνεται, με το πνεύμα απογειώνεται. Μακάρι έτσι να είναι τα πράγματα και να τα εφαρμόσουμε. Όχι μόνο να λέμε για τους άλλους, εμείς να τα εφαρμόσουμε. Από σήμερα βλέπουμε κάποιον συγγενή μας ασθενή, να πούμε το λόγο μας, να καλέσετε όλους τους καλούς χειρούργους, όλους τους καλούς γιατρούς. Κάνατε συσκέψεις, καλέστε και τον μέγα χειρούργο που είναι ο Χριστός να χειρουργήσει και να δώσει την διάγνωσή του για τον άνθρωπό σας. Αυτή είναι η κατάσταση. Μην αφήνουμε στο τέλος τα πράγματα. Λέει, άμα δει τον παπά μέσα θα αλλάξει η ψυχολογία του. Αυτά λέγαμε και στο συνέδριο στη Ρόδο που πήγαμε, γιατί δεν τα είπαμε για να μείνουν στα χαρτιά. Σας τα μεταφέρω εδώ και λέω ότι τι είπαμε. Είπαμε ότι εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή του θάρρους, της παρησίας. Την έχουμε εμείς που είμαστε συγγενείς για τον άρρωστό μας? Δεν την έχουμε. Έτοιμοι να είμαστε. Αν εμείς είμαστε εξομολογημένοι και πηγαίνουμε στο εξομολογητήριο και έχουμε συνηθίσει να εξομολογούμεθα, μπορούμε να πείσουμε τον άλλον τι είναι εξομολόγηση. Εάν όμως νοησιαρχικά και ξέρει ο άλλος ότι δεν εξομολογούμεθα, πώς θα πείσουμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας ή ένα συγγενικό μας πρόσωπο να εξομολογηθεί αυτός και θα πει, μα εσένα δεν σε βλέπω ποτέ να εξομολογήσει. Και όλες οι πράξεις της ζωής σου δεν συντείνουν προς μια τέτοια συμβουλή που μου δίνεις. Γιατί όλη σου η ζωή είναι μέσα στην ασωτεία και στην κρεπαλή. Τι να πιστέψω? Δηλαδή εκείνη την ώρα, τη δύσκολη, δεν μπορούμε να βάλουμε να γίνει άγγελος αυτής της είδησης κάποιος ο οποίος σε όλη τη ζωή δεν έχει εφαρμόσει τον λόγο του Θεού. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την κοινωνία, να βρούμε έναν ιερέα, να βρούμε έναν θεολόγο, να βρούμε κάποιον να ετοιμάσει αυτή την ψυχή. Χάρηκα διότι ήρθε εχθές μια κυρία εδώ και μου είπε, λέει, είναι άρρωστη η τάδε. Τη γνωρίζετε, λέει, πάτερ? Λέω, να πάω να την δω. Όχι, μου λέει, πάτερ, πρώτα θα την ετοιμάσω και εσείς θα πάτε να την εξομολογήσετε. Αυτό είπα, το βλέπει ο Θεός και ρίχνει ευλογία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο που το είπε αυτό. Ρίχνει με τα κιλά την ευλογία επάνω, γιατί βλέπει το φιλότιμο, σου λέει, κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο, θα αγωνιστεί να τον ετοιμάσει. Με ποιο τρόπο? Θα βρει τρόπο, γιατί πλέον θα ενεργεί η χάρη του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι η συνήθειά μας. Λοιπόν, και αφού ρίξαμε το λάδι τρεις φορές μέσα στην κολυβήθρα σταυροειδώς, το τρεις φορές είναι συμβολικός ο αριθμός στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Πολλές φορές μέσα στο βάπτισμα γίνονται τριπλά πράγματα. Τρεις φορές γίνεται η ρήξη αυτού του λαδιού. Τρεις φορές ευλογεί ο ιερεύς τα ύδατα. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Μία φορά σφραγίζει το νερό. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Και ο δις λόγος εξαρκέσει προς ύμνον το θαυμασίο σου. Αυτόσουν και εν είναι δέσποτα. Ευλόγησον το είδωρ τούτο. Πόσες φορές? Τρεις. Τρεις φορές ρίχνει το λάδι. Τρεις φορές φυσάει ο ιερεύς το πρόσωπο όταν κάνει την κατήχηση στο παιδί. Τρεις οι κύκλοι γύρω από την κολυμβήθρα. Πολλά τρία μέσα γίνονται εις προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί μας συνήθως συνηθίζουν να κάνουν το σύμβολο του Σταυρού τους τρεις φορές. Στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος δεν είναι κακό να γίνεται τρεις φορές, αλλά δεν θεωρώ σωστό να γίνεται στο τύπο εν χόρδου οργάνου. Να γίνεται στον τύπο τον σωστό να σταυρώνονται τα τέσσερα σημεία του σώματος, ναι, να γίνεται. Αν το κάνεις, όπως σας είπα, έτσι βαριαστημένα, όπως έβλεπα εχθές κάποιον περνούσε, ήμουνα στο αυτοκίνητο και αυτός ήταν από δίπλα και τι έκανε, τράβηξε το σακάκι του και έκανε το σταυρό του έτσι. Λέω, εντάξει, και αυτή η κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αφού λοιπόν τελειώσει, ο ιερεύς μετά δίδει στον ανάδοχο λάδι μέσα στις κούφτες, το αυτό που είπαμε προηγουμένως, που για να λείψει το παιδί σε όλα τα σημεία του σώματος. Βάζει πολύ λάδι και ο ιερεύς παίρνει με τα δάχτυλά του και χρύει ορισμένα σημεία. Ισίαση ψυχής και σώματος. Σφραγίζει το στήθος του παιδιού προς το μέρος της καρδιάς. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας σύνεση. Ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Χρήτα κέρια σημεία του ωραν πανέργων αγαθών. Ισακοήν πίστεως. Τα αυτιά δεν μας τα έδωσε ο Θεός να ακούμε κοτσαμπολιά. Μας τα έδωσε για να ακούμε μόνο τον Λόγο του Θεού. Δεν μας έδωσε το στόμα για να λέμε άσχημα λόγια. Μας έδωσε να λέμε λόγια Θεού. Ούτε να κάνουμε άλλα πράγματα με το στόμα μας. Το στόμα είναι ειδικό. Να τρώει καθαρή τροφή και να μην σπάζει κόκαλα αυτή η γλώσσα. Γιατί αν σπάζει κόκαλα, μερικές γλώσσες μένουν και άλλοτες όταν βγαίνουν στις εκταφές. Αυτό σας το λέω, είδα και αυτή την κατάσταση. Αξιώθηκα να δω και αυτό το πράγμα και το θέαμα, το φρικτόν. Τι άλλο χρεί ο παπάς, τα αυτιά. Τα μετάφερε να δω πίσω στον αφιένα. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτός ο αφιένας, να τον προσέχετε. Γιατί άμα πάθει τίποτα ο αφιένας, μπορεί να μείνεις και στο λεπτό. Προσέχουμε το σώμα μας, τα χέρια μας. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, λέει ο ιερεύς. Και χρύει, σταυρώνει με το επορκιστό λάδι στο σχήμα του σταυρού τα χέρια. Του πορεύεστε εις πανέργωνα στα πόδια, του πορεύεστε. Να μην πάνε τα πόδια αυτά σε άσχημα μέρη. Υπάρχουν και κακοτοπιές στη ζωή μας. Ο ναός είναι ευλογημένος. Ευλογημένα τα πόδια που οδηγούν έναν άνθρωπο στην εκκλησία. Κατηραμένα πόδια είναι εκείνα που οδηγούν στο έγκλημα, στην έκτρωση, στην απάτη του ή της συζύγου. Περπατάς για να πας στην αμαρτία. Έχεις χρόνο να σκεφτείς. Αυτό το περπάτημα της ασωτείας έχει τον καιρό της μετανοίας του. Μέχρι να φτάσεις να διαπράξεις την αμαρτία, έχεις καιρό να κάνεις τροφή και να γυρίσεις. Τα χέρια, εχείρε σου επίησαν με. Εσύ έπλασες, λέμε στο Θεό μας. Εχείρε σου επίησαν με. Τα χέρια σου με έπλασαν, λέμε στο Θεό ότι έχει χέρια. Ο αόρατος Θεός έχει χέρια. Γιατί λέει, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Τον Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ. Αλλά εφόσον είπε, έπλασα τον άνθρωπο κατ' εικόνα μου και καθομοίωσιν, άρα λοιπόν λέμε ότι τα χέρια του Θεού έπλασαν τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν τα χέρια τι να κάνουν? Μόνο ευλογημένο, να παρασκευάζουν πρόσφορο. Ευλογημένο χέρι. Να κάνω ελεημοσύνη. Ευλογημένο χέρι. Κατηραμένο. Κοινό που κλέβει. Κοινό που χτυπάει. Σηκώνει το χέρι και χτυπάει. Είτε είναι ανδρικό είτε είναι γυναικείο. Κατηραμένο το χέρι. Βγαίνουν μερικά άλλο τα χέρια. Ευλογημένα τα χέρια. Αυτά τα οποία πηγαίνουν το παιδάκι τους από το χεράκι στην εκκλησία. Το πηγαίνουν στο κατηχητικό. Το πηγαίνουν σε ένα τόπο σωστό που εκεί δεν θα αμαρτήσει το παιδί. Εν αντιθέσει με άλλα χέρια που οδηγούν και σε άσχημα μέρη τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν ευλογεί ο κάθε ιερεύς που βαπτίζει αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν και πολλά. Μέσα στους χειρόγραφους κώδικες, στα παλαιά ευχολόγια, δηλαδή τα αρχαία ευχολόγια, δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός ακριβώς που χρήεται ο άνθρωπος. Γιατί η μεγαλύτερη χρήση είναι αυτή που γίνεται με όλο το λάδι που πέφτει από πάνω μέχρι κάτω. Οπότε αυτό θεωρείται το καλύτερο. Τα άλλα είναι λειτουργικώς λεγόμενα, τα οποία συντοχρόνο επαυξήθηκαν. Το σημαντικό είναι λοιπόν να ληφθεί το παιδί με όλο αυτό το επορκιστό λάδι. Αφού λοιπόν τελειώσει και αυτό, ο ιερεύς βαστάει το παιδί στα χέρια του και ετοιμάζει το ιερεύς να κάνει το βάπτισμα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για να μην παρεξηγούμεθα. Η παράδοση της Εκκλησίας για το βάπτισμα ορίζει τρεις καταδύσεις μέσα στο νερό και τρεις αναδύσεις έξω από το νερό. Αυτή είναι η παράδοση, αυτήν κληρονομήσαμε. Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή είναι και η Εκκλησιαστική Επίτροπη εδώ τώρα στην Εκκλησία, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί πολύ είναι: για τα παιδάκια μέχρι 6 μηνών έχουμε κολυμβήθρα. Για παιδάκια άνω των 6 μηνών δεν έχουμε κολυμβήθρα. Για να είμαστε σωστοί. Για τους ενήλικες δεν έχουμε κολυμβήθρα. Όλα αυτά βαρύνουν μόνο τους ιερείς. Εσάς δεν σας βαρύνουν τόσο τα θέματα. Οπότε αν κάποια στιγμή καλέσει ο παπάς να φτιάξουμε μια κολυμβήθρα μεγαλύτερη ή να φτιάξουμε ένα βαπτιστήριο, φαντάσουμε ότι δεν θα στρέψετε τα νότα να φύγετε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν όλα κατά τάξην και ευσχημόνως, όπως ορίζει ο Απόστολος Παύλος. Μας δίνει την εντολή πάντα ευσχημόνως και κατά τάξην γινέστο μέσα εις την Εκκλησία. Γιατί είπα γι' αυτό το πράγμα, αν δεν το καταλάβατε? Γιατί εάν δεν είναι μεγάλη κολυμβήθρα και είναι αυτή του τύπου του εμπορίου που παίρνουν όλοι οι ναοί, δεν μπορεί να γίνει σωστά το βάπτισμα του παιδιού. Χαίρομαι ιδιαίτερως όταν βαφτίζω παιδάκια κάτω από 6 μηνών. Αλλά και εκείνα που είναι 2 ετών με δυσκολεύει, δεν έχω εκείνη τη στιγμή την χαρά να κάνω αυτό που πρέπει να το κάνω σωστά. Το ζορίζω το παιδί, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην κολυμβήθρα και γι' αυτό δεν ευθύνομαι απολύτως. Άκρως ευθύνονται πρώτα οι γονείς που δεν το έφεραν να το βαφτίσουν 6 μηνών το παιδί τους, με το αργότερο μέχρι 6 μηνών. Γι' αυτό πρέπει να κατασκευάζουμε μεγάλες κολυμβήθρες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός την κολυμβήθρα την έλεγε γάστρα. Γάστρα. Γάστρα τι σημαίνει κατά βάση? Η γαστέρα. Έρχεται η κοιλιά. Η κοιλιά είναι στρογγυλή και έχει το εξής σχήμα η κοιλιά. Ξεκινάει στενά, γίνεται φαρδιά και μετά πάλι κλείνει. Όπως είναι μια, οι γάστρες. Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και ευρύχωρες για να πετυχαίνεται η τριπλή κατάδυση του παιδιού μέσα στο νερό. Τώρα εγώ θα πω μόνο κάτι, γιατί έτσι είναι η παράδοση, δεν έχω να πω τίποτα επ' αυτού. Πρέπει να μπαίνει το παιδί τρεις φορές και να βγαίνει από την κολυμβήθρα. Είπε ο Παπαφώτης ο Διαχριστών Σαλός, που κάποιες από εσάς και κάποιοι τον γνωρίσατε εδώ πριν από χρόνια που ερχόταν στο ναό μας, τουλάχιστον πέρασε ένας Άγιος άνθρωπος, πολλοί περάσανε, και αυτός όμως σημάδεψε έτσι την ιερατική μας παρουσία. Μου έλεγε παπά Θεμιστοκλή, μου έλεγε, ξέρεις γιατί τα παιδιά γκρινιάζουν, γιατί φωνάζουν, γιατί χωρίζουν νέα ζευγάρια? Γιατί δεν γίνονται σωστά οι ιερολογίες και οι ιεροτελεστίες. Και θεωρούσε ας πούμε σαν ένα μεγάλο πρόβλημα δαιμονισμού, θα έλεγα, στην κοινωνία μας. Γιατί σήμερα αυτή τη λέξη που λέω τώρα θα σας ταράζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια η πικρή. Δαιμονισμός είναι όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνηθίσει την παρουσία του μέσα στην εκκλησία, ή όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί να ησυχάσει πάρα πολύ και φωνάζει, είναι να το πειράζει κάποιο δαιμόνιο. Είναι πολλών λογιών και οι δαιμονισμοί. Όταν φτάσουμε και σε αυτό το μυστήριο, θα μιλήσουμε και για αυτήν την κατάσταση. Εκεί είναι ότι οφείλουμε να κάνουμε το βάπτισμα σωστά μέσα στην κολυβήθρα και να πιάνουμε όλο το κεφάλι να μπαίνει μέσα. Να μην άκρο, δηλαδή κάποιο χεράκι πετάγεται κατά πάνω, γιατί λίγο αν είναι μεγαλύτερο το παιδί, απλώνει τα χέρια του για να βγει από την κολυβήθρα. Όλα λέει μέσα και να μην μείνει τίποτα. Αυτό το έχω διαβάσει όμως και σε πολύ παλαιούς αγίους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σημεών, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Θεσσαλονίκης, που ήταν που έζησε τον 14ο με 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, και αυτός έλεγε ότι η αιτία πολλές φορές που έχουμε προβλήματα με τα παιδιά είναι εξαιτίας ότι δεν έγινε καλά το βάπτισμα. Και αυτό πάλι στον ιερέα έρχεται, και γι' αυτό όταν ο ιερεύς κάνει το βάπτισμα είναι καλόν να αφήνουμε τον ιερέα να κάνει όπως πρέπει τα λειτουργικά του καθήκοντα. Έρχεται, ας πούμε, κάποιος γονείς, μια μητέρα ευαίσθητη, υπερευαίσθητη. Μόνο αυτή έχει παιδί, άλλες δεν κάνουν παιδιά στον κόσμο. Μόνο αυτή, μόνο μία, ας πούμε, μπορεί να είναι αυτή. Η οποία λέει, ξέρετε, το παιδί μου έχει οτίτιδα, να μεταθέσουμε, παιδί μου, το βάπτισμα, αν έχει οτίτιδα. Τι μου ήρθατε σήμερα, μου στολίστε με 5.000 μπαλόνια έξω την εκκλησία και κατά τα άλλα υπάρχει κρίση μέσα στην κοινωνία και οι ίδιοι έρχεστε στην εκκλησία για να κάνετε το μυστήριό σας, έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα, είναι η ουσία δηλαδή. Δεν θα πούμε, έλα μπάρμπα μου, δείξε με τα μπελοχώρα φάσου ποια είναι, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε στον κληρικό. Ο κληρικός έχει συνείδηση και η συνείδηση του κληρικού υπαγορεύει κάθε φορά τι πρέπει να κάνει. Ο επίσκοπος είναι φυσικά εκείνος που επιλύει όλα τα προβλήματα των πιστών. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, δεν θέλει να βαπτιστεί με αυτόν τον τρόπο, εγώ γνωρίζω την παράδοσή μου, έχω εντολή από τον επίσκοπό μου να τελώ τα μυστήρια ευσχημόνος και κατά τάξη. Αν θέλει κάποιος να μην βαπτίσει το παιδί του, μπορεί να μην το βαπτίσει στην εκκλησία, να το έχει αβάπτιστο. Αλλά το να έρθει και να υποδεικνύει και προς τους κληρικούς πώς θα βαπτίσουν το παιδί, αυτό είναι άνω από τις δυνάμεις του κληρικού. Δηλαδή δεν το δέχεται αυτό ο κληρικός, διότι ο καθένας είναι φόε τάχθη μέσα στην εκκλησία, υπάρχει μία τάξη στα πράγματα. Είπαμε για το νερό της κολυμβήθρας, αφού τελειώσει το βάπτισμα, μετά εκεί υπάρχει η εξής τάξη. Πάλι υπεύθυνος για αυτά τα νερά καθίσταται ο ιερεύς. Επειδή είναι και νεοκόροι εδώ του ναού μας, για κάθε σταγόνα που πέφτει κάτω αγιασμένου νερού και καταπατάται, έχουμε εμπόδιο θείας μετάληψης για αυτό το θέμα. Όπως επίσης συμβαίνει και με το κόλυβο. Όπως, ας πούμε, τα κόλυβα παλαιότερα, θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα εδώ στην εκκλησία, είχατε μία συνήθεια σε ένα πανέρι μεγάλο μέσα, ειδικά στα ψυχοσάββατα, όσες δεν ήθελαν να καθίσουν να τα μοιράσουν, με όποιο τρόπο και αν το παρασκεύασε κάθε μία το κόλυβό της, είτε ήταν καλός είτε όχι, είτε μπορεί να ήταν με τα ζουμιά να έρχονταν το κόλυβο και το έριχναν μέσα στο πανέρι, κανένας δεν έτρωγε αυτό το κόλυβο. Αυτό κατηργήθη φυσικά, δεν υπάρχει αυτό, γιατί για τα κόλυβα δεν θα πληρώσω εγώ και τα διαβάζω και θα πληρώσω απέναντι με τη συνείδησή μου στο Θεό. Καθένας το πιάτο του. Θα το πάρεις όσα έκαμες, θα καθείς από εκείνη ώρα, τα φας όλα μέχρι να τελειώσουν, διότι ένα σποράκι στα Άγιον Όρος αν πέσει 40 μετάνοιες. Αν πέσουν 100, 100 επί 40, 4.000 μετανιούλες είναι πάρα πολύ ωραία για κάθε έναν που πετάει ένα μπολάκι με τα κολυβάκια του έξω στο καλάθι των Αχρίστων. Επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κάνω 4.000 μετάνοιες, προτιμώ να μην εισπράξω κόλυβο, να το φάει ο κάθε ένας το κόλυβό του από μόνος του, γιατί για όλα αυτά θα αποδώσουμε εν ημέρα κρίσεως λόγος στο Θεό. Πολύ σχολαστικός γίνεσαι, Πάτερ Θεμιστοκλή, λέει τώρα κάποιος μες στη σκέψη του. Λοιπόν, για να μην έχω έτσι την πεποίθηση ότι είμαι σχολαστικός, λέω το εξής, ότι κάθε ένας θα κάνει το δικό το κολυβάκι, θα το μοιράζει εκεί που ξέρει ότι θα το φάνε, γιατί αν το μοιράζει για να τελειώσει το πιατάκι το μαρτάνει πάλι, να το τρώει καλύτερα ο ίδιος με την οικογένειά του, όπως το παρασκεύασε, να βάζει και περισσότερα υλικά μέσα, να το τρώει για γλύκισμα στο σπίτι του, για να τηρείται και η παράδοση και να μην γίνεται αυτό που γίνεται. Όπως επίσης διαπιστώνω κατά αυτές τις ημέρες των ψυχοσαββάτων, θέλω να κλείσω την παρένθεση, μετά το πέρας της όλης ακολουθίας των μνημοσύνων που διαβάζουμε, μοιράζομαι σε πολλούς από εσάς και πρόσφορα. Μερικά τα έχω δει πεταμένα στους δρόμους. Όταν γυρνάω πάω στο σπίτι, λέω είναι καλύτερα να μην παίρνουμε, γιατί αυτά από την ώρα που προσφέρθηκαν στο Θεό ανήκουν μόνο στο ιερατείο. Το πρόσφορο δεν ανήκει σε κανέναν άλλον, όπως ξέρετε. Αν είναι 10 τα πρόσφορα και λειτουργήσει 4 ο παπάς, τα υπόλοιπα δεν τα δίνουμε σε οποιονδήποτε. Είναι μέσα στο Λεβιτικό γράφεται αυτό, άμα ξέρατε Παλιά Διαθήκη θα το ξέρατε αυτό, ότι αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα στο ναό τα διαχειρίζεται μόνο ο κληρικός. Λοιπόν, έχω και από εκεί πάλι αμαρτία. Κάθομαι, τα λογιάζομαι κάθε μέρα και λέω από εκεί αμαρτία, από εκεί αμαρτία. Τι θα γίνει, εγώ στο τέλος θα είμαι στον πάτο. Γι' αυτό λέει καμιά φορά και το ανέκδοτο, θα πατάμε πάνω στο νόμο του παπά ή του δεσπότη. Κομμένα λοιπόν. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Ό,τι δίνει ο παπάς το τρώμε ως ευλογία στο σπίτι μας. Το δίνουμε γιατί είναι πάρα πολλά. Μπορούσαμε να τα κρατήσουμε, να τα τρώμε όλο το χρόνο εμείς οι ιερείς που τα δικαιούμαστε. Όμως δεν γίνεται αυτό. Μοιράζουμε στοκέα κάτω στους φτωχούς που έρχονται και τρώνε. Εκεί ξέρουμε ότι θα τα μοιράσει η κυρία Ελπινίκη και τα κόβει κομματάκια και τα δίδει. Και να ξεραθεί ακόμη το πρόσφορο, γίνεται φρυγανιά και μπορεί να φαγωθεί πολύ όμορφα. Δεν πετάμε τίποτα. Η εκκλησία είναι τόπος οικονομίας. Τα νερά λοιπόν του βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Το μεγάλο αγιασμό που τον έχετε στα σπίτια σας που τον παίρνει τα θεοφάνεια. Για να ακούσω. Στα εικονίσματα στο εικονοστάσι. Και αυτό το νερό του βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Εμείς έχουμε το ειδικό χωνευτήρι που τα ρίχνουμε εκεί. Τώρα να σας πω δύο πράγματα ενημερωτικά για το τι μέλη γενέστε αφού ο ιερεύς, 5 λεπτά και έχουμε ακόμη, αφού ο ιερεύς τελέσει το βάπτισμα και τελειώσει και είπαμε τα νερά της κολυβήθρας που θα τα τοποθετήσει ο κατάλληλος ο εκκλησιάρχης του ναού, πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι μετά από λίγο θα χρηστεί με το Άγιο Μύρο. Θα πούμε σε άλλο μας μάθημα για το μυστήριο του χρήσματος. Τώρα θα τελειώσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά θα πω τώρα εδώ, γιατί πρέπει τώρα να το πω, ότι το παιδάκι αφού βαπτιστεί, μυρωθεί, κοινωνήσει, για 7 ημέρες κανονικά γράφει το βιβλίο, δεν πλένεται. Δεν λούζεται το παιδί για 7 ημέρες. Και αντί για οποιοδήποτε άλλα ρούχα, στο παιδάκι φοράμε αυτά τα άσπρα, τα από κάτω που βάλαμε στο παιδί. Όχι αυτά τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια, έτσι τα όμορφα που βάζουμε τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά πρέπει να τα φοράει αυτά. Στα μαλλιά του πρέπει να φοράει για 7 ημέρες αυτό το κάλυμα της κεφαλής και παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να είναι ειδικά κατασκευασμένο. Όπως πας στη μοδίστρα και ράβεις το ρούχο σου, θα πάρεις τα μέτρα και θα φτιάξεις ένα να κλείνει το κεφάλι και να είναι το πρόσωπο σαν να είναι μοναχός. Πώς είναι οι μοναχές που φοράνε το κουκούλι τους? Κάπως έτσι πρέπει να είναι φτιαγμένο για το ειδικό κεφάλι, όχι το εμπορικό, γιατί όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που σας λέω. Πρέπει να είναι ένα ειδικό φτιαγμένο για το κεφάλι του συγκεκριμένου παιδιού. 3 μηνών είναι πολύ διαφορετικό. 3 μηνών. Άλλο είναι μεγάλο το κεφάλι του, άλλο είναι μικρότερο το κεφαλάκι του. Δεν πράγματα από το εμπόριο φτιάχνουμε εμείς και αυτό είναι νοικοκυριό πνευματικό. Γιατί 7 μέρες πρέπει να είναι δεμένο. Την 8η ημέρα πηγαίνει η νονά στο σπίτι και κάνει το πρώτο μπάνιο του παιδιού. Επειδή σήμερα αυτές οι νέες μάνες που βαπτίζουν τα παιδιά τους και αυτά όλα που σας λέω εδώ πέρα για αυτές είναι ασύλληπτα πράγματα, δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουν ή δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν. Συνήθως συνιστώ εγώ ως πνευματικός και συγχωρήστε με που κάνω μια παρέκκληση από τους κανόνες της Εκκλησίας, επειδή προσπαθώ να προλάβω το μη χειρότερο και τα λοιπά. Λέω 3 ημέρες το παιδί θα μείνει χωρίς μπάνιο. Την 3η ημέρα λοιπόν μπορεί να γίνει το μπάνιο, να μαζευτούν αυτά τα πρώτα νερά και αυτά τα φέρνουμε στην εκκλησία στο χωνευτήρι του ναού και τα ρίπτουμε στο χωνευτήρι ή πάμε στη θάλασσα και τα ρίχνουμε, γιατί αυτά τα νερά είναι πρώτον μέγας αγιασμός και δεύτερον είναι το μέγα χρήσμα που πήρε το παιδί με το μυστήριο του χρήσματος. Είναι δηλαδή μία κράση μαζί δύο πραγμάτων πολύ πνευματικών και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καθόλου το διάστημα αυτό που το παιδάκι θα ενεργείται και όλα αυτά, μαζεύουν σήμερα με τα σύγχρονα μέσα που κυκλοφορούν αυτές οι πάνες, οι σύγχρονες, τις μαζεύουμε και αυτές πηγαίνουμε για τις 3 αυτές ημέρες ή τις 8 αν εφαρμοστούν, τις μαζεύουμε και όλα τα μωρομάντιλα χαρτιά και τα θάβουμε αυτά σε ένα απάτητο μέρος, διότι έτσι προφυλάσσουμε να μην πεταχθεί κάτι από αυτά τα άγια τα οποία κούμπησαν επάνω στο σώμα. Όλα τα άλλα τα ρουχαλάκια ξεπλένονται ένα χέρι και τα νερά που μαζεύονται και αυτά ρίπτονται μαζί με τα βαπτιστικά νερά ή στο χωνευτήρι ή και στη θάλασσα. Αυτό ας θεωρηθεί λήξαν, γιατί πληροφορούμε ότι πολλοί παίρνουν πληροφορίες από την λαϊκή αγορά, από τους μπάγκους, από κυρίες και από κυρίους περί θεμάτων πνευματικών και αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Μόνο ο παπάς μπορεί να ομιλεί για αυτά τα πράγματα που είναι υπεύθυνος και δεν μπορεί να βαραίνει άλλο τις πλάτες του, γιατί συν το χρόνο έρχονται εξομολογήσεις, έρχονται μυστήρια, έρχονται γάμοι, έρχονται από εδώ και από εδώ. Κάθε μέρα βαραίνει όμως. Ας με ξεφορτώστε κι εσείς λιγάκι, γιατί αδελφός υπό αδελφού βασταζόμενος, να σηκώσουμε μαζί όλη αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μας και ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τα δικά του και εμείς να εκτελούμε τα μυστήρια μένα, αλλά να μην έχουμε μετά και τη συνέστηση μετά κάτι γίνεται που δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα στην αγάπη σας σήμερα να κλείσω τη σύναξή μου στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε ακόμα ένα μάθημα για το βάπτισμα και μετά θα μπούμε στο μυστήριο του χρήσματος.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.